0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επιστολή Δευτέρα. Ένα Μαρουσίο, 25 Φεβρουαρίου 1954. Πνευματικών μου τέκνων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Εγκαίρος έλαβον το γράμμα σου και είδον τα εναυτή. Αντιλαμβάνομαι όλες τις ανησυχίες σας και δοκιμασία σας. Έχετε ανάγκη μεγάλης προσοχής και εγκαρτερήσεως εν την προσευχή. Αλλά δια να εισακουόμεθα, πρέπει να έχουμε την μεγίστην των αρετών, την ταπείνωση, η οποία είναι η βάσης και το κορύφωμα πασών των αρετών. Επίσης εν την προσευχή, να λησμονόμεν ή τι έχομεν κατάτινος. Να ζητούμεν αγάπην, συγχώρησιν και μετάνοιαν δια τους διώκοντας ημάς. Να αποφεύγομεν την κατάκριση. Τέλος, όταν έχει κανείς την ευλογημένη ταπείνωση, κατορθώνει να είναι απειλαγμένος της ισχυρογνωμοσύνης, θυμού, φθόνου, κατακρίσεως, φυλαρχίας. Κατορθώνει να ασκεί την υπακοή ή την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Έχει πάντοτε τον φόβον του Θεού. Ευχαριστεί και ευγνωμονεί διόλα των Θεών. Εξασκεί την υπομονή και καρτερίαν, την εσπλαχνίαν και επιοίκιαν. Είναι ειρηνικός και αγαπητός, διότι φέρεται απέναντι των άλλων με γλυκύτητα και χριστιανικήν ευγένειαν, έστω και αν τον υβρίσουν και τον περιφρονήσουν. Του ταπεινού η καρδία γίνεται τέλος κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Επίτηνα επιβλέψω, ημί επί των ταπεινών, των ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους. Ο ταπεινόφρον, αναγνωρίζον τας μεγάλας ατελείας και αδυναμίας του και την τελειότητα, παντοδυναμίαν, αγαθότητα και απείρους άλλας τελειότητας του Θεού, τρέχει καθεκά στην ώραν και στιγμήν κοντά εις τον Κύριον και του ζητεί εν ταπεινοφροσύνη την βοήθειάν του. Αυτά που σου γράφω πνευματικών τέκνων, τα γράφω διότι τα αισθάνομαι και δια τον εαυτόν μου και λυπούμαι διότι δεν είμεθα όπως μας θέλει ο Κύριός μας. Εδοκιμασία όμως θα μας έρχονται είτε εν τάξη ήμεθα είτε εν αταξία. Εάν ήμεθα εν τάξη, θα έχουμε περισσότεραν παρησίαν και θάρρος να προστρέχουμε εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εάν όμως τον αντίον περιπίπτωμεν εις απογοήτευσιν και απελπισίαν, διότι θα λείπει η πίστης μας και η υπακοή στο θέλημα του Θεού, δεν θα υπάρχει το βάρος, η παρησία, δια να προστρέχομεν εις τον Πανάγαθον και στοργικόν μας Πατέρα, ο οποίος φιλεσπλάχνος μας δέχεται και μας βοηθεί.

χάρις του Θεού θα αναπληρώνει τα ελείποντα. Δεν πρέπει να έχεις στο νου σου την παρέτηση, διότι θα φανείς ρύψασπης. Χρειάζεται αγών και θάρρος. Ο χριστιανός όμως δεν πολεμεί μόνος του. Έχει τον παντοδύναμον Θεόν πρωτοπόρον και την υπέρμαχον στρατηγόν και μεσήτριαν και προστασίαν του, την Κυρίαν Θεοτόκον. Μη φοβάσαι. Προσευχή σου και αγωνή σου. Έχεις και την καλή σου σύντροφον και συναγωνίστριαν και αδελφή σου εγκυρίο και πνευματικό τέκνον μου, Ξή, με την οποίαν να συνενώσετε τα σκέψεις προσευχήν και δυνάμεις σας και θα αναδειχθείτε εις το τέλος νικήτριε. Αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα ή αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλη οχυρά. Φροντίσατε μόνον να έχετε μεταξύ σας την αγάπην του Χριστού και ομόνια, η οποία υποχωρούσα υπέρ της άλλης και αλλήλων τα βάρη βαστάζουσε. Και τέλος, ευχόμενος από καρδίας την κατά Θεόν βέλτιστον, διαμφωτέρας και την καλήν έκβαση του ζητήματος του τόσον σοβαρού, διατελώ με πολλήν την πατρικήν αγάπην προς αμφωτέρα σας και διάπειρος προς τον Θεόν ευχέτη σας και πνευματικό σας πατήρ, Ιερομόναχος Αθανάσιος Β. Χαμαγιώτης.

Επιστολή τρίτη. Ένα Μαρουσίο, την 31η Ιανουαρίου 1957. Πνευματικών μου τέκνων, σας εύχομαι υγεία και πάσαν από Θεού ενίσχυση και ευλογία. Έλαβα το γράμμα σου και σε ευχαριστώ δια τα σευχά σου επί τες Αγίες Εορτές και λοιπά. Ως και εγώ σου εύχομαι υγείαν διτήν, υπομονήν και πάσαν πνευματικότητα. Ευράδυνα να σου απαντήσω, διότι έπαθον και πάλι μίαν ελαφράν υπερκόπωσιν, εκδηλωθήσαν την προπαρελθούσαν Κυριακήν, μίαν ώραν από τις ενάρξεως της εκκλησιαστικής ακολουθίας, την Κυριακή πρωί. Ευτυχώς δεν είναι το σοβαρά. Υπευλήθηνης ξεκούρασιν και αποχήν από το τελετουργικό μέρος. Την ερχομένη Κυριακή θα λειτουργήσω μόνος μου, Θεού θέλοντος, διότι συνήλθον τελείως σχεδόν. Από το γράμμα σου συνεπέρανα ότι ευρίσκεσαι εις καλήν πνευματική κατάσταση, διόπερ χαίρο και υπέρ χαίρο. Ήθε ο καλός μας Θεός να σε ενισχύει μέχρι τέλους εις το έργο σου και να σου χαρίζει τα θείας δωρεάς του, δια να γίνεσαι χρήσιμος εις τον εαυτόν σου, κοινωνίαν και εις δόξαν του Αγίου Ονόματος. Αμήν. Επί τούτης διατελώ με πολύ την εν Κυρίω αγάπην και διάπειρος προς Θεόν ευχέτης και πνευματικό σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Επιστολή Τετάρτη Αμαρούσιον 11 Ιανουαρίου 1948 Πνευματικών μου τέκνων Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε Σι εύχομαι πρωτίστως επευχαιρία του αρξαμένου νέου έτους εκτός της υγείας και πάσαν πρόοδων πνευματικήν πλήρη ζήλου συνοδευομένου με ταπείνωση και διάκριση. Έλαβον το γράμμα σου και επισταμένος ανέγνων. Σχετικώς με την αποδοχή της προαγωγής σου εις προϊσταμένην δια το νοσοκομείο Ξάνθης, συνεζήτησα απόψε και με την Βεατρίκην, η οποία ήρθε χθες βράδυ εδώ εις Αμαρούσιον. Συμφωνώ απολύτως με την εκφραστήσαν προς την ευλάβειά σου γνώμη της, όπως την αποδεχθείς και εργαστείς αναλόγως με τας πνευματικάς δυνάμεις, τάλαντα, που σου έχει χαρίσει ο Κύριος προς δόξαν αυτού και ωφέλιαν των αδελφών μας χριστιανών. Τα αξιώματα και τα στιμάς δεν πρέπει ο χριστιανός να τα ζητεί. Όταν όμως του προσφέρονται από τας προϊσταμένας αρχάς, δεν πρέπει να τα απορρίπτει, ασυζητητή, είτε δηλειών είτε φοβούμενος. Οφείλει κατόπιν σκέψεως ικανής να αποδέχεται την προαγωγή του με τα πλήρους ταπεινώσεως και συναισθήσεως ότι δεν είναι ικανός. Ουχήτων, η χάρις του Κυρίου είτε σε επέτρεψε να γίνει τη αυτή πρότασης, αυτή θα αναπληρώνει τα ελείποντα αρκεί να στηριζόμεθα εις την χάρη του Κυρίου και να τη ζητώμεν διακαώς και μετά ταπεινοφροσύνης. Η ιδία χάρις ήτι σε βοήθησε τόσο πολύ να εργαστείς την διπλήν εργασία κατά την εις ξάνθην παραμονή σου ή αυτή θα σε βοηθήσει και κατά την προαγωγή σου δια να ανταπεξέλθεις εις τα πολλαπλά σου καθήκοντα τα οποία σε περιμένουν. Πάντοτε να την ζητείς την χάριν και πάντοτε εις αυτήν να αποδίδεις εκάστη σου επιτυχία. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι δειλός εφόσον πιστεύει ότι υπεράνω αυτού είναι ο Κύριος ώστις τον φωτίζει, ενισχύει και τον καθοδηγεί εις το πρέπον. Εμείς να θεωρώμεν εαυτούς αυτοκίνητα όργανα της Θείας Χάριτος και να επαναπαυόμεθα πιστός εις αυτήν. Προσεχώς θα γράψω εις την κυρία μη αν μη απαντήσει εις ορισμένας αξιώσεις μου αφορώσας την πνευματική της πρόοδον και σταδιοδρομία. Ίσως οι αξιώσεις μου να τις φανούν αυστηρέ και βαρύε, ουχήτων, ούκιν άλλος γενέστε. Η ευλάβειά σου αρκετά την κατήχησε και της υπέδειξε τα πρέποντα. Τώρα εχρειάζεται κατόπιν της προκατακτικής διαθέσεως να προβόμεν εις την εγχείρηση. Ελπίζω ότι θα υποταχθεί εις το πρέπον όπερ είναι το πραγματικό της συμφέρον. Επί τούτης, ευχόμενος και άφθης τα κατά Θεόν βέλτιστα, διατελώ μεταπολής της εν Χριστώ αγάπης. Ο πνευματικός σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Επιστολή 5. Ένα Μαρουσίο, 24 Αυγούστου 1948. Πνευματικών μου τέκνων. Εύχομαι εσύ υγείαν και πάσαν απ' ουρανού ενίσχυσιν. Έλαβον το γράμμα σου και με πλήρωσε χαράς και αγαλιάσεως επί την πληροφορία σου ότι ενισχύθη η πίστη σου και προοδεύεις εν Κυρίω Ιησού Χριστό, το ενδυναμούντισε. Εχάριν επίσης λίαν επί την επιτυχία της πρώτης σου διαλέξεως και σου εύχομαι να έχεις πάντοτε αρίστας επιτυχίας εις την πνευματική σου εργασία εις δόξαν Θεού. Τα βιβλία τα οποία μου έγραψες εταχυδρόμησα. Την Βεατρίκην δεν είδον εντωμεταξύ και συνεπώς, δια να μην παρέρχεται ο καιρός, απεφάσισα να σου τα στείλω εγώ ως πνευματικό σου πατήρ, ως πρώτον μάλιστα δώρον επί τη ενάρξη της πνευματικής σου εργασίας, διήν και πάλιν σου εύχομαι τα κατά Θεόν βέλτιστα. Ας αυξάνει πάντοτε η θερμή και εγκάρδιος προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού εις την ευλάβειά σου, καθώς και η μεγάλη σου προσοχή εις όλα εργαζομένη ως ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να επιτύχει ο χριστιανός ασφαλέστερον την σωτηρία της ψυχής του ή μη διαμέσου της πληροφορίας ότι ο Θεός είναι πάντοτε ενώπιον του, κατά το του Δαβίδ, προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Η πληροφορία αυτή αφενός μας κρατεί πάντοτε εις τον φόβον του Θεού, δια να μην αμαρτάνομεν, και αφετέρου μας ενισχύει στην πίστη, αγάπην και ελπίδα. Μην παραλείπεις να καταγγέλεις τον εαυτόν σου πρωί και βράδυ ενώπιον του Θεού και να του ζητείς την βοήθεια και χάριν του, δια να σε διαφυλάτει από παντός κακού και ενισχύει εις την αρετήν.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία πόσιμα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρίε σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμα

0: Ιε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδείχνει του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου.

0: τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας ισώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεριδεχομένου στην παρουσία τη λαμπρά και επιφανού ημέρα του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες ας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόθυσο πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενασκής λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και επερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
13: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
13: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
14: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου και το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Χρυσέ Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς, λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από μια ενωρία δραστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. «Τα θαύματα του Χριστού», λοιπόν, μείνετε κοντά μας και σήμερα.

στο κεφάλαιο, με τα θαύματα θεραπείας, μετά από αίτημα τρίτων. Και στην περίπτωσή μας έχουμε τον αξιωματούχο που ζήτησε από τον κύριο να θεραπεύσει τον έτοιμο θάνατο γιο του, το παιδί του. Έχω την εντύπωση, συνεχίζει ο Μακδόναλντ, ότι ο κύριος, βλέποντας τη μεγάλη πίστη του αξιωματούχου, που βασιζόταν σε διηγήσεις για σημεία και τέρατα που είχε ακούσει, με το σχόλιο του ζητάει από αυτόν ακόμη μεγαλύτερη πίστη. Μου φαίνεται σαν ο κύριος να εκφράζει μια διαμαρτυρία προς τον άνδρα. Για να εκφράσω καλύτερα αυτό που νιώθω, θα τολμήσω να βάλω στο στόμα του κυρίου ορισμένα φανταστικά λόγια. Γιατί δεν προσευχήθηκε στον πατέρα? Γιατί θες πάντοτε να βλέπεις? Η θύρα της προσευχής είναι ανοιχτή από τότε που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Γιατί η πίστη σου έχει ανάγκη από σημεία και τέρατα. Εγώ θα κάνω απλώς το ίδιο που θα έκανε και ο πατέρας μου, εάν του το είχες ζητήσει. Μόνο όμως, όταν το κάνω πράξη, γίνεται για σένα σημείο και θαύμα, στο οποίο μπορείς να πιστέψεις. Εύχομαι όμως να μπορούσες να πιστέψεις χωρίς αυτό. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να πιστέψεις στο λόγο και στην αλήθεια, πίστεψε στο έργο. Πήγαινε στο σπίτι σου, ο γιος σου σώθηκε. Δεν θέλω να πω ότι ο κύριος κατηγορεί τον άνδρα ή στο πρόσωπό του όλους εκείνους που έχουν ανάγκη από σημεία και τέρατα. Αυτό που συνέβη, νομίζω, είναι ότι ο Κύριος μίλησε από το πλήρωμα της γνώσης του για να αφυπνίσει μέσα τους μια αίσθηση που βρισκόταν σε νηπιακή κατάσταση. Την ίδια αίσθηση που σε αυτόν συνιστούσε όλη του τη ζωή. Την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Τα λόγια του ήταν σαν τις αχτίδες του φωτός που πασχίζουν να διαπεράσουν το σκοτεινό χώμα προκειμένου να αγγίξουν και να ξυπνήσουν τους σπόρους που βρίσκονται σε λίθαργο. Η τάξη της δημιουργίας, η συνέχιση της ζωής, εκπορεύονται αδιάκοπα από την καρδιά του πατέρα. Γιατί πρέπει να ζητούν σημεία και τέρατα που δεν διαφέρουν από τα κοινά πράγματα παρά μόνο στο ότι είναι ασυνήθιστα? Και ας φανταστούμε πόσες φορές εμείς θα θέλαμε, φίλοι ακροατές, σημεία και τέρατα, εντυπωσιακά πράγματα δηλαδή, για να πιστέψουμε. Και πάλι δεν θα πιστέψουμε, απλά θα εντυπωσιαστούμε για λίγο, θα επανέλθουμε στη σκληρή και πύρινη πραγματικότητα. Οπότε σιγά σιγά θα φύγουν όλα αυτά τα οποία αρχικά μας εντυπωσίασαν και πάλι θα ζητάμε σημεία και τέρατα και τελειωμό δεν θα έχει αυτό. Ανθρώπινα είναι όλα, και εγώ που τα λέω θα ήθελα να δω σημεία και τέρατα και εσείς φαντάζομαι, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία, φίλοι ακροατές. Η πίστη είναι κάτι διαφορετικό από αυτό και είναι χάρισμα του Θεού. Στην ουσία λοιπόν, λέει ο Μακδόναλντ, δεν υπάρχει διαφορά. Το ασυνήθιστο δεν είναι σημαντικότερο, όπως και το συνηθισμένο δεν είναι υποδεέστερο. Το σημείο, το θαύμα, στην πραγματικότητα είναι κάτι κατώτερο που ο Θεός παραχωρεί εξαιτίας της πόρωσης της καρδιάς του ανθρώπου και της δυσκολίας του να πιστέψει. Στην ουσία του είναι υποδεέστερο από το δρόμο που έχει επιλέξει ο Θεός. Στο μέτρο όμως που τα σημεία και τα τέρατα βοηθούν τους ανθρώπους, ας τα έχουν. Άλλωστε δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους Άγιους νόμους της ζωής και της πίστης, είναι απλώς λιγότερο συνηθισμένες εκδηλώσεις του ίδιου πράγματος. Πήγαινε στο σπίτι σου, ο γιος σου σώθηκε. Ο άνδρας υπάκουσε και μετά από λίγο διαπίστωσε ότι η υπακοή του δικαίωσε την πίστη του. Ο γιος του αξιωματούχου τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτός θα χρειαστεί να στηρίξει την πίστη του σε διαφορετική βάση από ότι ο πατέρας του. Γι' αυτόν η αποκατάσταση της υγείας του δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή παρά μόνο ως μια φυσιολογική συνέχιση της δύναμης της ζωής.
δεν θα μπορούσε εξ αρχής να γνωρίζει ότι η ανάρρωσή του είναι έργο του Θεού. Για το πώς συνέβη η θεραπεία του, δεν θα είχε άλλη γνώση πέρα από την ιστορία που θα του έλεγε ο πατέρας του, που σίγουρα είναι μια ισχυρή απόδειξη. Όμως ο ίδιος δεν είχε δει το πρόσωπο του Κυρίου όπως ο πατέρας του. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έπρεπε να κάνει μόνος του τη δική του έρευνα. Κάθε γενιά οφείλει να κάνει τη δική της έρευνα. Συχνά οι πατεράδες κάνουν το λάθος να θέλουν τα δικά τους ευρήματα να αντικαταστήσουν την αναζήτηση των παιδιών τους. Προσμένουν ότι τα παιδιά τους, βασιζόμενα στη μαρτυρία τους, θα δεχτούν τις απαντήσεις που ικανοποίησαν κάποτε τις δικές τους ανάγκες. Η μαρτυρία τους όμως είναι το έδαφος που θα θεμελιωθούν όχι οι πεποιθήσεις, αλλά η αναζήτηση των παιδιών τους. Αυτή η αναζήτηση είναι πίστη εν τη γενέση της. Να βοηθάμε τα παιδιά δηλαδή να αναζητούν, όχι απλά να σπαστούν χωρίς να αναζητήσουν καν αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς και θεωρούμε καλά, φίλοι ακρότες. Γιατί απλά τότε μπορεί να τα μιμούνται ή να τα ακολουθούν από σεβασμό ή από φόβο, αλλά στην πρώτη ευκαιρία θα τα πετάξουν μακριά. Το θέμα είναι να τους καλλιεργήσουμε την αναζήτηση για το Θεό, που είναι πολύ πιο δύσκολο από το να τους πούμε μάθε μερικά πράγματα, κάνε αυτά και συνηθίζεται. Χρειάζεται και αυτό, η συνήθεια δηλαδή μερικών πραγμάτων από μικρά τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους, αλλά μεγαλώνοντας πρέπει να μην μείνουν στη συνήθεια, αλλά να αναζητήσουν το Θεό ως δική τους υπαρξιακή ανάγκη. Η μαρτυρία τους όμως είναι το έδαφος, ξαναλέω, που θα θεμελιώθουν όχι οι πεποιθήσεις, αλλά η αναζήτηση των παιδιών τους. Αυτή η αναζήτηση είναι πίστη εν τη γενέση της. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος μέχρι να βρει την απάντηση μόνος του. Το μόνο που είναι απαραίτητο στον άνθρωπο που αναζητά την πίστη είναι η προθυμία του να ψάξει. Δεν μπορεί να γνωρίζει την αληθινή φύση αυτού που αναζητά μέχρι να το βρει. Έχει μόνο μια αμυδρή ιδέα γύρω από αυτό, ένα θαμπό αστέρι που τον καθοδηγεί προς την ανατολή του ήλιου. Ιδανικά, η πίστη του πατέρα περιέχει έναν πυρήνα που θα ικανοποιήσει τελικά την ανάγκη του παιδιού. Όμως, η αμφισβήτηση αυτού του πυρήνα εκ μέρους του παιδιού είναι η ελπίδα του πατέρα ότι το παιδί με τις καινούργιες του ανάγκες θα ανακαλύψει από μόνο του το ίδιο πηγάδι ζωής από το οποίο θα αντλήσει νερό με καινούργιο κάδο, γιατί ο παλιός δεν μπορεί πλέον να βαστάξει το νερό. Οι σανίδες του μπορεί να αντέχουν ακόμη, αλλά τα τσέρκια που τις συγκρατούν έχουν ξεχαρβαλωθεί. Ίσως να χρειαστεί και καινούριο σκηνή, φτιαγμένο από το καναβό δέντρο που φυτρώνει στον δικό του κήπο. Ο θεραπευμένος γιος ίσως να είχε πολλές ερωτήσεις που ο πατέρας δεν μπορούσε να απαντήσει, ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Ο πατέρας είχε ακούσει για το θαύμα στην Κανά και για πολλά άλλα που είχαν συμβεί μετά από αυτό και πίστεψε ότι ο άνδρας αυτός μπορούσε να θεραπεύσει το γιο του και όντως τον θεράπευσε. «Ναι», θα πει ο γιος, «αλλά πρέπει να μάθω περισσότερα γι' αυτόν. Γιατί, εάν αυτά που ακούω είναι αλήθεια, πρέπει να παραδώσω τα πάντα στα πόδια του». Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας θεραπευτής. Πρέπει να είναι ο Κύριος της ζωής, ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτή όμως ήταν μια υπόθεση που δεν ήταν εύκολο να επιβεβαιωθεί, γιατί ο Ιησούς έμοιαζε σαν μια απλή ανθρώπινη ύπαρξη. Η όλη του παρουσία δημιουργούσε αμφιβολία για τη θεϊκή του φύση, και μάλιστα σε κάποιον που δεν είχε αντικρίσει ποτέ τη θεϊκή του όψη παρά τις θαυμαστές του πράξεις. Κι όμως, σε όποιον ήταν φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, η ανθρωπότητα του Χριστού ήταν η απόδειξη για να πιστέψει στη θεότητά του, αφού κάθε τι που προερχόταν από εκείνον ήταν ασύγκριτα υψηλό και μεγαλειώδες. Αλήθεια,
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να δείξει ότι είναι ο Κύριος, ο δημιουργός του σύμπαντος, παρά μόνο ενεργώντας ως θεραπευτής? Δεν μπορούσε να δημιουργήσει το σύμπαν εκ νέου μπροστά στα μάτια του κάθε ανθρώπου? Καμία ανθρώπινη καρδιά δεν θα μπορούσε να βαστάξει ένα τέτοιο θέαμα. Μπορούσε όμως να αποκαλύψει τον εαυτό του ως Θεό που θεραπεύει, ως Θεό που διορθώνει όλα όσα έχουν πάει στραβά, πράγμα που μπορούσε να γίνει μπροστά στα μάτια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Αυτός ο άνδρας μπορεί λοιπόν να είναι ο Ένας, ο Μεσσίας, ο Εμμανουήλ, ο Θεός Μεθυμών.

Κάπως έτσι φαντάζομαι, λέει ο Μακδόναλντ, τις απότερες σκέψεις του γιου. Τις ίδιες σκέψεις ίσως να έκανε πρώτος ο πατέρας, μόνο που αυτός ήταν τόσο πλήρης από την ανταπόκριση στην ηκεσία του, τη θεραπεία του γιου του, που οι σκέψεις και τα σπουδαία συμπεράσματα μάλλον χρειάστηκε να περιμένουν για λίγο. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις δύο επόμενες, ο Κύριος θεράπευσε από απόσταση. Δεν έχω πολλά να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Σίγουρα πάντως υπήρχαν λόγοι γι' αυτό. Ίσως ήταν η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στην ηκεσία. Ίσως πάλι αυτός να ήταν ο καταλληλότερος τρόπος απάντησης στο είδος της πίστης που επέδειξαν οι ηκέτες. Πράγματι, αυτός ο τρόπος θεραπείας, παρότι δεν φαντάζει τόσο θαυμαστό στα μάτια των μη πιστευόντων, έχει ένα στοιχείο λεπτότερο και πιο πνευματικό, καθώς αναφέρεται σε μια πίστη που δεν πυροδοτείται από σημεία και τέρατα, αλλά από την αγάπη για κάποιον άλλον. Γιατί αυτός που αγαπά μπορεί να πιστέψει αυτά που αυτός που δεν αγαπά αδυνατεί να πιστέψει. Και αυτός που αγαπά πολύ μπορεί και να πιστέψει πολύ. Αυτές οι εξαποστάσεως θεραπείες είναι παρόμοιες με τις θεραπείες που διαχρονικά έρχονται ως απάντηση σε μια ηκεσία, όχι με την έννοια ότι ο Θεός στέκεται μακριά μας, ο Θεός είναι πολύ κοντά στον καθένα μας, πιο κοντά από ότι είναι το συνειδητό στο ασυνειδητό μας, αλλά με την έννοια ότι η βοήθεια έρχεται από τον αόρατο. Δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο, μολονότι κάποιες φορές ο άνθρωπος αυτό νομίζει. Όταν ο Ιησούς θεράπευσε από απόσταση, όλα έγιναν όπως σε κάθε θεραπεία που επιτελεί η δύναμη του Θεού. Η επόμενη περίπτωση ανήκει σε μια άλλη κατηγορία θαυμάτων, αυτή των δαιμονικών καταλήψεων. Ωστόσο, θα την εξετάσουμε εδώ, γιατί αυτό που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή δεν είναι το στοιχείο του δαιμονισμού, αλλά η μαρτυρία της αφοσίωσης μιας μητέρας προς την κόρη της, αφοσίωση που ζωντάνεψε μέσα της μια τόσο σπάνια και όμορφη πίστη. Μια πίστη παλώμενη από ταπεινή ένταση που ευαρέστησε την καρδιά του Ιησού. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες ιστορίες θεραπείας. Η γυναίκα ήταν υδρολάτρισσα και προφανώς δεν είχε λάβει κάποια εκπαίδευση σχετικά με τις Ιουδαϊκές προσδοκίες για το Μεσσία. Είχε ακούσει φήμες για τον Ιησού ως θεραπευτή, τις οποίες είχε σίγουρα παρανοήσει, καθώς τις άκουγε μέσα από το πρίσμα των δικών της αντιλήψεων που προέρχονταν από τους θρύλους της δικής της φυλής. Παρόλα αυτά, είχε εκπαιδευτεί στο να πιστεύει. Την είχε εκπαιδεύσει η δύναμη της αγάπης για το παιδί της, η καταλληλότερη δύναμη για να διαμορφώσει μέσα της τη στάση εμπιστοσύνης ενός παιδιού. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθος της αγάπης που η ίδια τρέφει για την κόρη της. Λέω κόρη, όχι παιδί, γιατί παρότι η αγάπη είναι παντού η ίδια, πουθενά δεν είναι η ίδια. Ποτέ δύο αγάπες δεν είναι ίδιες, ακόμα και όταν είναι εντελώς αντίστοιχες. Έτσι και η αγάπη μιας γυναίκας για την κόρη της διαφέρει από την αγάπη ενός πατέρα για το γιο του. Διαφέρει όσο και η γυναίκα από τον άνδρα. Υπάρχει σε αυτή μια ιδιαίτερη τρυφερότητα που πηγάζει από τη συναίσθηση μιας κοινής γυναικείας μοίρας, ότι αφενός είναι ανυπεράσπιστες και αφετέρου έχουν το χρέος να είναι σεμνές. Στην προκειμένη περίπτωση όμως το χρέος της σεμνότητας ήταν κάτι που βασάνιζε οδυνηρά τη μητέρα κάθε φορά που το ακάθαρτο πνεύμα οδηγούσε την κόρη της σε εξαλλοσύνες. Το δίχως άλλο, μια κόρη δαιμονισμένη είναι μια δυστυχία που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει μια μάνα να αναζητήσει εναγωνίως και να εικετέψει γονιπετό στο θεραπευτή. Η θεία φύση της μητρότητάς της, της γυναικείας της υπόστασης, έκανε τη μητέρα να στραφεί προς την πηγή αυτής της φύσης και να εικετέψει για μια άλλη γυναίκα που είχε την ίδια θεία φύση, μόνο που στην περίπτωσή της ήταν σοβαρά προσβεβλημένη και οδυνηρά βεβηλωμένη.
Η γυναίκα ήρθε στον Ιησού φωνάζοντάς του. Δίπλα του στέκονταν οι μαθητές του, περήφανοι που ήταν οι Ιουδαίοι. Για χάρη τους, αυτή η εκλεκτή ειδωλολάτρησα πρέπει να υποφέρει λίγο ακόμη, πρέπει να συμβάλλει μαζί με τον σωτήρα της το δικό της μερίδιο πόνου για την απολύτρωση των εκλεκτών του Αποστόλων. Λογάριαζαν τους εαυτούς τους ότι είναι τα παιδιά και ανθρώπους σαν εκείνοι ότι είναι τα σκυλιά. Πρέπει να τους δείξει τη θεία φύση που υπάρχει μέσα της. Για χάρη αυτής της αποκάλυψης πρέπει να τη δοκιμάσει επώδυνα, αλλά όχι για πολύ. «Ελέησέ με, Κύριε», φώναξε, «Ιε του Δαβίδ, η θυγατέρα μου πάσχει από δαιμόνιο». Όμως ούτε μια λέξη απόκρισης δεν βγήκε από τα χείλη του θεραπευτή. Οι μαθητές του πρέπει να μιλήσουν πρώτοι. Πρέπει να παρακαλέσουν για την ειδωλολάτρησα αδελφή τους. Εκείνος θέλησε να τους κάνει να δουν και να απορρίψουν την αίσθηση της αποκλειστικότητάς τους. Γι' αυτό και προς στιγμήν την προβάλλει πάνω τους. Οι καρδιές τους συμπόνεσαν τη γυναίκα. «Διώξε την», είπαν, εννοώντας, «δώσε της αυτό που ζητάει», και για να παρακινήσουν την αγαπόσα καρδιά του Ιησού να ικανοποιήσει την οικεσία, σαν φτωχοί διαμεσολαβητές, προσέδεσαν έναν εγωιστικό λόγο που θα δικαιολογούσε την πράξη καλοσύνης. Με το λόγο που προέβαλαν, ίσως επεδίωκαν να μην θεωρηθεί ότι εξισώνουν το αίτημά της με το αίτημα μιας Ιουδαίας, δηλαδή εννοούσαν αυτό που οι Πουριτανοί και οι ιερείς ονομάζουν στις μέρες μας μη νομότυπο έλεος. Ίσως πάλι να σκέφτηκαν ότι με αυτό το λόγο θα έκαμπταν τους ενδυασμούς του δασκάλου τους. Πιθανό να είχαν κατά νου και τα δύο. «Μας ακολουθεί και φωνάζει», είπαν, εννοώντας είναι ενοχλητική. Ήθελα να τον κάνουν να της δώσει αυτό που ζητούσε, όπως δίνουν οι τσιγκούνιδες και οι άδικοι σε αυτούς που γίνονται φορτικοί. Όμως καμία θεραπεία δεν θα μπορούσε να γίνει με αυτό το πνεύμα, ούτε καν μετά από αίτημα των Αποστόλων. Αλλά και η γυναίκα έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο. «Έχω αποσταλεί», είπε, «μόνο για τους πλανεμένους Ισραηλίτες». Δεν κατάλαβαν τα λόγια του σωστά. Ξέρουμε ότι ήρθε και για τους εθνικούς ειδωλολάτρες, δηλαδή, και ότι εκπαίδευσε τους Ιουδαίους να δουν αυτό που δυσκολευόντουσαν πολλοί να καταλάβουν, ότι είχε και άλλα πρόβατα που δεν ήταν από τη δική τους μάντρα. Άρχισε αυτή την εκπαίδευση με τους μαθητές του από πολύ νωρίς. Παρόλα αυτά, τα μεγαλύτερα προβλήματα του τελευταίου και ίσως του μεγαλύτερου Αποστόλου του Χριστού προήλθαν από την αγανάκτηση των Ιουδαιοχριστιανών, επειδή κήρυτε το Ευαγγέλιο στους εθνικούς σαν να προοριζόταν αποκλειστικά για αυτούς. Ήθελαν να επιτρέπουν την είσοδο στα δώρα του χριστιανισμού μόνο μέσω της πύλης του Ιουδαϊσμού. Το νόημα των λόγων του Ιησού που τελικά το κατάλαβαν εκφράζεται στα επιπλέον λόγια που βρίσκουμε στο Μάρκο. «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά». Όμως ακόμα και αυτό το κατάλαβαν εκ των υστέρων. Δεν μπορούσαν να δουν ότι ο Ιησούς ήρθε πρώτα στους Ιουδαίους για χάρη τόσο των Ιουδαίων όσο και των εθνικών. Γιατί παρά τη μεγάλη πίστη που επέδειξαν ορισμένοι εθνικοί, ξεπερνώντας την πίστη των Ιουδαίων, και παρά το γεγονός ότι το έθνος των Ιουδαίων στην πλειοψηφία του τον αρνήθηκε, ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτός από τους εθνικούς όπως έγινε από τους Ιουδαίους. Μόνο στην Ιουδαία θα μπορούσε το προζύμι να δουλέψει, μόνο εκεί θα μπορούσε ο συναπόσπορος να ριζώσει κατάλληλα. Και μόνο εκεί ο ριζωμένος σπόρος θα μπορούσε να γίνει μεγάλο δέντρο που στα κλαδιά του θα κούρνιαζαν τα πουλιά όλου του κόσμου. Ο Θεός δεν διάλεξε πρώτους τους Ιουδαίους επειδή τους αγαπούσε περισσότερο από τους εθνικούς. Έπρεπε όμως να αρχίσει από κάπου. Γιατί από αυτούς, μόνο ο Θεός ξέρει, και ίσως μας έχει δώσει κάποιες ενδείξεις.

ότι Θεός δοτεί αγάπη της για την κόρη της, η γυναίκα δεν αποθαρρύνεται. Ακόμα και αυτά τα σκληρά λόγια δεν είναι ικανά να την αποθήσουν. Έρχεται τώρα και πέφτει στα πόδια του Ιησού. Κάνει αυτό που θα ήθελε ο Κύριος. Πλησιάζει ακόμη περισσότερο, επιμένει ακόμη περισσότερο, γιατί ο δαίμονας έχει αρπάξει την κόρη της. «Κύριε, βοήθησέ με», φωνάζει, γιατί το βάσανο της κόρης της είναι δικό της βάσανο. Αυτό το «βοήθησέ με» είναι πολύ πιο βαθύ και σπαρακτικό από κάθε ορατή επίδειξη των δεινών της κόρης. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς απαντάει και της λέει: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Τρομακτικά λόγια. Τα πιο φρικτά λόγια που ξεστόμησε ποτέ. Τώρα σίγουρα θα φύγει απελπισμένη. Όμως, το νόημα που ο Κύριος προσέδιδε σε αυτά τα λόγια δεν αφορούσε σε μια σύγκριση των Ιουδαίων με τους εθνικούς. Αυτό άλλωστε διαψεύδεται από το δρόμο που μελλοντικά ακολούθησε η Εκκλησία του και από τη διδασκαλία του Πνεύματός του, καθώς και από το γεγονός ότι έκανε τελικά αυτό που δεν ήταν σωστό, δηλαδή έδωσε το ψωμί των παιδιών σε ένα σκυλί. Όχι. Μίλησε όπως θα σκεφτόταν ένας Ιουδαίος, ώστε οι εκλεκτοί Ιουδαίοι που τον περιέβαλαν να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι γι' αυτόν δεν υπήρχαν Ιουδαίοι και εθνικοί, ήταν όλοι αδέλφια. Το σκεπτικό του ήρθε και ακούμπησε την ψυχή της γυναίκας, η οποία, παρακινημένη από το Θεό, απάντησε με αυτά τα περίλαμπρα λόγια που πήγαζαν από την αγάπη και την πίστη της, λόγια που παρέβλεπαν την προσβολή σαν να μην είχε υποθεί ποτέ, όλα για χάρη της κόρης της. Τώρα τα πράγματα είναι έτσι όπως πραγματικά θα τα ήθελε ο Ιησούς. «Κύριε, και τα σκυλιά όμως τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Ή σύμφωνα με τη διατύπωση του Ματθαίου, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Η απάντησή της είχε κάτι το ελληνικό. Ήταν ετοιμόλογη, ισορροπημένη και εύστοχη. Ωστόσο, δεν είναι η διανοητική ποιότητα της απάντησης που ευαρέστησε τον Κύριο. Η εξυπνάδα είναι φτηνή. Αυτό που επαινεί είναι η πίστη, που ήταν πολύτιμη και σπάνια. Παρότι η πίστη στο Χριστό θα γινόταν μελλοντικά το πιο κοινό πράγμα στην Οικουμένη, η ομολογία πίστης αυτής της γυναίκας ήταν τότε ανίποτα πολύτιμη, γιατί ενσάρκωνε τους πρώτους καρπούς ενός κόσμου απολυτρωμένου και γιατί προερχόταν από τα χείλη μιας εθνικής και συνάμα από τα χείλη μιας μητέρας που οικέτευε για την κόρη της. Η πίστη είναι μακράν πολυτιμότερη από τη διανοητική ικανότητα. Πολυτιμότερη, φίλοι ακροατές, ακόμη και για την ίδια τη διάνοια. Η ετοιμότητα στην απάντησή της είναι ο σπινθυρισμός της διάνοιάς της μέσα στη ζέση της αγάπης της. Η αγάπη είναι η ζωογόνος τροφός ολόκληρης της φύσης. Η πίστη στο Θεό μακροπρόθεσμα δίνει στη διάνοια περισσότερα από ότι η εκπαίδευση όλων των σχολείων. Είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να πραγματοθεί και να ολοκληρωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα. Ας γίνει όπως το θέλεις». Ή σύμφωνα με τον Μάρκο, γιατί κάθε παραλλαγή είναι σημαντική, «Γι' αυτό το λόγο που είπες πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Η γεμάτη αγάπη μητέρα νίκησε το τυραννικό δαιμόνιο. Ζήτησε τη βοήθεια της πρωταρχικής αγάπης, η οποία έρευσε μέσα από το κανάλι της δικής της αγάπης, δημιουργώντας καινούργια αγάπη, και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. Ο μαθητές, πού είναι τώρα τα παιδιά σας και τα σκυλιά σας? Δεν βλέπετε τώρα ότι το τείχος που τα χωρίζει έχει γκρεμιστεί? Όχι. Για να καταλάβετε, πρέπει πρώτα να λυτρωθείτε κι εσείς από ένα χειρότερο δαιμόνιο, αυτό της προσωπικής και εθνικής σας υπερηφάνειας. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται για σας, και μολονότι τα λάβαρά της κυματίζουν ήδη στους πύρινους ουρανούς, είστε τόσο ανίκανοι να αναγνωρίσετε τα σημάδια και τα μηνύματα του ερχομού της, που πρέπει να σας πλησιάσει ως κλέφτης μέσα στη νύχτα. Όσο για τη γυναίκα,
μπορούμε τώρα να την αφήσουμε στις αγκαλιές της κόρης της. Για την ώρα της είναι αρκετές. Όμως, απείρως περισσότερα θα ακολουθήσουν, γιατί ο Θεός είναι ανεξάντλητος στο να δίνει. Όπου και όποτε ο άνθρωπος είναι σε θέση να λαμβάνει, ας είναι δοξασμένος ο Θεός που υπάρχουν στον κόσμο τέτοιες αγκαλιές, που υπάρχουν μητέρες που είναι η σωτηρία των παιδιών τους.

μητέρες λοιπόν που είναι η σωτηρία των παιδιών τους, κυρίως με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δια του Θεού, με την προσευχή στο Θεό, και όλα όσα μπορεί να κάνει ένας γονιός, μητέρα, πατέρας για τα παιδιά του, ας ξεκινούν από το Θεό και όλα θα παίρνουν το δρόμο τους. Αν κοιτάμε να σώσουμε τα παιδιά μας με όλα τα άλλα χωρίς το Θεό, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα του το δω. Βέβαια, το να δώσουμε στα παιδιά το Θεό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, χρειάζεται και τρόπο και, όπως είπαμε πριν, και το παράδειγμα, αλλά και αυτά που τους μεταφέρουμε για το Θεό να είναι εμπνευσμένα φιλιακροδές από μια ζωή ανάλογη, έτσι ώστε να αποθήσουν και αυτά να αναζητήσουν το Θεό και όχι απλά να ακολουθούν χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί και πώς. Θα εξετάσουμε τώρα ένα άλλο περιστατικό, λέει ο Μακδόναλντ, ολοκληρώνοντας έτσι μια μικρή υποομάδα οικογενειακών, θα έλεγε κανείς, ιστοριών. Η ιστορία αναφέρεται σε έναν ακόμα ξένο, έναν Ρωμαίο αξιωματικό, που παρακάλεσε τον Ιησού για λογαριασμό του δούλου του. Ήταν ένας εκατόνταρχος που εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Καπερναούμ. Εκεί υποθέτω άκουσε ότι ο Ιησούς είχε θεραπεύσει το γιο του βασιλικού αξιωματούχου. Από την ποιότητα της πίστης του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είχε ακούσει για τον Ιησού πολύ περισσότερα και μάλιστα είχε σκεφτεί αρκετά γύρω από το όλο θέμα. Γιατί δεν νομίζω ότι μια τόσο ταπεινή πίστη σαν τη δική του αναπτύχθηκε όπως η κολοκυθιά του Ιωνά εν μια νυχτή. Προφανώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο

της στην πράξη πολύ περισσότερο από κάποιον που αγνοεί τι θα πει οργάνωση. Εξού και ο παραλληλισμός που κάνει ο εκατόνταρχος ανάμεσα στη δική του θέση και σε αυτήν του κυρίου, ένας παραλληλισμός του οποίου η αμεσότητα και η απλότητα άρεσαν πολύ στον κύριο. Ο άνδρας αυτός όμως δεν ήταν μόνο ταπεινός, είχε επίσης μια πνευματική αίσθηση για την ευγένεια του χαρακτήρα του Ιησού, μια αίσθηση για αυτό που ήταν ο Ιησούς πέρα από τη δύναμη του να θεραπεύει. Αυτή η αίσθηση γέννησε μέσα του αυτή τη μεγάλη ευλάβεια και αυτή την εμπιστοσύνη που μόνο τα παιδιά έχουν. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο Κύριος ευαρεστήθηκε με τη στάση του, γιατί αυτή ακριβώς τη στάση αγαπά και ο πατέρας του. Σύμφωνα με τον Λουκά, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον προσέξει ο γιος του Μαραγκού. Οι κάτοικοι της Καπερναούμ που ήταν η πόλη του ήξεραν καλά για την οικογενειακή καταγωγή του Ιησού, γι' αυτό και έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει τον δούλο του. Εκείνοι διαβεβαίωσαν τον Ιησού για την αξία του ανδρός. Το έκαναν αναφέροντας αυτά που εκείνοι θεωρούσαν σημαντικότερα, ότι αγαπάει το έθνος τους και ότι τους έκτισε μια συναγωγή. Δεν είχαν ιδέα ότι ο Κύριος επρόκειτο να τον τιμήσει περισσότερο από το έθνος τους και όλες τις συναγωγές τους. Τους ακολουθούσε αμέσως. Πρωτού όμως φτάσουν στο σπίτι του, ο εκατόνταρχος χτυπήθηκε και πάλι από αυτή τη θεία πάθηση, την ταπείνωση. Εάν η ταπείνωσή του δεν συνοδευόταν από μια τόσο δυνατή πίστη, θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό να σκεφτεί ότι ήταν σχεδόν νοσηρή. Στέλνει λοιπόν άλλους φίλους του να πούν: «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου, γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφτεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου, γιατί ξέρω από εξουσία, είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και πηγαίνει, στον άλλο έλα και έρχεται και στον δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Αυτός ο άνδρας διέθετε σκέψη φιλοσοφική. Από αυτό που γνώριζε συμπέρανε αυτό που δεν γνώριζε και όντως η θεία λογική του δεν έσφαλε. Ξεκινάει αναγνωρίζοντας τη δική του υποταγή και κατόπιν τη δική του εξουσία. Ύστερα δίνει στον Κύριο να καταλάβει ότι στο πρόσωπό του αναγνωρίζει μια υπέρθατη εξουσία. Γι' αυτό και θεωρεί ότι μπορεί να διατάξει τις δυνάμεις της φύσης και αυτές να τον υπακούσουν, ακριβώς όπως οι στρατιώτες ή οι υπηρέτες υπακούουν αυτόν. Πόσο μεγαλειώδης ήταν η πίστη του προς τον Ιησού. Όμως ο εκατόνταρχος, απαλλαγμένος από κάθε ίχνος κολακίας, αποφεύγει να αντικρίσει το πρόσωπο αυτού τον οποίο λατρεύει με όλη του την καρδιά. Κάνει το αντίθετο από αυτούς που συνοστίζονται γύρω από τις δίθεν μεγαλειότητες. Ο Ρωμαίος αξιωματικός σκέφτεται: «Πώς ένα φτωχό πλάσμα όπως εγώ να πάω και να του μιλήσω? Όχι, θα τον προσκυνήσω από μακριά». Εδώ ας προσέξουμε το γεγονός ότι ο Κύριος δεν πήγε τελικά στο σπίτι του, αλλά όταν έλαβε το μήνυμα απομακρύνθηκε αμέσως. Στην περίπτωση του τελώνη Ζακχαίου, ο Κύριος πήγε στο σπίτι του, αν μη τι άλλο για να τον απαλλάξει από την απελπισία της αυτοπεριφρόνησής του. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο εκατόνταρχος χρειαζόταν μόνο να συνεχίσει στο δρόμο που ήδη βρισκόταν. Με την καρδιά και την ψυχή του ήταν τώρα κοντά στον Ιησού, περισσότερο από τους μαθητές που τον ακολουθούσαν. Σίγουρα κάποιος από τους Ιουδαίους πρεσβυτέρους, τους φίλους του, θα του μετέφερε τα λόγια του Κυρίου. Αυτό όμως δεν θα τον έβλαπτε. Ο έπαινος προς αυτόν που είναι πραγματικά μεγάλος δεν προκαλεί βλάβη. Βλάβη προκαλεί μόνο εάν πέσει εκεί που δεν πρέπει, στην καρδιά αυτού που είναι μικρός. Ο έπαινος του Θεού όμως δεν δίνεται ποτέ λανθασμένα και άρα ποτέ δεν κάνει κακό σε κανέναν. Ο έπαινος του Ιησού εξυπνούσε την ταπείνωση και την πίστη του Ρωμαίου, κάνοντας έτσι και τα δύο ακόμη πιο βαθιά και ευγενικά.

Υπάρχει κάτι σπουδαίο στο γεγονός ότι ο κύριος έφυγε χωρίς να πάει στο σπίτι του άνδρα που είχε πίστη μεγαλύτερη από κάθε άλλον Ισραηλίτη. Το είπε ο ίδιος απευθυνόμενος προς τους ακολούθους του και κατά πάσα πιθανότητα προς τους αγγελιοφόρους πρεσβυτέρους. Γύρισε προς το πλήθος που τον ακολουθούσε, είπε αυτά τα λόγια και χωρίς να στραφεί ξανά προς το σπίτι του Ρωμαίου, συνέχισε το δρόμο του. Ο Λουκάς, του οποίου η αφήγηση από πολλές απόψεις είναι πληρέστερη από αυτή του Ματθαίου, που λέει ότι ο εκατόνταρχος πλησίασε τον Κύριο ενώ δεν αναφέρει τίποτα για τους πρεσβυτέρους, παρουσιάζει τον Κύριο να μην λέει την παραμικρή λέξη θεραπείας. Μόνο αφήνει να εννοηθεί ότι έφυγε θαυμάζοντας την πίστη του άνδρα και αναφέρει ότι όταν οι απεσταλμένοι φίλοι του επέστρεψαν στο σπίτι, βρήκαν το δούλο θεραπευμένο. Εάν κάποιος αναρωτιέται πώς γίνεται ο Ιησούς να θαύμασε, απαντώ. Ο Ιησούς μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να κατανοήσουμε. Το γεγονός ότι θαύμασε τη μεγάλη πίστη δείχνει ότι δεν εκπλήσεται από τα μικρά πράγματα, αλλά τα μεγάλα. Γι' αυτό και είναι πάντοτε έτοιμος να παράσχει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός μεγαλείου. Στο σημείο αυτό, λέει ο Μακδόναλντ στο βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», το καλύτερο που μπορώ να κάνω για τους αναγνώστες μου είναι να παραθέσω 4 στίχους που μου αρέσουν πολύ, αλλά που στους περισσότερους μάλλον είναι άγνωστοι. Γράφτηκαν από έναν Άγγλο τον 17ο αιώνα. Η αξία τους είναι οικουμενική και το νόημά τους αγγίζει την ουσία της σχέσης ανάμεσα στον Ιησού και τον εκατόνταρχο. Ο Θεός σου έσπευδε προς την οικία σου. Η ταπεινή σου πίστη και ο φόβος σου τον κρατούν σε απόσταση. Χωρίς να έρθει να γίνει ο επισκέπτης σου, θα έρθει όχι στο σπιτικό σου αλλά μέσα σου. Όπως είπα, ολοκληρώσαμε εδώ μια υποομάδα με οικογενειακές περιπτώσεις όπου ένα μέλος της οικογένειας οικετεύει για κάποιο άλλο. Έτσι έχουμε την οικεσία ενός πατέρα για το γιο του, μιας μητέρας για την κόρη της και ενός κυρίου για το δούλο του. Αναφορικά με την τελευταία περίπτωση, η στοργική σχέση που μπορεί να ενώνει έναν κύριο με τον υπηρέτη του στις μέρες μας δυστυχώς δεν είναι γνωστή όπως άλλοτε. Κάθε φορά που ένας εδρεωμένος δεσμός πάβει να υφίσταται, όσο κι αν η κατάργησή του είναι απαραίτητη για την ευημερία του είδους μας, κάτι καλό χάνεται. Φοβούμε ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι ελεύθεροι υπηρέτες που αγαπούν τους κυρίους και τις κυρίες τους από τη σκλάβη της Ρώμης που αγαπούσαν τους δικούς τους. Και από την άλλη, είναι πολύ λίγοι οι κύριοι και οι κυρίες που στις μέρες μας βλέπουν τη σχέση με τους υπηρέτες τους με τον ίδιο σεβασμό και στοργή που την έβλεπαν πολλοί από τους Ρωμαίους. Η σκλαβιά είναι κάτι κακό, είναι πράγμα του διαβόλου. Όμως η εκατέρωθεν ζηλοφθονία και η αμοιβαία έλλειψη σεβασμού είναι χειρότερα. Θα έρθει ωστόσο κάποια στιγμή που ο υπηρέτης θα υπηρετεί τον κύριό του περισσότερο από αγάπη παρά για να πληρωθεί. Και θα έρθει η στιγμή που ο κύριος ενός τέτοιου υπηρέτη θα τον τιμήσει τόσο που θα τον καλέσει να συμφάγουν και θα προσφερθεί να τον υπηρετήσει και εκείνος.

σε ένα άλλο θαύμα, αυτό του παραλίτου. Οπότε λέω να σταματήσουμε εδώ. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε φίλοι ακροατές για το ότι κάθεστε τούτη την ώρα και μας ακούτε. Ελπίζω να είναι σημαντικά αυτά τα οποία ακούτε, να τα ακούτε ως σημαντικά, γιατί είναι σημαντικά. Δεν μιλάμε απλά για μια παραβίαση των νόμων της φύσης όσον αφορά τα θαύματα, αλλά για κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Γιατί στο κάτω-κάτω και όλη η φύση θαύμα είναι. Ο Θεός την έφτιαξε, ο Θεός τη συντηρεί και καλούμε να βλέπουμε τα θαύματα όχι μόνο σαν παραβίαση των νόμων της φύσης, αφού τους νόμους ο Θεός τους έφτιαξε και τους συντηρεί, αλλά σαν μια έκτακτη παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Αυτό είναι το θαύμα. Και να ακολουθούμε τον Χριστό και για τα θαύματά του και κυρίως για το πρόσωπό του και για αυτό που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έλη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις σε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίον ήμου ορητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Η ποιμαντική διακονία του Επισκόπου Ζηνοβίου. Ο Μητροπολίτης Ζηνόβιος ήταν προς όλους εγκάρδιος, θερμός και φιλόξενος. Όλους ήθελε να τους παρηγορεί πνευματικά. Όσοι ήταν κοντά του, του φέρονταν με μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη και θαύμαζαν τον συνδυασμό του μεγαλείου του ιεράρχου και της ταπεινώσεως του μοναχού που υπήρχε στο πρόσωπό του. Πολλοί κρατούν στη μνήμη τους παραδείγματα του προορατικού του χαρίσματος. Ο καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας Ηλίας Δεύτερος, που παρευρέθηκε στο Ζαγκόρσκ για τους εορτασμούς των 300 χρόνων της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας, σε συζήτηση με τους φοιτητές είπε ότι ο επίσκοπος Ζηνόβιος ήδη από την κουρά του σε μοναχό του προείπε ότι θα γινόταν πατριάρχης. Κατά την επίσκεψη 11 μοναχών της Λαύρας του Αγίου Σεργίου στην επαρχία Λβόφ, έγινε με τον Μητροπολίτη Λβόφ και Τερνοπόλσκ Νικόδημο ελεύθερη συζήτηση για τους προϊσταμένους και την πνευματική ζωή. Ο Μητροπολίτης, απευθυνόμενος στους ακροατές του, προέβαλε το παράδειγμα της καθολικής και γεμάτης συγχωρητικότητα αγάπης του Μητροπολίτου Τέτριτς Κάρου Ζηνοβίου. Μετά από κάποιες σύντομες γενικές τοποθετήσεις, ανέφερε το παράδειγμα του Αρχιμανδρίτου Ιερονίμου Ζηνόβιεφ 1932-1982, που διετέλεσε προϊστάμενος της Λαύρας του Αγίου Σεργίου. Δύο εβδομάδες πριν την κίνηση του Επισκόπου, ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος ήρθε σε αυτόν για εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση ιδιαιτέρως δείχτηκε το ζήτημα της στάσεώς του ως προϊσταμένου σχετικά με την υποδοχή των ξένων και το κέρασμά τους. Ο επίσκοπος τον άκουσε προσεκτικά και με αφορμή το ζήτημα που βασάνιζε τον πατέρα Ιερώνυμο είπε σταθερά «Αγαπητέ μου πάτερ προϊστάμενε, ακόμη και αν χρειαστεί να πιεις δηλητήριο, αν είναι για το καλό του μοναστηριού και της αδελφότητος να το πιεις». Επιστρέφοντας με καλή διάθεση, χωρίς ψυχικό βάρος στην πόλη Ζαγκόρσκ, την ανακούφιση που ένιωσε από τις συζητήσεις που είχε με τον επίσκοπο Ζηνόβιο, τη μοιράστηκε με τους γνωστούς του και ιδιαιτέρως με τον Μητροπολίτη Νικόδημο, που είχε έλθει να προσκυνήσει στη Λαύρα τα λείψανα του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο επίσκοπος Ζηνόβιος μιλούσε πολύ λίγο και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης αφορμής. Οι συνομιλίες του, γεμάτες αληθινή ταπείνωση και ταυτόχρονα διαποτισμένες με ακλόνητη βεβαιότητα, θέρμαιναν τις καρδιές των ανθρώπων, άνοιγαν τους πνευματικούς τους οφθαλμούς, φώτιζαν το νου του, οδηγούσαν στη μετάνοια, στην ψυχική ειρήνη και στην πνευματική αναγέννηση. Σε αυτόν μπορούν να εφαρμοστούν τα λόγια του Σωτήρος Χριστού. «Ο ποιής σας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Ο Στάρετς ποτέ δεν διέκοπτε τον συνομιλητή του, δεν φιλονικούσε μαζί του, αλλά τον άκουγε με ταπείνωση. Στη συνέχεια, όσο το επέτρεπε η συζήτηση κατά τη ροή του λόγου, εξέθετε την ορθή του κρίση. Ο συνομιλητής του από μόνος του συνειδητοποιούσε το σφάλμα του ή την πλάνη του και έβγαζε για τον εαυτό του τα κατάλληλα συμπεράσματα. Αυτό συνέβαινε όπως φαίνεται επειδή ο επίσκοπος Ζηνόβιος προσευχόταν πολύ και εξαιτίας της πίστεώς του, της ειλικρίνειάς του και της συμπάθειάς του προς τον πλησίον του είχε χαρίσει ο Θεός το δώρο της προοράσεως. Αγαπούσε τους ανθρώπους και όποιος έστω και λίγο συνομιλούσε μαζί του φεύγοντας ένιωθε κάποια χάρη να προχαίεται από αυτόν τον άνθρωπο. Σοβαρός άνθρωπος καθώς ήταν, όλα τα έκανε χωρίς βιασύνη. Αγαπούσε τον ναό και καθημερινά ερχόταν στη Θεία Λειτουργία. Έβγαζε μερίδες για όλους όσους γνώριζε και για όποιον του ζητούσε να προσευχηθεί. Όλους τους ανθρώπους που τον περιστήχιζαν, τους ονόμαζε η οικογένειά του. Στο τραπέζι του ποτέ δεν καθόταν μόνος του. Του άρεσε να θυμάται τη ζωή στο μοναστήρι, στη μονή του Γκλίνσκ. Οι κοντινοί του άνθρωποι γνώριζαν ότι έχει το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής και της πνευματικής προοράσεως. Ως άνδρας θεόσοφος και στολισμένος με πολλές αρετές και πνευματικά δώρα, έτρεφε αγάπη στους προκαθημένους και τους ιεράρχες της Γεωργιανής και της Ρωσικής Εκκλησίας. Σε όσους απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματική στήριξη, δεν έδινε απλώς συμβουλές, αλλά τους αποκάλυπτε το θέλημα του Θεού. Ως άνθρωπος διορατικός με μεγάλη πνευματική πείρα. Ο πνευματικός του φίλος, ο Αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος της Μονής του Γκλίνσκ, είπε κάποτε
Ο επίσκοπος Ζινόβιος όλη του τη ζωή την πέρασε σαν διαμάντι, χωρίς να έχει την παραμικρή κοιλίδα. Με πολλή ευλάβεια και μέχρι τέλους της ζωής του, ο επίσκοπος κρατούσε στη μνήμη του τους γέροντες αγωνιστές της Μονής του Γκλίνσκ. Οι εγκύτερες αυτών συναγωνιστές του ήσαν οι γνωστοί για την υψηλή πνευματική του ζωή γέροντες, οι αρχιμανδρίτες Ανδρόνικος και Σεραφείμ. Ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος από το 1961 μέχρι την κοίμησή του ζούσε στην Τυφλίδα και βρισκόταν κάτω από την άμεση φροντίδα του επισκόπου Ζινοβίου. Μετά την κοίμηση του πατρός Ανδρονίκου, ο Μητροπολίτης επισκεπτόταν συχνά τον τάφο του στο κημητήριο του Γκρμανγκέλε στην Τυφλίδα και ετοίμασε τόπο για τον τάφο του δίπλα στον τάφο του πατρός Ανδρονίκου. Όμως η Ιερά Σύνοδος της Γεωργιανής Εκκλησίας αποφάσισε να ταφεί ο Μητροπολίτης Ζινόβιος στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, ώστε όχι μόνο με τις προσευχές του να βρίσκεται κοντά στους πιστούς συνωρίτες του, αλλά και με το σώμα του που αναπαύεται εκεί. Πρέπει να πούμε επίσης ότι πολλοί ιεράρχες της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συνδέονταν πνευματικά με τον Μητροπολίτη Ζινόβιο και τον επισκέπτονταν στο κελί του, ζητώντας τις πνευματικές του συμβουλές και τις προσευχές του για την αρχιερατική του διακονία.

στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Τυφλίδα. Στα 35 χρόνια της διακονίας του στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Τυφλίδα, ο επίσκοπος Ζινόβιος ζούσε σε ένα ταπεινό σπιτάκι δίπλα στο ναό. Ένα μικρό δωμάτιο κελί χρησίμευε για γραφείο και για ξεκούραση. Εκεί είχαν τοποθετηθεί μόνο ένα γραφείο, μια πολυθρόνα, ένα σιδερένιο κρεβάτι και δύο μικρά ράφια για βιβλία. Στους τοίχους υπήρχαν πορτρέτα ιεραρχών της Ρωσικής και Γεωργιανής Εκκλησίας και των γερόντων της Μονής του Γκλίνσκ, ενώ μπροστά στις αγιασμένες εικόνες έκαιγαν πάντοτε κανδύλες. Στα αλήθεια, ο επίσκοπος έμεινε πιστός στις μοναχικές του υποσχέσεις και όσοι τον επισκέπτονταν θαύμαζαν που ο Μητροπολίτης ζούσε σε τόσο ταπεινό δωματιάκι. Αγαπούσε επίσης πολύ τον ναό του και δεν ήθελε να τον αποχωρίζεται καθόλου. Όταν ο καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας Δαβίδ ο Πέμπτος του πρότεινε να του χτίσει μια νέα κατοικία και του υποσχέθηκε ότι πάντοτε κάποιοι θα τον συνοδεύουν ως τον ναό, ο Σάκης το επιθυμεί, ο Στάρετς τον ευχαρίστησε και με την ταπείνωση που τον διέκρινε αρνήθηκε αυτήν την πρόταση. Πράγματι, ο ναός ήταν σαν το πατρικό του σπίτι και το κελάκι του δεν ήθελε να τον καταλείψει μέχρι το τέλος της ζωής του. Με την ποιμαντική του φροντίδα, ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη ανακαινίστηκε και έγινε ένας μεγαλοπρεπής, όμορφος καθεδρικός ναός. Με τις ευλογίες του προχώρησαν οι εργασίες ανακαινήσεως και στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του ναού και κτίστηκε νέο οίκημα στον περίβολο του ναού για τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και ως χώρος υποδοχής για τις ημέρες των πανηγύριων και των εορτών. Κάθε μέρα το πρωί και το βράδυ, ο επίσκοπος Ζινόβιος προσπαθούσε να έρχεται στις ακολουθίες. Τις ημέρες των εορτών τελούσε τη Θεία Λειτουργία ο ίδιος ή χωροστατούσε. Τις ημέρες των Χριστουγέννων που ανταλλάσσουμε δώρα στους οικείους μας, αυτός μοίραζε δώρα σε όσους έρχονταν στο ταπεινό του σπιτάκι, έξω στην αυλή του ναού. Από νωρίς ετοιμαζόταν για αυτές τις μέρες με χαρά πνευματική και όποιος τον πλησίαζε για ευλογία δεν έφευγε χωρίς το δώρο του. Και τα δώρα έφταναν για όλους. Μόνη αιτία για να μην πάει ο επίσκοπος εκείνη την επόμενη ημέρα στο ναό ήταν τυχόν η ασθένειά του. Εκείνο το διάστημα απλώς έκανε την ακολουθία στο κελί του. Αν όμως είχε τη δύναμη να σηκωθεί από το κρεβάτι, τότε υποχρεωτικά βρισκόταν στο ναό. Υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ από βραδύς είχε υψηλό πυρετό, το πρωί βρισκόταν προσευχόμενο στη Θεία Λειτουργία. Όταν ο Μητροπολίτης διάβαζε το Ευαγγέλιο ή πρόφερε τις εκφωνήσεις ή έδινε τις ευχές του στο ναό για τις εορτές, τότε όλοι προσπαθούσαν να ακούσουν τη φωνή του και κάθε λόγο του αγαπημένου επισκόπου τους. Αν ο επίσκοπος ήταν πολύ άρρωστος και δεν ερχόταν στο ναό, τότε οι πιστοί έρχονταν στο παραθυράκι του κελιού του για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Τίποτε χωρίς ευλογία. Χαρακτηριστικό της εκκλησιαστικής ζωής του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη ήταν το γεγονός ότι όλα γίνονταν εδώ με την ευλογία του Επισκόπου Ζινοβίου. Σε όλους γινόταν αισθητή η ρύθμιση των πραγμάτων κατά τη μοναστηριακή τάξη. Αυτό αντικατοπτριζόταν και στην τέλεση της λατρείας και στην υποδοχή των προσκυνητών και στις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Ως πνευματικός πατέρας που ήταν, τίποτε και κανέναν δεν θεωρούσε ασήμαντο. Όλους τους δεχόταν κοντά του, στη γεμάτη αγάπη καρδιά του. Είχε παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι αν κάποιος έκανε κάτι χωρίς την ευλογία του ή ενάντια στη θέλησή του, δεν είχε καλό αποτέλεσμα.

Έτσι, κάποια από τα πνευματικά του παιδιά, τότε νεαρός ανθιπολοχαγός, αποφάσισε να πάρει κάποια σπασμένα τούβλα που ήταν σκόρπια και πεταμένα δίπλα στη μονάδα που υπηρετούσε, για να τα χρησιμοποιήσει στο σπίτι του. Ο επίσκοπος δεν του έδωσε ευλογία, αλλά εκείνος δεν τον άκουσε. Έφερε κοντά στα τούβλα ένα αυτοκίνητο και άρχισε να τα φορτώνει. Τελείως απρόσμενα πλησίασε εκεί με το αυτοκίνητό του ο διοικητής της μονάδας. Μαθαίνοντας τι έκανε, θύμωσε και άρχισε να φωνάζει. Ο ανθιπολοχαγός πέρασε όχι και λίγες δυσάρεστες στιγμές, ενώ γίνανε συζητήσεις ακόμη και για δίκη. Μετανιωμένος που δεν άκουσε τον επίσκοπο, πήγε και έπεσε στα πόδια του και παίρνοντας πάνω του το σφάλμα, διηγήθηκε τα πάντα. Ο επίσκοπος τον παρηγόρησε και προσευχήθηκε γι' αυτόν και ξαφνικά ήρθαν έτσι τα πράγματα σαν να μην θυμόταν κανείς τι είχε συμβεί. Η υπόθεση σκεπάστηκε και δεν είχε καμία επίδραση στην υπηρεσιακή κατάσταση του αξιωματικού. Κάποτε ο επίσκοπος δεν έδωσε ευλογία στον διακονητή του να επιστρέψει στο σπίτι του. Ήταν ήδη πολύ αργά, λέγοντάς του ότι στον δρόμο του θα μπλέξει με την αστυνομία. Εκείνος όμως, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του, παρέμεινε στο δικό του και έφυγε. Στο δρόμο άρχισαν να τον ενοχλούν κάποιοι χούλιγκανς και τον χτύπησαν με ένα χοντρό ξύλο στο κεφάλι. Πέρασε η αστυνομία, του συνέλαβε και ο παθών διακονητής μαζί με όλους τους άλλους μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησε δίκη, όπου παρέστη ως μάρτυρας. Αυτό του στήχησε πολύ χρόνο και εκνευρισμό και του προξένησε μεγάλες στενοχώριες. Σε άλλη περίπτωση συνέβη το εξής. Ένας διακονητής του πήρε ευλογία για να ταξιδέψει στο Βατούμ, αλλά αυτός πήγε στο Λένιγκραντ, όπου υπέφερε ιδιαίτερα, γιατί τον χτύπησαν στο κεφάλι και παρέμεινε για πολύ στο νοσοκομείο. Γνωρίζοντας αυτήν την εξαπάτηση, ο επίσκοπος Ζινόβιος για μακρό διάστημα δεν το επέτρεψε να έλθει στο κελί του.

η συμπεριφορά του στα πνευματικά του παιδιά. Κάθε μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία έφερναν στον Επίσκοπο αντίδωρο και πολλά πρόσφορα, τα οποία έστελνε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στα πνευματικά του τέκνα ή τα μοίραζε σε όσους έρχονταν για να λάβουν συμβουλές ή ευλογία. Μεγαλύτερη εορτή για τα πνευματικά του τέκνα ήταν η ονομαστική του εορτή στις 12 Νοεμβρίου, η μέρα μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρου Ζηνοβίου, Επισκόπου Εγών. Πλήθος κληρικών, μοναζόντων και ευλαβών λαϊκών έρχονταν εκείνη την ημέρα για να το ευχηθούν. Ο Μητροπολίτης Ζηνόβιος μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα σχετικό με τη λειτουργική πρακτική και την εκκλησιαστική ενοριακή ζωή, αλλά και σε ερωτήματα που αφορούσαν την προσωπική ζωή του ερωτώντος. Τις δοκιμασίες, τις θλίψεις και τις ασθένειες τις δεχόταν πάντοτε σαν να προέρχονταν από το χέρι του Θεού. Γι' αυτό και με τον λόγο και με το παράδειγμά του δίδασκε και τους άλλους να βλέπουν πάνω τους πάντοτε την πανάγαθη πρόνοια του Θεού. Μνημονεύοντας τις θλιβερές καταστάσεις της ζωής του, έλεγε με πρόσωπο φωτεινό ότι ποτέ δεν θλιβόταν, αλλά χαιρόταν με τις δοκιμασίες. Διηγείται επίσης ότι τα πιο σπουδαία γεγονότα της ζωής του συνήθως συνέβαιναν κατά τις μεγάλες θεομητορικές εορτές και σε αυτό έβλεπε πάνω του την ιδιαίτερη σκέπη της Μητέρας του Θεού. Ο Επίσκοπος Ζηνόβιος ήταν άνθρωπος υψηλής πνευματικής καλλιέργειας. Μελετούσε πολύ και αγαπούσε ιδιαίτερα βιβλία αφιερωμένα στην εκκλησιαστική γραμματεία, την αρχιτεκτονική και την εικονογραφία. Το πρώτο που αντικρίζουμε όταν φιλομετρούμε τις σελίδες της ζωντανής πορείας του γέροντος είναι η μεταβαθίας ταπεινώσεως συνείδηση ότι αυτός δεν είναι τίποτα, αλλά δι' αυτού σε όλα ενεργεί η χάρις του Θεού, η οποία του προσφέρεται άφθονα σύμφωνα με την πίστη αυτών που έρχονταν κοντά του και ζητούσαν συμβουλές και νουθεσίες. Έτσι, σε ένα πνευματικό του παιδί έλεγε: «Γνωρίζετε ότι εγώ δεν είμαι άξιος για να μου δίνει σημασία ο Κύριος. Είμαι όμως υποχρεωμένος κατά την εντολή του όσους μου το ζητούν να τους συμβουλεύω κατά την πίστη τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επικαλούμενος τις μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων». Ο γέροντας λοιπόν οδηγούσε τους ανθρώπους όχι στον εαυτό του αλλά στον Θεό. Αυτός ο ίδιος κατά την πνευματική προκοπή και τον αγώνα για την ένωση του κάθε ανθρώπου με τον Θεό έμενε τρόπον τεινά στην άκρη. Συχνά επαναλάμβανε: «Γεννηθείτο κατά την πίστη σας», δεδομένου ότι αυτός ήταν ο απαραίτητος όρος για κάθε πνευματική πρόοδο. Αν κάποιος άρχιζε να έχει μια υπερβολική και καθόλου πνευματική προσκόλληση σε αυτόν, ο γέροντας το στυλίτευε αυτό και δίδασκε κανείς να μην ελπίζει επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, αλλά να ζητά βοήθεια από εκείνον που ανασταίνει τους ψυχικά νεκρούς. Ο Στάρετς σε κανέναν δεν επέβαλε βιαίως την τήρηση των κανόνων που προέβλεπε το τυπικό ή συμπληρωματικό κανόνα της προσευχής. Δεν το απαιτούσε ούτε από τους διακονητές του. Ο ίδιος όμως τηρούσε τα πάντα με ακρίβεια, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή παρέκκληση. Το μόνο που ζητούσε ήταν εκείνη την ώρα να μην τον ενοχλούν και να μην τον διακόπτουν. Στη μία ή δύο μετά τα μεσάνυχτα ξυπνούσε και άρχιζε μέσα στην πλήρη ησυχία την εργασία της προσευχής. Αν εκείνη την ώρα ξυπνούσε ο διακονητής του και του ζητούσε να ξαπλώσει για να αναπαυθεί, εκείνος τον έστελνε να κοιμηθεί με τούτα τα λόγια: «Πήγαινε να κοιμηθείς, μην έχεις έννοια για μένα, γιατί έχω πολλά που πρέπει να κάνω ακόμα». Ενώ κανέναν δεν ανάγκαζε σε κανόνα προσευχής, αν κάποιοι από μόνοι τους απευθύνονταν σε αυτόν, τότε ο Στάρετς, αποβλέποντας την πνευματική ωφέλειά τους, απαιτούσε με αυστηρότητα να ακολουθούν τις εντολές και τις συμβουλές του. Τότε εξαφανιζόταν η πατρική του συγκατάβαση, που έδειχνε στις αδυναμίες των πνευματικών του παιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις έλεγε: «Εάν με ρωτάτε, να με ακούτε. Αν δεν με ακούτε, τότε δεν υπάρχει λόγος να έρχεστε σε μένα για ευλογία». Σε κάποιες περιπτώσεις, ο Στάρετς έδειχνε αυστηρότητα. Για παράδειγμα, όντας πνευματικός του γυναικείου μοναστηρίου της Αγίας Όλγας, δεν επέτρεψε τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων στην ηγουμένη Αγγελίνα, η οποία, κάνοντας χρήση της συμπάθειας και της πνευματικής υποστηρίξεως του καθολικού πατριάρχου Πάσης Γεωργίας Εφραίμπου Δευτέρου, φερόταν απότομα και προσβλητικά απευθυνόμενη στους ιερείς.
Αυτή η απαγόρευση έφερε ευεργετικά αποτελέσματα, ασφαλώς και με την θερμή προσευχή του Στάριτς, και σε λίγο χρόνο η ηγουμένη άλλαξε τους τρόπους της.

άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ, του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

Σιλουανού μοναστήρι. Στη μονή Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού ήταν κάπως έξω το αρχονταρίκι και όχι τόσο καθαρά και δεν μας πολύ άρεσε. Οι Ρώσοι μοναχοί ήταν καμιά εικοσαριά. Πριν 60 χρόνια περίπου έφταναν τις 2000. Στο παλαιό καθολικό μέχρι πριν λίγο λεγόταν η ακολουθία και στα ελληνικά. Στο νέο καθολικό ψηλά της Αγίας Σκέπης με το χρυσό τέμπλο η ακολουθία γίνεται στα ρωσικά. Ένας παχής ξανθός παπάς με φαρδί πετραχύλι και επιμάνικα και γελιστερό μανδύα κάνει τον Εσπερινό με τη βαριά μπάσα φωνή του. Μας έβγαλε στο ιερό την κάρα του Αγίου Σιλουανού μέσα από ένα απλό ξύλινο κουτί και προσκυνήσαμε συγκινημένοι τον μεγάλο αυτό σύγχρονο Άγιο. Ο γέροντας Σοφρόνιος έγραψε μια πολύ καλή βιογραφία. Με είχε συναρπάσει η πρώτη ανάγνωσή της. Στις τότε συζητήσεις μου όλο αναφερόμουν σε αυτό το βιβλίο. Οι φίλοι μου έλεγαν ότι πάσχω από Σιλουανίτιδα. Ρωτούσα που είναι ο μήλος που έζησε ο Άγιος και που είναι το νοσοκομείο που εκοιμήθη ο Τρισόλβιος.

μας δείξανε την καμπάνα, την πιο μεγάλη του Αγίου Όρους, το μεγάλο συνοδικό, τα παρεκκλήσια. Όλα μεγάλα, πολλά, βαριά, μπαρόκ. Είδαμε και τον τελευταίο Έλληνα μοναχό, τον Ζακυνθινό πατέρα Βασίλειο. Ζει ακόμη, θα είναι 100 χρονών. Ήταν ελληνικό το μοναστήρι. Τα γράφει ωραία τα περί εκρωσισμού ο Λόγιος και ενάρετος γέρο Δανιήλ Εσμυρναίος ο Κατουνακιώτης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική η βολβοειδής πράσινη τρούλη με τους δεδαλώδεις κίτρινους σταυρούς στις απολύξεις των πολλών ευμεγέθων ναών που θυμίζουν την Αγία Ρωσία. Οι λόγοι του Αγίου Σιλουανού, πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ξενοφοντινός Αηγιώργης. Ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος μας υποδέχεται στη Μονή Ξενοφόντος. Η αργυροεπίχρηση εικόνα του προσκυνείται και από εμάς τους αμαρτωλούς. Αντί για αφιέρωμα, ετούμεθα τις πρεσβείες του για έλεος και σωτηρία. Ο αγέροχος ηγούμενος Ευδόκιμος συζητά με τους εργάτες. Ο μοναχός Πολύκαρπος με ζωηρότητα, ενθουσιασμό, θέρμη και γνώση μας ξεναγεί ακούραστα στο παλαιό και νέο καθολικό, την τράπεζα παντού. Φαίνεται ο μόνος νέος μοναχός της Μονής. Μιλά με θάρρος, ελπίδα και αισιοδοξία. Απαντά ευθέως στις ερωτήσεις μας, δίχως πλατιασμούς και ωρεολογίες. Αργότερα ήλθε ο γέροντας Αλέξιος από τα μετέωρα με την ευάριθμη συνοδεία του. Η Μονή Ξενοφόντος δίπλα στη θάλασσα. Πιο πάνω η σκήτη της, του Ευαγγελισμού, όπου σε μια καλύβη της θέλησε να δοκιμάσει τη μοναστική ζωή ο υπέροχος διηγηματογράφος μας, σκιαθήτης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Δεν πήγαμε. Δεν διανυκτερεύσαμε στη Μονή Ξενοφόντος με τις μεγάλες αυλές και τους περιποιημένους κήπους. Στην παραλία αναμένουμε το τότε ξύλινο καράβι με τους 24 επιβάτες και τις 24 δραχμές στο κάθε εισιτήριο. 2-3 μπαίνουν και 2-3 κατεβαίνουν. Η θάλασσα ήσυχη, ο ουρανός καθαρός. Οι πλαγιές καταπράσινες και ήρεμες. Πέρα ο άθος. Να λογχίζει τον ουρανό σε μια μυστική προσκομιδή, σε μια ατελεύτητη λειτουργία. Το Άγιον Όρος με τις χίλιες άγιες τράπεζες, τους παπάδες ακατάπαυστα να μνημονεύουν, τους μοναχούς με τα μακριά κουμποσχήνια, τους πολλούς σταυρούς, τα φυλαχτά, τα θυμιάματα, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες, τα δάκρυα, τις εξομολογήσεις, τα τεριρέμ. Ένας αέρας σηκώνεται. Περνά και αυτή η μέρα. Η εσπέρα, το δίλι, ο εσπερινός, το απόδειπνο, η νύχτα, η σελήνη, τα άστρα, το φως μέσα στη νύχτα, το μεσονυκτικό. Εν τες νυξία πάρατε τα σχήρας ημών, εις τα Άγια των Αγίων, και ευλογείτε των Θεών, των Θεών ημών.

Γραφήτικα μνήματα. Στη Μονή Ζωγράφου για πρώτη φορά πήγα πολύ μετά ως αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητος, συνοδεύοντας τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στο καράβι είχαμε μια μικρή ιδιαίτερη συζήτηση. Πήγα και στην ενθρόνηση του Οικουμένου Βενεδίκτου, που η Οικουμενία του δυστυχώς δεν ήταν μακρά. Παραιτήθηκε. Τον κέρδισε ένα ασκητικό και απόμερο τελικάβατο παιδινό κελί, αφού πέρασε από τη σκήτη Κουτλουμουσίου, τη δική μας. Η Μονή Ζωγράφου είναι ένα ωραίο οικοδόμημα. Χρήζει βέβαια πολλών αναγκαίων επισκευών. Το καθολικό του κατανυκτικό. Οι εικόνες του αρχαίες. Ιδιαίτερα του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας. Πόσες λειτουργίες και εδώ. Ψαλμωδίες, αγρυπνίες, μετάνοιες, δάκρυα. Πόσα κεριά, λάδια, λιβάνια, πρόσφορα, ανάματα. Παρακλήσεις, εσπερινή, απόδειπνα, μεσονυκτικά. Στα βουλγαρικά όλα εδώ. Το Άγιον Όρος είναι μια ατελεύτητη θεία λειτουργία. Μια παράκληση παραμυθίας. Θεία λατρεία, προσευχή, σαρανταλίτρουγα συνεχόμενα, μνημονεύσεις χιλιάδων ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων. Θυμάμαι τον Γέροντα Παΐσιο να μνημονεύεται κυρίως τους κεκοιμημένους. Αυτοί κυρίως τις προσευχές μας ελπίζουν και αναπαύονται. Θυμάμαι, είχα πάει και στη σεμνή κηδεία του Ηγουμένου Ευθυμίου. Τον βρήκαν νεκρό γονατιστό, προσευχόμενο. Μακάριο όντως τέλος. Καλή και άγια ψυχή. Ευγενής πολύ άνθρωπος. Τι ωραία κηδεία που ήταν, αλήθεια. Λίγοι άνθρωποι, εγκάρδιες ψαλμωδίες για ανάπαυση του προκοιμηθέντος πατρός και αδελφού. Και ο θάνατος ζωή. Τι ωραίο κημητήριο. Οι νεκροί αιώνιοι αναπαύονται. Με ένα μόνο ξύλινο σταυρό. Το όνομα και η ηλικία. Ο θάνατος ζωή. Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος ο Χριστός, ο Ζωοδότης και Κύριος. Παντού ο Σταυρός του Χριστού.

Χιλανδαρινοί Σέρβοι. Στη Μονή Χιλανδαρίου πήγα ως μοναχός ή μονοπετρίτης. Ωραία πράγματι μονή, ησυχαστική, ταπεινή και σεμνή και συνάμα μεγαλόπρεπη. Απόκεντρη, απόμερη και κεντρική. Τι θαυμάσιο καθολικό. Τι γενναίο κυπαρίσι. Η φιάλη, η τράπεζα, το αργονταρίκι. Ο τάφος του Οσίου Σημεών και η κλιματαριά που φυτρώνει από τον τάφο του και παρηγορούν οι σταφίδες της στις θύρες γυναίκες. Πολλά θαύματα. Η πύργη, το σκευοφυλάκιο, το κημητήρι με το όστεοφυλάκιο, η κρίνη, το καλντερίμι. Οι Σέρβοι γέροντες, Νικάνορ, ο Σεβάσμιος, ο Αβακούμ ο Τολμηρός και έφυγε, ο Χρυσόστομος που έγινε δεσπότης, ο Παΐσιος που έγινε ηγούμενος και έφυγε για τη Σερβία και πέθανε νέος, ο Παύλος στον Κάκαβο το μετόχι, ο Βασίλειος στα Γραφεία, ο Μητροφάνης, ο παρεξηγημένος από μερικούς, ο Φίλος, ο Αντιπρόσωπος, ο Πρώτος, ο Συγγραφέας, ο Σοβαρός, ο Μελετητής και Λάτρης της Μονής του, ο Παπαστέφανος και ο Μωυσής, που έγινε και αυτός ηγούμενος και γυρνά τώρα και ο Παπαμεθόδιος και άλλοι. Το Χιλανδάρι είναι η πνευματική κοιτίδα του σερβικού λαού. Το τιμούν σαν τα Ιεροσόλυμα. Πολλοί αρχιερείς τους ξεκίνησαν τη ζωή τους από εδώ με πρώτο τον πολυθαύμαστο Άγιο Σάβα, τον Νεμάνια. Ο Αρσανάς του με τον Άγιο Βασίλειο είναι μια μοναδική τοποθεσία. Αξίζει να βαδίσει κανείς το στρωτό μονοπάτι από τον Αρσανά στο μοναστήρι. Οι Σέρβοι χιλανδαρινοί μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Αξιοσέβαστοι και αξιοθαύμαστοι. Κύριε, η γάπησα ευπρέπεια νίκου σου. Εμνίστην του ονόματό σου και η φράνφιν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου που φύγω.

Εσφιγμενίτικο ζήλος. Η μονή εσφιγμένου, όταν πρωτοπήγα, ήταν και τότε ζηλωτική. Μου έκανε εντύπωση η καθαρότητα και λαμπρότητα του φωτεινού και κατάγραφου καθολικού με τα αργυρά αναμένα κανδύλια και η θαυμάσια ευωδία του λιψάνου του οσιομάρτυρος αγαθαγγέλου του εσφιγμενίτου. Και η θαυμάσια ευωδία του λιψάνου του οσιομάρτυρος αγαθαγγέλου του εσφιγμενίτου. Οι πατέρες ήταν απεριποίητοι, αλλά περιποιητικοί στο αρχονταρίκι και μας είπαν αν θέλουμε να διανυκτερεύσουμε. Δεν μείναμε. Όχι.

Επίφοβος, ανεξέλεγκτος και φοβερός. Να υπάρχει βέβαια ζήλος, αλλά με επίγνωση, γνώση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοθυσία. Οι ακρότητες συνήθως δεν είναι ορθόδοξες. Είναι τέχνη, έμπνευση και θεία χαρίτωση να διατηρείς το μέτρο. Να έχεις διάκριση, φόβο Θεού, πίστη στην παράδοση. Όχι παραδοσιοπληξία και αναγωγή των 13 ημερών σε δόγμα, μαύρες σημαίες και αρές, όχι πια. Βέβαια, πάντα στο μοναχισμό μας υπήρχαν διάφορες ακραίες τάσεις που θεοφώτιστοι γέροντες και άγιοι επίσκοποι τις διόρθωναν, τις διθάσευαν, τις κανόνιζαν, τις μετέτρεπαν, ευθυγραμμούσαν και παρακολουθούσαν προσεκτικά. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με. Ζήλος λείψετε, λαόν απέδευτον.

Βυζαντινό βατοπέδι. Η αρχοντική και μεγάλη μονή βατοπεδίου σου θυμίζει Βυζάντιο από την είσοδό της και από τη θέα της από το βουνό, καθώς κατηφορίζεις από τις καριές ή καθώς μπαίνεις στον όρμο της με το καράβι που κόβει ταχύτητα. Το βαθύ κόκκινο χρώμα μερικών τείχων, το λίγο γαλάζιο, η γενική καθαριότητα, το υπέροχο καθολικό. Ξεναγός ο πατήρ Αθηναγόρας. Μιλάει για τις περίφημες στιχογραφίες, τον σπάνιο μυστικό δείπνο, οι μαθητές καθήμενοι επί σοφρά, τις μοναδικές φορητές, το πλούσιο Άγιο Βήμα, τα τίμια Άγια Λείψανα σε πολύτιμες λειψανοθήκες και κυρίως η τιμία ζώνη της Θεοτόκου που την προσκυνούμε με όλη τη λίγη μας ευλάβεια. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

βασιλομονάστηρο. Πόσες πόρτες και παραθύρια, παρεκκλήσια, πύργοι, κόρδες, χαγιάτια, κτίσματα γύρω από το μοναστήρι, εργατόσπιτα, εργαστήρια, βουρδουναριά, αρσανόσπιτα. Ο αρχοντάρης Γεροστέφανος με τις ιρτές παντόφλες και τα από χρόνια άσπρα γένια του, όπως πάντα, ιδιαίτερα περιποιητικός. Λυπάται που λόγω νηστείας δεν μπορεί να μας περιποιηθεί περισσότερο. Έχει πάντως δύο είδη φαγητού και γλυκό. Λαδερά. Έπρεπε, λέει, να ειδοποιούσαμε να έφτιαχνε και χορτόπιτα. Πολλά άδεια κελιά. Η τράπεζα κλειστή. Πολλές θαυματουργές εικόνες. Η βηματάρισα, η εσφαγμένη, η παραμυθία, η πυροβοληθήσα. Ο ναός θυμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έχει όμως και άλλες πολλές εορτές και πολλούς Αγίους, για τους οποίους γράφω βιβλίο. Εδώ έζησε ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο άριστος βιογράφος του, ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, που έγραψε και τον αραιότατο βίο του Οσίου Σάβα, του Διαχριστών Σαλού του Βατοπεδινού. Εδώ και ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ο φωτιστής των Ρώσων, και τόσοι άλλοι αξιοπρόσεκτοι. Το βατοπέδι κάτι περιμένει. Τα κοιμήλια τα πολλά και ακριβά φυλάγονται καλά και καθαρίζονται. Η ιστορία συνεχίζεται. Κύριε, κύριε, άνοιξον την θύραν του ελαίου σου.

Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Ως και η λύση αφία με τη σεφλέτη σήμων και μη συνέχιση μας του πειρασμών, αλλά ρίσου ημάς από την πολεμού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσε και το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου και τις βασιλεύσεις των δημάδων μου στους αφιλάτων. Δύο του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και υψωθείς. Εν το σταυρό εκκλησίως την υπονοήμως και την πολιτεία του τρεμούς του Δόρους Χριστέ ο Θεός. Έφρονον τη δυνάμει σου τους Χριστούς Βασίλης Σιμώνικας χορηγών αυτής, κατά των πολεμπίων την συμμαχία έχει εν της συνόπλων μίσσα των τρόπων και νίκαια ή και εις τους αιώνας του λαών να μην. Προστασία φρουδράκια γαδέσιν την παρήδησα καθήτες ηγεσίες Σιμών πανήν τη Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζευος εκείνου λεύση βασιλεύκη χορήγη αυτής. Ουρανώθεν την εκεί δύο διάδειξη ο Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρία ευλόγησον Πάτρα.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα μου ψηστή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα μου ψηστή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα μου ψηστή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε την πληθύν θύσε με θλίβοντες μου πολύ πανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτό. Σε δε Κύριε αντιλήτρου με δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κυρίων και έκραξα και επίκουσα μου ξόρσω και αυτού. Εγώ δε κοιμηθήν και ύπνωσε εξήγερθην Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω από μοιριά δόλα των κύκλωσων επιθεμένων. Μια νάστα και ισώσον ο Θεός με τη σύ επατάξει πάντας τους εχθρέμοντας Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Το Κύριε σου Κύριε και τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσε εξήγερθην Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξει μου δε τυργείς παιδεύσου μου. Τα βέλη σε νεπάγησά μου και επιστήριξες επέ με την χείρα σου. Που και στην ιασύνη της αρκή μου από πρόσωπη της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου από πρόσωπη των αμαρτιών μου. Ότι αν μη με πυρήνε την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευέρισαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάψαν μου λουπές μου από πρόσωπη της αφροσύνης μου. Τα λοιπόρισα και κατακάμφθουν στους τέλους όλην την ημέρα σου και θερπάζουν από ρεβό μου. Ότι ύψω με πλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ιασύνη της αρκή μου. Εκακώθην και ταπνώθην ως φόδρα ριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε ενέντειον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως ο καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη κατέλπαι με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στη μύτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξενοδίες μου ήγκυσαν και έστησαν και ήγκυσαν με κονκρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται στούντες στη ψυχή μου και στούντες στα κακά μου αλλά λέσαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως και οίκον και ως οι άλλοι τους κανήγω το στόμα αυτού και γίνομουν ως οι άνθρωπος κακών και ουκ έχουν το στόμα του αυτού λέγμους. Ότι επίσης η Κύριε ήλπισα εσείς ακούς Κύριε Θεός μου, ότι είπον μου υπό το χαρός μου ηθρή μου και εν τόσο αληθήν υπόδος μου είπε με μεγάλο ερμόνησα. Ότι εγώ εις μας στιγάς έτοιμος και αληθιών με ενώπιον μου στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μνημνήσω υπέρ της αματίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και εκεί κρατώ εντε πέρα με και πληθύν θύση μισού της με αδίκως. Οι ανταποδόντες μου κακά αντιαγωθέν διαβαλών με πει κατά διέκον αυθοσύνη. Μία καταλήψη με Κύριε Θεός μου, μία αποστήση απ' εμού, πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήψη με Κύριε Θεός μου, μία αποστήση απ' εμού, πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσερθρίζει, δίψε σε ψυχή μου πως απλώς εισάξουν γύρα μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθήνση του δίνει την δυνάμνηση και την δόξη μου, σου του κρίσου εντελώς πεζά στα χείλη με επενέσεις. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τύρος σου αρώτας κύρος μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπλήσει η ψυχή μου και χείλη γαλιάσωσαν στο στόμα μου. Η εμνή μόνο βόνους επίσης τρομνείς μου, τους όρσα μου για τον Ισιώτη, γεννήθης βοηθός μου και τις σκέπτων τέρμα σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ανταλλεύτε δεξιά σου. Αυτή η δύσμα την ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσω τη στα κατώτατα της γης. Παραωθήσω τη χείρας να φέρεις μου λύσα λίπα εκονέσονται. Ο δε βασιλές σου φρανθίστη από το Θεό επενηθίστη πάσο μου γίνει αυτό την εφράγηση του μάλλον τον άδικα. Εν της όρθρης εν λετουνισιώτη γεννήθη η ζωή θεός μου και τη σκέντων του ρίμου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μετά τα λεπτά δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμή. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρες και έκραξε εκνυκτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν τόσο εις την δέησή μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο και σε προσλογίστην μετά των κταβνών των Ισλάκων, η γνήθεν ως η άνθρωπος ο βοήθος εν κρίς ελεύθερος. Ως ήτρα βαντή καθέθεντος εν τάφωνο και μη σε έτη και αυτή κτής και ρωσοπόσισο. Έθεντο με λάκκο γατωτάτων σκοτεινής και ισχέ θανάτου, επί με επιστηρήθει ο θυμός και πάντως τις μετορισμούς επίγης επενέ. Με μάκουνα στους γνωστούς με επαμεθέντο με βδέλη με αυτής, παρεδόθην και ούτε ξεπορούν με βθαλμή μου στήνης αποτοχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριος μου την αμενδίπετα σου προς ο τόσο χείρος μου, της νεκρής ποιης θαυμάς ή ατρίνας της και εξομολογησοντές. Μη διηγήσετε έτσι εν τοντά αυτολώσει και την αληθία μου σε τα πολύ αμυγνωστήσετε εν το σκότω θαυμάς ή άσκη δικαιοσύνη σε μη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριος και έκραξα και το πρωί προσήφη μου προφθάσει, να τη Κύρια του την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν μου. Το κόσμο είμαι εγώ και εν κόψε εκνοτητός μου ψαθείς δεν ταπνάνθηκε και εξπορήθη. Επέμε δήλθω νεοργίες και φωτορισμής εξωτερεξάνου με κύκλος ανοίξιδωρ όλη την ημέρα περίεσκορμά μου. Εμάκνας από μου φίλοι του πλησίου και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, οι κυρίες μου μέρασε και έκραξε εκνύκτε εναντίον σε σελήνων οποίων σου προσευχή μου κλείνουν τόσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάν πάστα στον τόπο δό αυτού. Τον ευλέτευτο πάστα στον ομοίω στον ιό μου πάστα νόσου σου. Τον λυτρών εκθερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελεκή κτιμή. Τον επλώντα να θε την θυμία σου, αν κινηστήσει το σου του νεότη σου. Ποιόν ελίμωσον ο Κύριο και κρίμα πάση ζητουμένη. Σε γνώρισε το σου δούσου αυτού το μαϊσί τη ίση Ισραήλ τα θέματα αυτού. Εκτήρμον και λίμων ο κύριο Μακρόθμο και πολύ ωραίο σου και στέλο οργιστή ή παιδί στον αιώνα μνή. Που κατά τα σωμία σου με νεπίση νυμνο, δε κατά τα σωματεία σου με τα παιδιά και νυμνο. Κατά το ύψο του ουρανού που τη γη επέτρεψε ο κύριο τέλο αυτή του ομένου αυτού. Καθώ όσον απέξουν ανατολέ αποδισμών εμάκνε εφθόντα ομοία σου μεν, καθώ εκτήρη πατήριου σου εκτήρησε κύριο του φοβμένου αυτών, ότι αυτό ο αιώνα του πλάσμα μου νεμνήσε εξουσιασμένη. Άνθρωπο σου σκότωσε μέρα αυτό, έμβο στο ουρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε απεγνώστη δεν το τόπον αυτού. Το δέλεο σου κυρίω από το αιώνα και ω το αιώνα επί του αιώνα αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επίση όντι φυλάσσει την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κυρίω εν τον ουρανό έτοιμο στην θρόνα αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντη σε άγγελοι αυτού δυνατή σκηπιούντα στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση να μου σε αυτήν την τουργία αυτή πίντα στο θέλημα αυτό. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτήν, παντή το που τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το που τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κυρίε άξονε τη προσευχή μου, εν ενώτησε την τέση με την αληθεία σου, άξονε τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι αληθή κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθεί στην οποία του σπάζουν. Ότι κατ' ειδίξουν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εις γίνει την ζωή μου, με κάθε σαν μη σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπήν το πνεύμα μου, είναι με ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την μένον αρχή να μελέτησε εν πάση της έρης εν πείμες τα αρχιών σε μελέτη. Διπετές ο προσέτες χείρες μου ψυχήμας για νηδρός. Ταχύες άξο μου κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σε πούν και μειωθήσει με τις κατωμένες της ημισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιός ότι επισύλληψε γνώρισα μου κύριε οδόν μου παρέψουν που προσέρω την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθών μου κύριε ότι προσεκατεύγουν τάξα μου το πίντα θέλημά σου και ο Θεός μου. Το πνεύμα στο Θεό να οδηγήσει με την ευθεία μου και το όνομα τόσο κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξω τη λήψη στην ψυχή μου και είναι το ελέη σου ξεροθρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντω το στείλοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει τη κρίση με το δούλο σου. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει τη κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα στο Θεό να οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα πατρική ιό και άγιο πνεύμα την κοινή και αίκη στου αιώνα στην αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων νασούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαρητή, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξυμολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη εγκυλωσάν και το ονόματι Κυρίου εμήν όμην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριε γίνε το αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ο μάρτης σου Κύριε εν διάθρεση αυτού ως τέφος εκομίσατο της αυθασίας εξού του Θεού ημών. Έχουν καρτίν ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσαντας ψυχάς ημού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ικανόν, ο πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξεσαι την ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ Ιωάννιος, Ιε πρέσβευε Χριστό το Θεός, αθήνετας ψυχάς ημών.
0: Και ρίν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, παρθένε επανάμωμε με τη Χριστού του Θεού, νομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον. Έβλεψε σε πουσίως τον Υιόν και Θεό σου, ον περευλογημένη δυσοπούσα μη πάψη, συγχώρηση τεσμάτων, ημίδω.

0: Ευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εσύ

0: Εξηγόρασε σήμας εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Με σταυρό προσηλωθείς και την λόγη κεντηθείς. Την Αθανασίαν επίγασες ανθρώπης, σωτήρι μον δόξασι.
1: Ψούτε Κύριαν των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, υψωθήσε το σταυρό εκουσίας και επωνύμα σου και νη πολιτεία του συκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων οικας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλον ειρήνης αήτη των τρόπεων.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Παρεστώσα το σταυρό υπάν αμόμητος αμνός που αμνού και λυτρώ τη θρήνη σε κόπτεται δεινής και ατενίζουσα έλεγεν εκπλητωμένη. Τι τούτο το κενόν και ξενοθέαμα γλυκίδεται η επόσφαιρη σταυτά έκον. Υπομένη σταύρος είναι προσεκούσιον και τον επώδυνο θάνατον. Δοξολογώ σου την υπερλόγων πλεστούργε συγκατάβαση.
1: Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήν ημάς οι τρεις βλασφημούσεις και απειλούσιν ημίν Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας νότος αμπός ισχύει ορθοδόξων η πίστης πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ταχύ ο Θεέ Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων εγκάς του σωτηρία μέσω της γης σταυρό σε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ διού εκ των εθνών ημάς ανακαλέσω ποτέ Χριστέ ο Θεός ημών. Ήπλωσα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γήνε, το πλήθη των εκτιμώ σου, φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Η άνυμφος μύτης σου ως εθεάσατο, σταυρό σε υψούμενον, οδυρωμένη πικρός, τι αυτά ευθέγγετο, τι το κενόν και ξένον και παράδοξον θαύμα, ως εάν όμως Δήμος το σταυρό προσπινδύει τον μόνον σε ζωοδό την φως μου γλυκύτατον.
0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος του θυμό σου εξάλληψον τον εμπιμά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ομαμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόρμε ό,τι την ομοίωμε ο γυμνός μου. Και η αμαρτία μου νοπιώνουμε στη δία παντού σου, μόνο ήμαρτο και το πόλινο πλέον σε πίσω όπως άδικη οθηθήσει τις λόγες σου και νικήρησης του πλήν εστέσου. Ιδούγαρ νομίες είναι αλήθιν και να μαρτύρισε και σε εμένα η μύτη μου Ιδούγαρ. Αλήθεια είναι η γάπηση στα άθλα και τα κρύπια της οποίας σου δηλωσάζει. Βλαντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με πνείς με και πτυχιών να ευχανθήσουν με ποτείς με γαλλία σου και ευχοσύνη να γαλλιάσουν Θεός Θεά και ταπεινωμένα. Απόστρεψα το προσωπό σου των αμαρτιών μου και απάσεις νομίες μου εξάλληψουν καρδία να καθαράνθήσουν εμπία Θεός. Και πνεύμα ευθέσαι κύρινη στα της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου. Και τον στο Άγιο μία την ανισοπαιγμού. Από δώσ' μου την αγαλία στο στουδίο σου και πνεύμα δικαιωματικό στη δεξιόν μου διδάξω ονόμως σε σωδούσα και σε πεις επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της θηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανοίγει την ενοσύνη σου ότι θέλεις εσύ να τον κάνω και αυτόματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη θυμμένο καρδία σου δεθεμένη και τεμνούμενο Θεός έχει ξεδινώσει. Αγάθουν οι κύριε διευδοκίε τη Ιώνα και κοταμηθείτο, τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη Ιωνα δικαιοσύνη είναι από άγγελο και αυτόματο του διαλύσουσιν έπιθεσε στη δυο σου Μόσχου. Θαλάσσι το ερυθρίο πέλαγο σε βλόχη σύγχνηση ο παλαιό πεζέψα Ισραήλ. Σταυροτύπη Μωσέο και εσύ του Αμαλίκ την δύναμη να διαιρεί μου αγιοπόσατο. Δόξα σε ο Θεό Σίμων, δόξα σε ο Τίνα. Των ουρανών εξέτεινα σε πισταυρό Ιησού. Τα σασπαλά μας έθνουν τα μακνάνα από σου χρηματίσαντι. Ως αγαθός και έσπλαχνος, περηφανός, αγκαλιζόμενος, δόξος ο Θεός είναι ο δόξης. Σταυρώ με τόσο Χριστέ μου τύχησον μου όπως μηγαίνομαι. Θύρα μαλίκου λόγια την εμήν εξητούνται απώλειαν και καθεκάστην λόγους, λόγους μη και τα συνέδρια σε ετοιμάζοντος. Άγιοι του Θεού πρεσβούσατε υπέρ ημών. Της πόνης πόνου παντός των πρόξενων κατηδαφίσατε και νυν κληρούστε άπονων ζωήν παραπώνων κουφίζοντες εκ των ψυχών μακάριε και των σωμάτων ημών πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρεσβούσατε υπέρ ημών. Αλήτης δεσμής ημής ειδήσατε των πολυμήχανων δια Χριστών δεσμούμενη σοφή των δεθέντα θερήματι υπάσαν πλέον λύσαντα όθεν αξίες μακαρίζεστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Παρθένος μετά τον τόπον άφθορος, διαμεμένικας, τον υψωθέντα άχναντε σταυρό υπερλόγων και ίσεσα, ο θρυπιστής άπαντες μεγαλοφόνος μακαρίζομαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Τους ουρανούς περιπολώνος άριστος μάρτης γενόμενος και τις φεγούς, έγλεις ένδοξα πληγούμενος τους επιγείς θυμώντας σου τις εκτήν και φωσφόρων ημέραν της τελειώσεως, θείου φωτισμού καταξίωσον, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Το ευγενές και κατά πάντα τέλειον της Διανοίας, ο προειδός λόγος μάμα εξπαρβάνωσε, συνέσιος επλήρωσε και καλών τας ιδέες πολυειδός κατεκόσμησε, μάρτης ανθρωφόρε πανέμφυμε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, εισή γενέται αμομή του πίστεως προκινδυνεύοντες, εν διωγμού πλάνης και εν καθυργιήμενη, έλθα και τελευτίσαντες υπέρ του Θείου πόθου πλεστάνω σας ετολίσαντα της πολυθεΐας του σύνδεσμου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τε δοξασμένα περιεσούν ελάνδεν και νέες γενεών, είτε Θεών λόγων εν γαστρή χωρίσασα, αγνή δε διαμήνασα Θεοτό και Μαρία, Διός επάντες γερέρωμεν τη μεταθεών προστασίαν ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, το ανατήλαντι εν το κόσμο των ιεράρχην των σοφών, τη της ευσεβίας διαλάμποντα δόγμασιν, άσομεν το Χριστό ότι δε δόξαστε εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, τον διαλάψαντα εν το κόσμο της ευσεβίας του φωτή και της ευσεβίας την αχρήν εκδιώξαντα, τιμήσαμεν οι πιστοί ως ιεράρχην του Μέγαν Ιωάννη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, ως παριστάμενος συναγγέλης του Αποσύντου Βασιλείου. Της επιτελούσης σου τη μνήμη νικέτευε, δοθήνε των ηλασμών, ιεροκήρυξ Παμάκαρη Ιωάννη. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των όνων να μείνω συλλαγούσε των προαιώνων αναχολόγων του Πατρός. Και σορκείτε πούσε υπερλόγων πανήμητε, ηκέτευε εκ την όστρου εκδοθήνε ημάς εκ των κινδύνων. Ως τον προφήτων ερήσω, εκβήθου κατωτά του Χριστέ ο Θεός, καμέ των δεσμάτων μου ορίσω, ως φιλάνθρωπος και κυβέρνησον

0: Παμήνα, υψωθήσαν τη σταυρά εκουσίως την επωνύμωση Καινή Πολιτεία του Θεμούσου Λόγης Χριστίου ο Θεός, έφεραν αντιδυνάμεις στους Χριστούς Βασίλης ημών, οι κασχωρικών αχθείς και των επωνεβείων του συμμαχία να έχει εντυσύν όπλων έννησα του ανθρώπαιο.
1: Να ευσεβίες υπάρχουν γονοσεπτός, ευσεβίες εδείχθης εκ μοιωτής, ο μάμα πανεφημέ τη δυνάμει του πνεύματος, εν γαστα δύο πλανήν ειδών αντιλεγξάς, και έφθαρσος τριάδα ημνίστε κήρυξας, πόθεν και θηρείς εγκλωθείς αυτοφόρε, τον θύρο ενέκρωσας και αρχέκα κοντρα κοντά δια του το βόμενση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφησιν δωρήσαστε. Είσαι όρταζος υπόθω την Αγία νήμην σου.
0: Δόξα Πατρού και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, σκέβωσε εν Θεόν της εγκρατείας που τον άσυλος της ευσεβίας ανέδειχθης Ιωάννη Μακάριε. Εν απαθία φεδρίνε στον βίο σου και δεωμένη σατρίσε στον έλεον. Πατερός Υιέ Χριστόν τον Θεό νικέτευε, δωρήσεστε ημίν το μεγαέλεο.
1: Την ίδια οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, η αμίαντος αμνάς του λόγου, η ακύρατος παρθενομήτων, εν σταυρό θεάσαμεν η κρεμάμενον, τον εξαυτίσαν ο δίνας βλαστήσαντα, μήτρο πρέπως την οδούσα εκράβγαζεν. Η μη τέκνον μου πως πάσχει στέλλον ρίσαστε, παθών της ατιμίας των άνθρωπων.
0: Στερέωσες λόγω τους ουρανούς και τη γη ενδράσες επί υδάτων. Στερέωσο με προσύνων και δοξολογία σου Κύριε.

0: Θεοτοκίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αντιλάβω, Άγιε, ότι εκ Θεού συνδοθήσει το λαό σου ποίμανον επί ονομάς ζωηφόρους, θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους σύνδεξον υπό τους πόδας των συγκλούντων, ότι πάντες εν κινδύνης προστάτην μάμα θερμόν σε κεκτήμεθα.
2: Προστάτην μάμα θερμόν σε κεκτήμεθα.
1: Τον ερπάσει τη γη περιβόη τον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα, υμνήσομεν μάμαντα τον υπνούν τα σελάφους εν τεσερήμις και ενός αμέργοντα, και νυν περιούσιο λαόν Κύριον ράβδο δυνάμεως εσπιμένα καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης, εν θα υπάρχει αληθώς του παραδείσου η τρυφής. Όθεν πάντες η εν κινδύνης, προστά την μάμα Θεών θερμόν σε κεκτήμεθα.
2: Προστά την μάμα θερμόν σε κεκτήμεθα.
1: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ληστευτού, ο Άγιος Διομήδης Παθιζόμενος τελειούτε, ο Άγιος Ιουλιανός Ξύλο Θεραστής στην Κεφαλήν τελειούτε, ο Άγιος Φίλιππος Ξύλου τελειούτε, ο Άγιος Ευτυχιανός Ενεσχάρα Πυρός τελειούτε, ο Άγιος Ησύχιος Απαγχωνιστής τελειούτε, ο Άγιος Λεωνίδης Πυρή τελειούτε, ο Άγιος Ευτύχιος Σταυρωθής τελειούτε, ο Άγιος Φιλάδελφος Λίθο των Τράχυλων Βαρυνθής τελειούτε, ο Άγιος Μελάνη Ποσπυρή τελειούτε, η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσση τελειούτε, τη αυτή ημέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρο και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησουν ημάς αμούν.
2: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο, τον ενώδη Αγία δοξαστέντα και εν βάτω πυρίτου της Αϊ Παρθένου, τον Μωυσή μυστήριο γνωρίσαντα Κύριον ημίτε και υπερήψούτε εις πάντα.

0: δόξεν επί ταπείνασιν της δολής αυτού, ειδού καραπατώνην μακαριώσιν επάσε γενέν την τιμιωτέραν των χερούβιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σέραθιν την αδιαφόρωσε ο λόγον τεκούσαν την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επίσημε μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτού.

σε κράτος ευδαχίων γι' αυτού δισκορπίσεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν

Το Ισραήλ παιδός καθήλε δυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, γινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε κέλους.

Μακάριστον και Παναμόρμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Σταυρός ο φύλαξπάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα.

0: Ώρες ιδιαιτόμενος μάρτης μάμα, αλόφθησος γενναίος έντος τα δύο, αθλήσες προθυμότατα και νικησαράς βραβεία, ως Κύριον παρεγενού.
1: Ότι ζωής της θείας και μακαρίας, θανείσες μη της παλέν παραδείσον, εκτρός οδολιών.

Αμήν. Δόξα μου ψήστης Θεό και πήγε ειρήνη εν ανθρώπους εδώ και ημούμενη σε ευλογούμενη σε προσκυνούμενη σε δοξολογούμενη σε ευχαριστούμενη σε δια του μεγάλου σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Προάνε Θεέ Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Αίμωνα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός αγνός του Θεού Υιός του Πατρός έρων ονοματίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων σωματίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση μόνο καθημερινή στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ο ξύμωνος ο Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστη με να ευλογήσω και ενώσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μου είναι γενναία και γενναίο, είπα Κύριε ελέησον με ίωση την ψυχή μου ατήματών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον διδάξω με την πίνη το θέλημά σου, έτσι ο Θεός μου, που παρασύ πήγε η ζωή σου, με φωτίσκου σώμα θα φως. Παρά την ατέλειωση της γνώσκωσης, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτον αιματή του φιλαθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιμπλήσαν με πισε. Ευλογητός η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιο φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των κοινών σου με παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και του παντεφόρου σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος, και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτων εν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου,

0: Τείχος ημιγέννη το σταυρό σου, ο Ιησούς ο τιμήμων. Άλλη γαρελπίδα η πιστίου και χόμεν. Ημίησε τον εναυτός αρκή προσιλωθέντα και παρέχοντα ημί το μεγαέλο.
1: Ενεπλήστη με το προϊτέλεο σου, Κύριε, και η Γαλλία σαμέθα και εφράνθη. Άσε στις ημέρες ημών εφράνθη, μεν ανθονημένον εταπείνασας ημάς, και τον ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Έτος και σημείωση της φοβουμένης σε Κύριε, το σταυρόν σου των τιμίων, ενώ εθνιάμπεσα στα σάρκας τους κότσους και τας εξουσίας και πανήγαγες ημάς εις την αρχαίαν μακαριότητα δύο σου συμφυλάνθρωπον οικονομίαν δοξαζόμεν Ιησού πάντα δύναμεως ότι ήρθον ψυχών ημών.
0: Και στο ηλόμπρο της Κυρίου του Θεού ημών εφή μας και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφή μας και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον ως ημών θαυμασόμεν τους αγώνας Άγιοι Μαρτύρες ότι σώμα θνητών περικειμένη του ασωμάτου συνθού ως ετροπόσαστε ου και φόβησαν ημάς των δειράνων εαπίνε ου κατέπνιξαν ημάς των βασάνων επροσβολέ όντως αξίως παρά Χριστού εδοξάστητε και τες ψυχές ημών ετήστε το μεγάλο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ήν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εσταυρός ετοιμωμένων και της ύλης πυγνήμενων και πλευράν τη λόγης ετιτροσκομένων κατανοούσα η μύτη σου. Θρυνούσα εκράβγαζε εν ύμη τέκνων ποθινών πως εδήμος ο άνομος εθανάτωσε τον ζωήν της ενάδει χορηγούντα αλλά να στηθεί συντόμως κατ' οποίον ους ηγάπησα.
2: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και Κοινή και Αγή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποντας τις χώρες από τις συναγγείες ημών. Άγιε επίσψε και ήες τα ασθενία σήμων ημών και πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Πάτερ ημών και συγγενείς. Άγιε έστω το όνομά σου, αντί τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσια. Δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήλε με τις αφηλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εσπερασμόν αλλά είσαι ημάς όπου του πονηρούν.
2: Ότι σου εστίν η

0: Αγίες διά εν τη άθληση αυτού, το στέφος εκομίσετο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημάτριον. Έχουν καρ' την ίσχυν σου τους τυράννους καθήλε, έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτού τες ηγεσίες Χριστέ σώσοντας πτυχάσιμο.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

εν το κρανίο πάλιν εξανέστη σας Χριστέ, ξύλωνια σώμενος την του ξύλου κατάρα, κτίνας την το απάτη με θανατός ανταόφιν, και εδωρή σωθείαν η ζωή,

σωστά δουλεύει και τα κρίτια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Κρατήσουμε σ' όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και επέρχε όνα να καθίσουμε. Ακού την αγκαλία συγκεφρός, να αγκαλιάσονται όλα τα ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά χτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εστέ εγγέννησον εν της εγκάλειψαν.

0: υπόστηριξό με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βύση επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμότον ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελες αστησία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα όπου ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθη με Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, τους ουρανούς περιπολών, ως άριστος μάρτης γενόμενος, και τρυφήγκους έτρης, ένδοξε πληρούμενος, τους επιγείς τιμώντας ούτης, επτύπτει και φωσφόρων,

0: προστασία μου.
1: Όσοι εκ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το ανατυλαντί εν το κόσμο των ιεράρχην των σοφών, των της ευσεβίας διαλάμποντα δόγμα συνάσωμεν το Χριστό,

η καλή σταφινά. Όθεν τη ανόμιζη του ή του συλλαβέστε σε. Όφτισα πρόσιτο σε θελοντή προ το πάθο.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σκέτος εν Θεών της εγκρατείας, πλούτος άσυλος της ευσεβείας, ανεδείχθησι ο άνιμα Κάριε, εν απαθία φεδρίνα των βίων σου και δεωμένης αντλήσας των έλεων. Πάτερος Ιε Χριστόν των Θεών, οικέτευε, δωρήσεσθε ημιν.

0: μου πρέσβευε υπέρ ημών της Εκκλησίας την δόξαν κατεκόσμησας Ιωάννη Μακάριε. Της Θείσου δόγμασι και σοφής διδάγμασι τα σαιρέσιστε εκποδών επίησας.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Επίμανον επινομάσω οι φόρους, στήρας δε τους αοράτους και ανημέρους σύντριψον υπό τους πόδας των σε υμνούντων ότι πάντες οι εν κινδύνης προστάτην μάμα.

0: αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Νηστευτού, ο Άγιος Διομήδης Παθιζόμενος τελειούται, ο Άγιος Ιουλιανός Ξύλο Πλαστής στην κεφαλή τελειούται, ο Άγιος Φίλιππος Ξύφη τελειούται, ο Άγιος Ευτυχιανός Ενεσκάρα Πυρός τελειούται, ο Άγιος Ησύχιος Απομφωνιστής τελειούται, ο Άγιος Λεωνίδης Πυρή τελειούται, ο Άγιος Ευτύχιος Σταυρωθής τελειούται, ο Άγιος Φιλάδελφος Λίθο των Τράχυλων Βαρυνθής τελειούται, ο Άγιος Μελάνικος Πυρή τελειούται, η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσση τελειούται. Η αυτή ημέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάβη και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν.
1: Σ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσουν ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο, τον ενώρια Αγίο δοξαστέντα και έρβα το πυρί το Φύσα υπαρθένου. Το Μωυσή μυστήριον ουρίσαντα Κύριον ημνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

0: τρίτος των θεραφείων. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέλεξε να

0: συγκρίτωσα. Την αδειά φθόρου του λόγου και ακούσα την όντω σε βαθμό σε μεγαλύτερο.
1: Κάποιοι λένε την άσταση

Δώσω νοή εν εσάτω τον Κύριον, εννοείται τον Κύριον εκ των ουρανών, εννοείται αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος των Θεών. Εννοείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εννοείται αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, υπρέπει ύμνος των Θεών. Εννοείται αυτόν ήλιος και σελήνη, εννοείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εννοείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάθωσαν το όνομα Κύριο, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός, ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβης, υπήρ χάλαζα χιών, κρίσταλος, πνεύματα και κύδος, τα ποιούνται των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σε βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, εκπετά και πετεινά περωτά. Βασιλείς της γης και πάντας λαοί άρχοντες και πάντας κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέραν ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίσης δε λαού εγγίζονται αυτό. Άσα θέλω Κύριε άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το πείσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστασαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χώρο. Εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι εδώ και Κύριος εν το λόγο αυτό και εψώσει προείσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξου και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εντολάριν δι' αυτόν και ροφέ δίστομη εντεσιασίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνες συνελεγμούσαν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Ενείτε τον Κύριον. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού. Ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν μήκος άλπινος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμπάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμπάλης αλλαγού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημού και σε την δόξα να αναπνέω. Το Πατρί και το Πνεύμα την Ινή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Δόξα σου το δείξανε το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, πουράνι Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίεσαι την ψυχή μου, ότι είμαι αρθός. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύφηγε η ζωή.

Θεού ημών εφημός και τα έργα των Κυρών ημών κατεύθυνον εφημός και το έργο των Κυρών ημών κατεύθυνον πως ημών μη θαυμάσομε τους αγώνας Άγιοι μάρτυρες ότι σώμαθνη των περικείμενοι τους ασωμάτους ευρούς ετροπόσαστε ου και φόβησαν ημάς των τυράννων νεαπηλέ ου κατέπτυξαν ημάς των βασάνων επροσβολέ όντως αξίως παρά Χριστού εδοξάστητε και τέτοιχες ημών ετοιμάστε.

0: Τον το εξομολογείς το Κυρία και ψάλλοντα, μα της ύψιστε το αναγγέλνει το περιτολό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: δέσποτα ο Θεός.
1: Θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
0: Της λειτουργία της ειδόξης πίσω, συμπίσω, νομίσω, ρωτήσω.

Εγάλη μη σα στενούμενε αυτό, αλλά ζησόμεθα συν αυτό, ενδυνάμει ω Θεό τη μισή μα. Εαυτού πειράζεται, λυπέστε, λυπήστε, εαυτού δοκιμάζεται. Η μου πεπινώσε, επιγεινώσκεται αυτού ότι Ισού Χριστό εν ημίδε στείλει. Η μυθία δόκιμο, η έστε. Ελπίζω δε ότι γνώσεστε ότι μη σου καίσμεν αδόκιμη. Εύχομαι δε προς τον Θεόν μη πείσαι ημάς κακότηδεν, ούχινα ημείς δόκιμη φανούμεν, αλλά είναι ημείς το καλό πείτε. Ημείς δε ως αδόκιμη όμεν, που γαρδινάμεθα τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Χαίρομαι γάρ όταν ημείς ασθενόμεν, ημείς δε δυνατή είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση, δια τούτο ταύτα απών γράφων, την ανθαρών μη αποστόμος χρήσομαι κατά την εξουσία, είναι εδώ και μη ο Κύριος.

0: ειρηνεύεται και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Ασπάσαστε αλλήλους εν Αγίω Φιλήματι, ασπάζονται ημάς οι Άγιοι Πάντες. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντα ημών. Αμήν.
1: Ρήνηση.
2: Αλληλούια, αλληλούια.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου πείθεντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφά και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς μου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

εμείς κρίμα εις κατάκριμα έτσι προσωρομέσει τη λογική τα άφθαλα του γεννημένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτυρών, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύμας και εμπίστη.

0: η ζωή είναι μόνο άπασα, και λέει ο Θεός του πλάνου του παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και εκετεύουμε κατά αξίωσον μας με καλαβήν των υπορανίστων των μυστηρίων τα άφησε δάσκελ με τις τραπέζεις με την ακαθρού συνειδότος άφησα με τιών συγχώρηση πλημμυρμάτων εις πνεύματος εν γειτονίας βασιλείας ουρανών πληρωμίας περσίαν υπρός εμείς κρίμα εις κατάκριμα και κατά αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

0: Χριστέ, ευχαριστή.
1: Ο άγαθος ο μόνος και τούτος το αίσθημα του Ιωάννου Σιωάννου και εσύ
0: προσλαμβάνω
1: σπίραμα εκ των αγνών και παρθενικών
0: εμάς
1: και εξ ενός ομονικής άσυσε πνεύματος Θείου

0: Λίγαρσε Χριστό,
1: ότι τα το άδου σκυλέσσα βασίλεια. Κάψον μου δια τον αγαθό λογισμό, τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριγμένο σου και ζωή φόρο αναστάζει τον λεπτοκόπτο προπάτορα αναστήσα. Αναστησόν με διαμαρτία καταστήσαν τα ανθρώπου που μετανία από τη θέλεω. Ότι ενδόξω σου να ρίψει τη σαρκώστε όσο στο πρόσχημα. Και τούτο τη δεξιά καθέδρα τη μίσα του πατρόνου σου ενσύωσόν με δια τη των Αγίων σου μυστηρία μεταλήψεω. Τη δεξιά μερίδο των σωστημένων τη κίνηση. Ότι στην τιμία του παραγγείλου του πνεύματο και την τιμία του σχεδιασμού τη συνεργασάνου, δελτίο καμέ τη αυτού ανάδειξη των επελέψεω.
0: Κυρίε μου,
1: μένουν πάλι και στε κρίνε κρυμμένη με δικαιοσύνη. Ενδόκησαν καμέ προπαντήσε και με τέλε το ποιητή και πλάστη μου τη συμπάσχη τη αρχή σου. Είναι αδελφίσω στο ξολογό και ανιγνώσε εσύ το ανάρχοντα που σου πατρί και το αφανακείο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι. Νύχ και έρκε στου αιώνα των αιώνων να μην. Πρώτον δειρό μου να όσου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιώσεω και κανονέα ανελεή σα. Και το ληστή παραδείσου πήρα ανοίξα σαν τη όλη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενο και αυτό με νόσο στην πόρτα και την εμόγω. Είμαι πια του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρό στη μία συνέλαβε. Δε του σου αφράνω πόρτα κρεδί σα, θα τιμήσει τον αθλημά του νεκομίσατο. Εγώ δε ο ελληνό όλων των σώματων μου δέξαστε μη καταπληκτή. Αλλά δέξε με ως περαιτήνας και εγώ της όμουδα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός, ο Θεός, ο Ζώντος, ο ελθόνος στον κόσμο, να αμαρτωλούς όσεων πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άγραντο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όμως σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιωσόν με κατακρίτως με τα σκήν των αχάντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστοργέμι κλέψεις με την εθουσία, φύργα ρηπάφτη στους αναξίους πλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νύπο, που φίλη μας ειδώσου τα θάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογός ήμουν αισθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα πρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των διενιών τρέφει ξένος. Έθερξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πηδία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτρυφης καταξίωσον. Είναι τας δύο σκεπτών μεγαλύνω αρεθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώθηση των Αγίων σου πόσους ελέξον με ο ανάξιος. Εάν κάρτο γλύσωσιν εις ελθύνης των υπών, όχι δω με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιους εκβαλούμε από τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήφο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εν είδατε προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, είπεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έκλαιο κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε εχθρή σου το μυστήριο νύπο, που φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής

αέρα κατεξίωσας ημάς. Τον επουρανίο σου και θανάτου μυστήριο αυτοτόμησον ημών, την οδόν στήριξον ημάς, το φόβος τους πάντας. Φρούσον ημών, την ζωή να σφάλεις ημών, τα διαβήματα πιάστε και εσείς. Της εν δόξεω του όπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισηβηθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον, θεϊκής δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τη σειρεύση, τις άρχους ηνωμάτων το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και

0: αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρτη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμομαγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών. Το Αγίο ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου του Ενιωνίνης Αφρίσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Αγίο ενδόξον, μυροφόρων γυναικών, και το Αγίο ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, τον Αγίο και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίο ενδόξου μάρτυρος Μάμαντος και τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του νηστευτού, όντι μνήμην επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου και το Απόσο μου τον Αναγκολό με τον Ιωνό με και να είσαι τον Αγιασμά του και το Δικτύριο. Ευχαριστώ και την Ετωνονάτσο με τα λαβή των οφράτων και την Ουρανού δωρεών κατηξίωσαν. Αλλά δες που τα φιλιά που με περιμόνα από φανώσει και να στάζει χαρισά να πούμε αντιστά κάτω και να διάσουν στήρια την Εκκλησία και τον Ιωνό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' και ανέστη κάθε καμή ησία σε ψυχής του και σώματος από διαθήν παντός εναντίον εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυλων, εις αγάπην ανυπόφυτων, εις πλεισμένου σοφίας, εις περιποίησιν των εντολώσεις προς της Θείας του Χάρτος και της Θείας Βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου διευκόν φυλατώμενος της εις χάρτης μη μονεύου διαπαντός και αμικέθη εμ' αυτό ζώλωση του ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω απάρα σε πεπί τη ζωή Ιωνίου στην αίδιο καταρτήσω ανάπαυση. Ένθα ο τον εορταζό τον οίκο ο ακατάπαυστο και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον. Σιγαρή το όντω επετών και η ανέκρατο σε προσύνη των αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ύμνη πάσα η πτήση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσινη παρέσκου με αγαθή. Και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωφιών σου μυστηρίων δεομεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών με από τη σκέπη σου και την τοπτερίγω σου σκιά και δόρισε αριμέψτε σκάφων να πνέσει επαξίω μετέχειν των αγιασμάτων σου ει άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγαρή ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα την είναι και αή και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Ο δου τροφή μη σάρκα είναι εκουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δει καταφλέξει με μη πλαστοχέ μου, μάλλον δίεστε προ μελών μου στι θέσει. Ει πάντα σερμού, ει νεφρού, ει καρδία, φλέξον διακάθε των όλων τεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίευσον τα σπρένα, τα συχνία στήριξον ώστε ει άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεγάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αεί σκέπε, φρούητε και φυλατέμε. Εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με. Κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω μέσω σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινωσόν οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούρκος παν πάθος. Πρέσβη φέρος οι πάντες υγειασμένους της αξιαρχίας των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίδε συνάρχο τον Αγνή Μητέρα, όντας τας έστω ανιοδέξα Χριστέ μου και φωτός πέδωτος ον έργα σε λάθη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και τη φοβερά τη δευτέρα ελεύση σου αξίως όρμες την εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Πανακράντου σου Μητρός και Πάντος των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ξύω σας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποιησών με τον τεθενατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλάς προς μήτηρε ελεησόν με και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση μελωσίας των λογισμών μου και αξιώσόν με μέχρι τελευταία με αναπνοής. Ακατάκριτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχίστε και σώματος και παράσκομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζον σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
2: Όδα αποδεικνύεται ότι και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός την χορηγηθήσαν εις τους Ιουδαίους μετάνοια, δια να λάβουν και αυτοί την δια του Μεσσίου σωτηρίαν και ζωήν.
3: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία.

του βιβλίου «Αγιορείτε Πατέρες» και «Αγιορείτικα» του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο Ιεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Ήταν κυπουρός. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη, για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά, ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να δει? Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το ιερό ξύλο που τον περίμενε από την μάνα του. Αφού τον καθησύχασε τον μικρό ο τότε Κλεάνθης, του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε τα ρέστα και του λέει: «Μη στενοχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του. Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρι μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της Μονής, στην Αμπελικιά που ήταν κοντά στην μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939, αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μια άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που οι ανέριχνες σπορίδια θα φύτρωναν.

εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα, από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο ιεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε: «Να τα κρατήσετε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, τις κουμπάνιες, δηλαδή τα τρόφιμα και λοιπά, που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε, ο γεροκοσμάς του έλεγε: «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα», και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν. Έτσι του ανέπαβε τον λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγιάς σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς από το αγγελοχώρι της Θράκης. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 2 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 490 π.Χ., οι Πέρσες εισβάλλουν στην Ελλάδα και οι Αθηναίοι πρώτου κινδύνου στέλνουν τον Φιδιππίδη στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια. Σαν σήμερα, το 31 π.Χ., η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας, ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Σαν σήμερα, το 905 μετά Χριστόν, γεννιέται ο Κωνσταντίνος 7ος ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις επιδόσεις του στα γράμματα παρά για τις στρατιωτικές του ικανότητες. Σήμερα, το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, με την οποία αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Σαν σήμερα, το 1866, ξεσπάει εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Κρητική Επανάσταση, που διήρκησε έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Ο Κανάρης, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ήταν από τους πρώτους που έλαβαν μέρος στον αγώνα, στον οποίο κατατάχθηκε ως απλός ναύτης. Από τις πρώτες επιχειρήσεις άρχισε να εξειδικεύεται στα πυρπολικά και να γίνεται ο φόβος και ο τρόμος του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η φήμη του γρήγορα ξεπέρασε τα στενά όρια του ελληνικού χώρου και έγραψαν γι' αυτόν ο Λόρδος Βίρον, ο Βίκτορ Ουγκό, ενώ ο Άγγλος ιστορικός Γκόρντον σημείωνε «είναι ο πιο έξοχος εκπρόσωπος του ηρωισμού, που η Ελλάδα όλων των εποχών μπορεί να υπερηφανεύεται». Ο Κανάρης κέρδισε την εκτίμηση των συναγωνιστών του και για τη σοφροσύνη του χαρακτήρα του. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1906 τραυματίζεται θανάσιμα ο οπλαρχηγός του μακεδονικού αγώνα Αθανάσιος Χατζιπανταζής σε συμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα μετά από προδοσία βούλγαρου πράκτορα στις Σέρες. Σαν σήμερα, το 1937, πεθαίνει ο Πιέρ ντε Κουπερτέν, ο αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων

0: Βασίλη Φωτό Φιστίκη. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.σταμούλης.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για ζυμαρικά ολικής άλεσης με πέστο ελιάς και λεμόνι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 500 γραμμάρια ζυμαρικά ολικής άλεσης, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 200 γραμμάρια πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι, μία σκελίδα σκόρδο, 8 γραμμάρια φύλλα βασιλικού πλυμμένα και στεγνωμένα, ένα κουταλάκι του γλυκού ταχίνι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μαύρο σουσάμι για το σερβίρισμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μία μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό. Σουρώνουμε κρατώντας λίγο από το νερό που έβρασαν. Ταυτόχρονα ξεκινάμε με το πέστο καβουρδίζοντας ελαφρά το κουκουνάρι σε αντικολλητικό τηγάνι. Στο μπλέντερ βάζουμε το κουκουνάρι, τις ελιές, το σκόρδο, το βασιλικό, το ταχίνι, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι και πολτοποιούμε. Προσθέτουμε λίγο από το νερό που βράσαμε, τα ζυμαρικά, ώστε να αραιώσουμε το πέστο, το προσθέτουμε στα ζεστά ζυμαρικά και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά μας με λίγο μαύρο σουσάμι, επιπλέον ξύσμα λεμονιού αν θέλουμε και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ζυμαρικά ολικής άλεσης με πέστο ελιάς και λεμόνι για 4 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζυμαρικά ολικής άλεσης, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 200 γραμμάρια πράσινες ελιές χωρίς

0: χωρίς κουκούτσι, μία σκελίδα σκόρδο, 8 γραμμάρια φύλλα βασιλικού πλυμμένα και στεγνωμένα, ένα κουταλάκι του γλυκού ταχίνι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού, ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μαύρο σουσάμι για το σερβίρισμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζεύες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και την ώρα που ακολουθεί σας θέλουμε στη συντροφιά μας όπως κάθε πρωινό. Μείνετε μαζί μας, κρατήστε μας ευχάριστη παρέα, γιατί έχουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.

0: 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή και opugis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ για όσα κατά καιρούς μας γράφετε και μας στέλνετε. Και σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα στη μνήμη ενός από τους παλαιούς συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού που για χρόνια διακόνησε και στο ραδιόφωνο της Πυρικής Εκκλησίας, κάνοντας το δικό του αγώνα χωρίς αγωνία. Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Σαρής, που κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020. Αγαπητός συνεργάτης, τον είχαμε ζήσει από κοντά και πλέον από την τριαβεύουσα εκκλησία θα πρεσβεύει για όλους, για τα πνευματικά του παιδιά, τα πολλά που τόσο πολύ αγάπησε. Στις 2 Σεπτεμβρίου κοιμήθηκε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης του 2020 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου του 2014 είχε γίνει μια αφιερωματική εκδήλωση προς τιμήν του στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Πολλά πνευματικά του παιδιά, αφού ο πατήρ Ιωάννης με την πρεσβυτέρα Δέσποινα δεν είχαν αποκτήσει σαρκικά παιδιά, είχαν όμως μια τεράστια οικογένεια από πολλά πνευματικά παιδιά που τον αγαπούσαν και ο ίδιος μαζί με την πρεσβυτέρα τα υπεραγαπούσε. Εκείνο το βράδυ λοιπόν στο πνευματικό κέντρο πάρα πολλοί βρέθηκαν, πολλά παιδιά του πατρός Ιωάννου του Μακαριστού, για να τον τιμήσουν. Και ένας εκλεκτός φίλος και συμπατριώτης του ήταν και ο διδάκτορ της θεολογίας και τέος διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, ο Κοσμάς Γεωργίου, που πήρε τον λόγο και μίλησε εκτενώς για το έργο και την προσωπικότητα του πατρός Ιωάννου. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είχε πει ο Κοσμάς Γεωργίου τότε, το 2014, για τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Σαρή.
1: Εις το Μητρό Αρένων της κοινότητος Ερμιώνης, υπαύξοντα αριθμών Μητρώου 28 και ημερομηνία γεννήσεως 26 Οκτωβρίου 1937, καταχωρείται ευαναγνώστος εγγεγραμμένο παραπλεύρος των οσάνων στοιχείων το όνομα Ιωάννης Δημητρίου Σαρής. Ιωάννης Σαρής του Δημητρίου και της Ελένης. Πρώτος κατά διαδοχήν και σειράν γεννήσεως αδελφός εκ των τεσσάρων σήμερον ζωή, ήτι των Ιωάννου, Αναργύρου, Άνης και Μαρίας, μη συνυπολογιζομένων των πρώτου Ιωάννου γεννηθέντων διδήμων τέκνων, τα οποία άμα τη γεννήση των ετελεύτησαν. Σήμερον παρίστανται εντεύθεν και οι τέσσαρις, και εκθήμως ευχόμεθα εις άπαντας χρόνους ικανούς, μεστούς, αγλαοκάρπους και παραθεού ευλογημένους. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, τιμόμενε Άγιε Πρωτοπρεσβύτερε Πατέρα Ιωάννη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, το έτος γεννήσεως του Ιωάννου 1937 είναι το ίδιο εκείνο έτος με το της ιδρύσεως του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης εις Πειραιά, του ναού δηλαδή στον οποίο από της χειροτονίας του και άχρη της σήμερον εφημερεύει και διακονεί και με όλος η διαζούσης αυταπαρνήσεως, ζήλου ενεργού, φόβου Θεού και εξιδιασμένου θείου έρωτος υπηρετεί την Αγίαν και ένδοξον μεγαλομάρτυρα νύμφη του Χριστού Εκατερίνη. Η παραλήλησης και ο συνταυτισμός των προαναφερθέντων δύο αυτών γεγονότων εκείνου του έτους γεγονός τυχαίων, απλή σύμπτωσης, συμβολισμός ουσίας, μήνυμα απειάς προελεύσεως, εξάνωθεν εκκλήσεις, ο Θεός γνωρίζει. Αλλά και η ημερομηνία γεννήσεως του 26 Οκτωβρίου είναι ταυταρίθμος η γενέθλιος ημέρα κατά την εκκλησιαστική ορολογία του μεγαλομάρτυρος Μυροβλήτου και θαυματουργού Αγίου Δημητρίου. Δημήτριος ο γεννήσας πατήρ, Δημήτριος και ο περιφρουρών, ο συνέχων και περιθρηγών αυτών Άγιος Δημήτριος ο Θεσσαλονικεύς. Έτος γεννήσεως του και έτη απαρχής της εντεύθεν εν γη ζωής του δυσχερή και πτωχά. Έτη δίσεκτα και πέτρινα, προβληματικά και δύσφορα, δύσμυρα και βαρέα, έτη τραχαία σκολιά και δύσκολα, έτη εγγύς προπολεμικά, έτη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτη αμέσως μεταπολεμικά. Όμως, δια την οικογένεια Σαρή αυτά δεν επαρκούν, δεν καλύπτουν το φάσμα της ανέχειας. Υφίστανται και έτερα. Ο πατήρ Δημήτριος Σαρής ασθενής, ανίσχυρος και ανήμπορος, η καρδία του βαριαλγούσα νοσή, η υδροπική απάρεστη, προσεργασίαν δυσδυνάμενος, Οικογενειακές της καθημερινότητος απαιτήσεις υπαρκτέ. Τα έξοδα διαρκώς και μονίμως τρέχοντα. Ευιωτική ανάγκη υφιστάμενε. Και ο πρώτος τη τάξη τη πατριά τη γεννήσει και προελεύσει αδελφός, ο μόλις ενδεκατούτης τότε Ιωάννης, προώρος περιζώνεται της ξένης εργασίας εργατικήν ρομφέαν, φορτούται και εκονάκον επομίζεται το ιδεχθές δια τους τρυφερούς και ανυμπόρους τους ασυνηθίστους παιδικούς του όμου βάρους και φορτίων των οικογενειακών, οικονομικών και όχι μόνον των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων, αναλαμβάνει των φόρτων των κακών, των φόρτων της οικογενειακής δυσπραγίας και οικονομικής καχεξίας. Μόνος, μονότατος. Πλην όμως, συνδρομούμενος, συνεπικουρώνεται και άμα συνεπικουρούμενος, υπομόνης της ηρωίδος εκείνης πλήστρας μητρός του Ελένης, της οποίας των τίμιων κόπων, των μόχθων, των κάματων, των ιδρώτα, το άγγος και άλγος, καλώς και απολύτως εγνώρισαν και συνειδητοποίησαν ο πυλός, ο κόπανος, τα πλάφια, οι βελέντζες, οι λιοπάνες, οι κουραλούδες και το υφάλμυρο νερό στο κρόθι της Ερμιόνης. Μαθητής του Δημοτικού Σχολείου, ο Ιωάννης αλλά και συνάμα ταυτοχρόνως αναγκακέθε υπήθονται τσιράκι στον φούρνον του Παντελή Κομά. Μαθητής αλλά παραλλήλως και κάλφας εις το κουρίον του θείου του αδελφού του πατέρα του Αθανασίου Σαρή. Δητέ, πολλαπλέα υφιστάμενε και τρέχουσε ενασχολήσεις του. Περατούτε υφήτησης και επειδή στο δημοτικό υφήτησης και σπουδή στο δημοτικό σχολείο και εις έκαστος των συμμαθητών του της του έτους εκείνη τότε έκτης τάξεως, ακολουθεί εφόετα άχθη την ιδίαν της ζωής του διαδρομήν και πορείαν. Την έσεξ αυτών καθίστανται οι γυμνασιόπαιδες του τότε γυμνασίου Κρανιδίου. Η Ερμιόνη δεν είχε τότε γυμνάσιο. Ο εμπερίστατος όμως, ο πτωχός Ιωάννης, ο τα οικογενειακά βάρη επομισθής, όντως εκύκλωσανε του βίου του ζάλε, παρά την έμφυτον επιθυμίαν του, την έφεση, την ροπήν, την τάσιν και λαχτάρα προς μάθηση, φίτηση και κατάρτιση πέραν των του δημοτικού σχολείου σπουδών, δεν συνεχίζει στο γυμνάσιο. Ασύγνωστη, απειγορευμένη και ακατανόητος δι' αυτών πολυτέλεια των γυμνάσιων. Διατί, διότι κακά τα ψέματα. Πρίμουν βίβερε, ντέιντε φιλοσοφάρι. Ο πτωχός Ιωάννης, αντί γυμνασιακών σπουδών, εσπούδαζε εργαζόμενος εις την οικογενειακή βάρκα. Αλλιεύει νυχθημερών. Γυμνόπους, πολλοί ψάρια περασμένα στο βούρλο στις γειτονιές της Ερμιόνης. Και το διάστημα της εξαετούς δια τους πάλε ποτέ συνομιλίκους του δημοτικού σχολείου συμμαθητάς του, το διάστημα της γυμνασιακής εκείνων σπουδής και μορφώσεως, ο Ιωάννης είναι ο καθαυτός συνδρομεύς, προστάτης, οικονομικός στυλοβάτης της πατρόου οικογενείας του, καταστάς δια τα οικονομικά και την ευπλοείαν της φύσιται και θέση πατήρ, κυρίως από το έτους 1953 και εντεύθεν, ότε το έτος αυτό, άγων ο Ιωάννης μόλις το 16ο έτος της ηλικίας του, ο πατήρ Δημήτριος εκοιμήθη και ανεπάυθεν κυρίω. Τα κουπιά και οι σκαρμοί της βάρκας του έλαβαν πικράν πήραν δεινός δοκιμαστέντα και ταλανιστέντα εκ της εφηβικής και μετεφηβικής αλκύμου ορμής και ρώμης του. Το κοράκι, το γυαλί, η κατσάρα, το καμάκι, τα δίκτυα, ως και τα λοιπά σύνεργα και εργαλεία της ψαρόβασκάς του διηγούνται τα της ατερμόνου και πληθωρικής εργασίας του. Η τράτα του Μητρόκα με τεναργού συζέτε μνήμης ενθυμείται διηγουμένη τα του λυσαλαίως εργαζομένου νεαρού θαλασσολίγου. Και η γκαγκάβα του Φραντζέσκου Βούλγαρη κατέστη αψευδής μάρτης της ευσυνειδήτου, ευτάκτου και εκ του καθήκοντος απαρεγκλήτου εργασίας του. Παραλλήλως, η συναναστροφή, η συντροφιά και ο συγχρονισμός μετά των πάλε ποτέ συμμαθητών του και νυν γυμνασιοπαίδων ικανοποιεί ως ένεστη την έμφυτο τάσιν και ροπήν του προσμόρφωσιν και εσωτερικήν πνευματικήν καλλιέργειαν ως ένα βεβαίως βαθμόν. Εργάζεται και γαλβανούται σώματι, πλην όμως φύσης ευγενής και έχων οικογενειακάς καταβολάς χριστιανικής πίστεως επιμελείται συνάμα και τον έσω κατά Χριστών άνθρωπων. Τα μείζωνα συμβάλλει στην μόρφωση του νέου ή των γεννητόρων ευσέβεια, καθώσον συν τη υλική τροφή ο νέος θυλάζει και το άδωλον της αρετής γάλα αυτής της αρετής ενασκουμένης πρωτίστως υπό των γονέων του. Επιβεβαιωτική των λεγόμενων η ομολογία επί του προκειμένου του πατρός Ιωάννου. Από τη μητέρα μου έμαθα να αγαπώ το Θεό και να συμπονώ τους ανθρώπους. Από τον πατέρα μου να εργάζομαι και να σέβομαι την κοινωνία και τον εαυτόν μου. Μέσα στην εκκλησία έμαθα να ανέχομαι, να συγχωρώ, να αγαπώ και να διακονώ τους ανθρώπους όπως εκείνος εδίδαξε, ο Χριστός δηλαδή. Το επιτραχύλιον των πατέρων Αχιλίου και Γεωργίου Δημοπούλου, ιεροκηρύκων και πνευματικών τότε της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, ο καλοκάγαθος Λεβίτης Παπαδημήτρης Μπαρδάκος, ο υιός του πατήρ Παντελεήμων Μπαρδάκος, ο ιεροψάλτης της Παναγίας ενός εκ των δύο ενωριακών ναών της Ερμιώνης, μακαριστός Ανδρέας Κομάς, το ενωριακό του Ιδίου, το Ιδίου Ναού Αναλόγιον, το περιοδικό Ζωή του Παιδιού, το οποίο διενήμετο υπό του Ιωάννου θύρα-θύρα καθίστανται και κατέστησαν αψευδείς μάρτυρες της χριστιανικής φλογός και θέρμης ή της Ζέουσα κοχλάζει εντός του, φλογίζουσα τα νεανικά του στήθη και τιτρόσκουσα τα σωθικά του, όσα σεμνά, όσα άγαθα, όσα δίκαια, όσα προσφύλλη. Οι τρεις συνοπτικοί παρακαλώ Ευαγγελιστέ, όπως καλούνται και χαρακτηρίζονται υπό της θεολογικής επιστήμης, οι Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, αναφέρονται και περιγράφουν τον τρόπον κλήσεως των αλλιέων μαθητών παρά την λίμνη Γενισαρέτ, υπό του καλέσαντος αυτούς μεγάλου ψαρά των ψυχών, του διδασκάλου δηλαδή και σωτήρος Ιησού Χριστού, περιγράφουν το γεγονός κατά τρόπον απολύτου ομοιομορφίας και εκφράσεως. «Περιπατών παρά την θάλασσαν της Γενισαρέτ», λέγει αυτής, «δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Ιδέ, ευθέως αφέντε στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Εκλήθησαν. Ήκουσαν, εσυνειδητοποίησαν, συγκατένευσαν, απεφάσισαν, εγκατέλειψαν και ελευθέρα τη βουλήση οικολούθησαν τον καλέσαντα αυτούς Ιησούν Χριστόν. Τηρουμένων των ιασδήποτε μορφής αναλογιών της τότε και της νυν κλήσεως, έχουμε την συμβολική αναλογία της εικόνος και του γεγονότος, της κλήσεως δηλαδή του Ιωάννου στην Ερμιόνη, και μάλιστα εις το όντως ιδηλιακό και παραλιακό τοπίο παρά το εξοκλήσιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, εις το Αλσίλιον Πίστη, παραθήν αλλώς τα λέγαμε, όπου ο 18ης τότε νεανίας αλλιεύς Ιωάννης, δένοντας εις το μουράγιο το παλαμάρι της στράτας, δέχεται την ημέραν εκείνη του έτους 1955 την επίσκεψη του ποιμένος του καλού, του ποιμένος μιμητού του αρχιποιμενός του Ιησού Χριστού. Δέχεται την επίσκεψη του τότε πρεσβυτέρου πατρός Παντελεήμονος Μπαρδάκου, του μετέπειτα επισκόπου Σάμου και Ικαρίας. Επιτρέψατε μου παρακαλώ εις το σημείο αυτό, επιτρέψατε μου την συντομοτάτη πλην όμως διεμέ οφειλωμένην παρέκβαση. Μνημόσυνον ευγνωμοσύνης προς την ψυχή του πατρός Παντελεήμονος η αναφορά αυτήν τη στιγμή στο όνομά του. Αν όν έπραξεν και επίησεν έτη ζών εντεύθεν, διότι πλήστη όσοι μεθόν και ο ομιλών πρώτος, εδρέψαμεν ευεργεσιών ούκο λίγων, ευεργεσιών αφιδός εκ του πλούτου της καρδίας του, ο Θεός να τον αναπαύει. Δέχεται λοιπόν ο Ιωάννης την επίσκεψη του πατρός Παντελεήμονος και εντός ενός δέματος που το ενεχείρισε, περιείχε ένα κοστούμι ανδρικό το δέμα, υπάρχει επίσης και ένα σημείωμα με το περιεχόμενο. Δε βρω πίσω μου και ποιήσω σε αλλιέα ανθρώπων. Πράξεις όντως εξαιρέτου ποιμαντικής υφής και διακονίας. Πράξεις όντως μιμητική εκείνης της του αρχιποιμενός του, του σωτήρος Ιησού Χριστού. Πράξεις ποιμένος και ο μαθητής ο καλός, ο πτωχός και κατά κόσμον τάλας ψαράς Ιωάννης, ο ομοιομόρφος, ομοιοτύπος, ομοιοτρόπος και ισοπόσος κληθείς ως και η τότε παρά την λίμνην Γενισαρέτ εργαζόμενοι και όμως κληθέντες και αυτοί ψαράδες μαθητέ, καλείται, λαμβάνει την κλίση, αποφασίζει, εγκαταλείπει και ακολουθεί. Και ευθύς, αφήστε τα δίκτυά του, οικολούθησεν αυτόν, τον Χριστόν δηλαδή, μέσω, εις το πρόσωπον, μέσω και εις το πρόσωπον του πατρός Παντελεήμονος. Ακολούθησε εν απολύτω ελευθέρα επιλογή και βουλήση. Η πρόσκληση, η κλήση καταπλήτουσα. Μιμητική εκείνης της Γενισαρέτ. Ο παλαιοδιαθηκικός εκείνος προφήτης, καλούμενος υπό του Θεού, δεν αντιλέγει. Απλώς, διατυπεί μόνον και διατυπών ακολουθεί εφαρμόζον απολύτως δι' αυτόν την ρήση. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Ως και οι Άγιοι Απόστολοι έπραξαν κληθέντες, ως και ο πτωχός Ιωάννης έπραξεν κληθείς την ημέραν εκείνην. Δια τον Ιωάννη λοιπόν το στάδιο των αρετών είναι έοχτε. Με την ευχή της Μητρός εγκαταλείπει την γενέτειρα Ερμιώνην, την Γενισαρέτ της Ερμιώνης του δηλαδή, εγκαταλείπει τα σεκήθεν εργασίας και ενασχολήσεις του και οδεύει, μάλλον πλέει, μεταβαίνων εις τον Πειραιά, εις την Γαλιλαίαν των εθνών του. Διαμένει αρχικός εις την φιλόξενον και στουργική οικία του πατρός Παντελεήμονος. Απάρχεται εργαζόμενος εις οικοδομικάς εργασίας ως εργάτης. αναζωπηρουμένου ταυτοχρόνως και του μοιχείου πάθους της μορφώσεώς του, συνεπία του οποίου καθίσταται πραγματικό της χειροπιαστή το νεανικό περικαταρτήσεώς του όνειρον, το οποίον άλλωστε ουδε πιστιγμήνου δόλος ουδαμός και ουδέποτε είχε να αποσβεστεί, δεν είχε μαρανθεί ή εκλείψει εντός του και εκ της καρδίας του. Εγγράφεται κανονικός μαθητής στην πρώτη τάξη του νυκτερινού γυμνασίου Μπαχλιτζανάκη εις ηλικία 18-19 ετών. Παραλλήλως, ο ενωριακός ναός Αγίου Δημητρίου των Ταμπουρίων, έμπροσθεν του πάλι ο Άγιος Δημήτριος, ναός εις τον οποίον εφημέρευεν τότε ο πατήρ Παντελεήμων, καθίσταται η νέα, η καινή εν Χριστώ πνευματική φωλεά του, το αποκούμπι των νεανικών του πόθων και οραματισμών. Είχε άδικο λοιπόν η μητέρα του Ελένη, όταν μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του μετέβη εις το ναό του Αγίου Δημητρίου, εστάθη έμπροσθεν της εικόνος του υπηλάτου Αγίου και με αφοπλιστική πίστη, απλότητα και ειλικρίνεια ευγνωμονώντας τον Άγιον του είπε: «Αγία μου, εγώ στον έβαλα νεαρό στα καπούλια του αλόγου σου και εσύ μου τον έβαλες παπά στο Σαμάρι, έρε μανάδες ελληνοχριστιανικής πίστεως». Εις τον Άγιον Δημήτριον γνωρίζεται και συνδέεται με πρόσωπα δια τα οποία η υπόθεση Χριστός δεν αντιμετωπίζεται, ούτε εκλαμβάνεται επιδερμικός, επιπολέως, τυχαρπάστος, εφημέρος ή περιστασιακός πως. Γνωρίζεται με πρόσωπα τα οποία δεν διαβιούν καλώς με τον περί Χριστού μύθων. Συνδέεται με πρόσωπα τα οποία δεν ενστεργίζονται ουδέποτε του φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Αλλά συνδέεται με πρόσωπα δια τα οποία η υπόθεση Χριστός, η υπόθεση πίστης και Ευαγγέλιον Χριστού, η υπόθεση Εκκλησία Χριστού είναι ποιοτικός τρόπος ζωής, είναι πνευματικό βίωμα διηνεκές, είναι πορεία και πλεύσης άνωθεν θρόσκουσα, είναι μεταφυσική στόχευσης, μελλοντική προσδοκία πέραν του τάφου ζωή, είναι ελπής αναστάσεως και παραδείσου γλυκία προσμονή. Συνδέεται και σχετίζεται τότε με τον νεαρόν Γεώργιον Παπουτσόπουλον, τον μετέπειτα πατέρα Γρηγόριον Εφημέριον κατόπιν και προ αυτού στην Αγία Νεκατερίνη, τον μετέπειτα επίσκοπον Καστορίας, σήμερον μακαριστόν όντα. Ήπαρξην όντως υγειασμένην ο πατήρ Γρηγόριος, έχομεν κατάνθρωπον βεβαίως προσωπικήν γνώσην τε και εμπειρία και καταθέτοντες ομολογούμεν. Παραλλήλως ο πατήρ Ιωάννης αναμειγνύεται με την ενεργία στην ΧΕΕΝ, Χριστιανική Ένωση Εργαζομένης Νεολαίας, Ένωση Ζωντανών εν Χριστώ Ανθρώπων, δια την συνδρομή εμπεριστά των αδελφών. Ο χρόνος, η ζωή βαίνουν την πορεία των. Οι εργασιακές συνθήκες βελτιούνται. Το είδος της εργασίας μεταλλάσσεται, γίνεται ελαφρότερο. Αναλαμβάνει εργασία εις το εργαστήριο Ομβρελών Αδάμα Σημακοπούλου στον Πειραιά. Και ούτω πως η καθημερινότητα της καθεκάστην βιωτικής πραγματικότητος οδεύει προς καλυτέρευση. Όμως η οικονομική, ως και η σύνολος, η γενικότερα μορφής βελτίωση της ζωής του δεν συντελούν εις τον αλυσμονήσει ουδε επί το ελάχιστον, ουδε ημέρας μιας του ζώντας και περιλυπωμένους της Ερμιώνης. Τα υποληφθέντα εκείθεν δηλαδή μέλη της πατρόου οικογένειάς του, όχι, πράττει το αντίθετον. Η οικογένεια ετοιμάζεται προς σύνολο μετακόμιση στον Πειραιάν. Χρήματα, πωλείται η πατρόα οικία. Πωλείται η κάποτε της οικογενείας τροφοδότης και μαναδότης βάρκα. Τα χρήματα όμως υπολείπονται, δεν επαρκούν. Και τότε, η ηρωής, δια δευτέραν φοράν επαναλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός για την μητέρα, τότε η χείρα μήτηρα λιγμιώνει, Ελένη, η μητέρα ως περπελεκάν αποφασίζει και θέτει εις κλήρωση των χρυσούν επιστήθειων νηφικών της Σταυρό δια την συμπλήρωση των υπολειπωμένων χρημάτων. Ο Σταυρός κληρούται. Τυχερή η μακαριστή σήμερα Μαρίνα Γκιόνι Οικονομοπούλου. Τα χρήματα συλλέγονται, επαρκούν και η οικογένεια μετακομίζει και εγκαθίσταται μεταστεγαζομένη εις Πειραιά. Η νέα μητρική εστία εύρου 194 ταμπούρια. Προστάτης της οικογενείας ο Ιωάννης απαλλάτεται νομίμως των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και νομοτύπος λαμβάνει απολυτήριον αφιπηρετήσεως. 25 ετής πλέον ανήρ, περατώνει τα γυμνασιακά στο σπουδάς εις το προαναφερθέν γυμνάσιο Μπαχλιτζανάκη. Ο πόθος όμως της περαιτέρω μορφώσεως γαβριούται και αυξάνει. Επιθυμεί και επιδιώκει σπουδάσει στην Ιεράν Επιστήμη της Θεολογίας. Συνάμα φλέγεται εκ του πόθου της ιεροσύνης και μάλιστα εκείνης της του αγάμου βίου. Εκμυστηρεύεται των ιερών του πόθων τα μύχια της καρδίας του εις τον μακαριστόν πατέρα Ιωάννη Αλεξίου, στέλεχον τότε της αδελφότητος θεολόγων η ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης τον προτρέπει να εργαστεί στο τυπογραφείο της αδελφότητος Ζωή. Αντιδρά, δεν επιθυμεί, δεν δέχεται. Σταδιακά μεταβάλλει πορείαν πλεύσεως και δια τα του αγάμου βίου. Άλλε βουλέ των ανθρώπων και άλλα ο Θεός σκελεύει. Εν συνεχεία ρίπτεται εις τον αγώνα δια την τριτοβάθμιον εκπαίδευσιν. Δίδει εξετάσεις εις την φυσικομαθηματικήν, εις την τότε πάντιον σχολήν, ως και εις την σχολήν του ΟΤΕ. Επιτυγχάνει εις την πάντιον και την σχολήν του ΟΤΕ. Επιλέγει, εγγράφεται και φυτάει στην Δευτέραν. Και κατόπιν διετών επιτυχών σπουδών καθίσταται πτυχιούχος της και διορίζεται εις τον ΟΤΕ, τοποθετηθείς ως νεοδιόριστος εις την Ρόδον. Έτος 1964. Εις τη ζωή του εντωμεταξύ εισέρχεται η τότε παιδούλα Δέσποινα, η μετέπειτα σύζυγος και πρεσβυτέρα, μετά της οποίας δίδεται λόγος υποσχετικής αμοιβαιότητος διαν μελλοντικήν εν Χριστώ συζυγίαν. Εις την Ρόδον υπηρετεί δύο έτη, 1964-1966. Ο καλός και αγαθός αδελφός, αλλά και συνάμα δια τα μικρότερα αδέλφια του πατέρας, δεν ξεχνά, δεν λησμονεί, δεν αφίσταται των υποχρεών σε όν του δια αυτά. Μετά αυτού και η μικρότερα αδελφή του Μαρία, μαθήτρια τότε του γυμνασίου, δια να συνεχίσει εκείθεν στην Ρόδον τας γυμνασιακάς της σπουδάς. Παραλλήλως, προς το απολύτως και ευσυνείδητον της εργασίας και των υποχρεώσεών του εις τα της υπηρεσίας του, αναλαμβάνει συνάμα ρόλων εμπλεκόμενος και εις το έργο της εκείθεν τοπικής εκκλησίας. Ασχολείται με την κατηγητική προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, ως και τας ψαλτικάς υποχρεώσεις του εις ναών. Και είναι τιούτου είδους και ποιότητος η εμπλοκή του εις τα της τοπικής εκκλησίας Ρόδου, καθίσταται τόσου τον αγαπητός και εκτιμητέως, ώστε ο τότε επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Μακαριστός Σπυρίδων του προτείνει να τον χειροτονήσει πρεσβύτερον, εντασσόμενος εις την ιερατική δύναμη και οικογένεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Η πρόταση του επισκόπου Ρόδου, πρώτη πρόταση διαιρωσύνη, δεν ευωδούται. Το γιατί το γνωρίζει ο Θεός. Κατόπιν διετούς παραμονής και προσφοράς υπηρεσίας εις τον ΟΤΕ Ρόδου επιστρέφει ως ελέχθη μετατιθέμενος το έτος 1960 έτη στην Αττική. Εν τω μεταξύ, του κυρίου συνεργούντος, η σύνολος πορεία της πατρόου οικογενείας, η πορεία ενός εκάστου των μελών της, άγεται ουριοδρομουμένη. Η αδελφή ανανυμφεύεται και η κοινή πλεύση της οικογενειακής νιός βαίνει υπηνέμως ελιμενιζωμένη ως εις λιμένα ευδίων. Εντός του αναζωπηρούται ο πόθος της παντίου σχολής, εις την οποία ήδη παλαιότερον είχε επιτύχει. Εγγράφεται και άρχεται την παρακολούθηση των διδασκομένων μαθημάτων της. Παραλλήλως, προς τα υπηρεσιακά εις τον ΟΤΕ υποχρεώσεις του, φυτώνει στο τμήμα των πολιτικών επιστημών, του οποίου τμήματος τελικώς καθίσταται πτυχιούχος, όντας ήδη ανυμφευμένος και σύζυγος της Δεσπίνης, μετά της οποίας εκ του μηνός Απριλίου του έτους 1968 και εις ηλικία 31 έτους, όριμος πλέον και μεμεστομένος, έρχεται εις γάμου κοινωνίαν, δια να ακολουθήσουν μετά από αυτόν κατατάξινται και πατριάν, δια των ειδικών των γάμων η αδελφή Μαρία και Ανάργυρος. Παραλλήλως, παρακολουθεί μαθήματα βυζαντινής μουσικής στην σχολή βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας. Ως τακτικόν δε μέλος της ΧΕΕΜ, συνεχίζει τη δράση του, εκδαπανούμενος δια την επιτυχή έκβαση του σκοπού της ενώσεως. Εις ό,τι αφορά τα του επαγγελματικού του τομέως, υπηρετεί αλληλοδιαδόχος εις τας Κυκλάδας νήσους, εις τας του Αργουσαρονικού, τας του Αιγαίου Πελάγους, εις την Κρήτην, εις την Αττικήν, ενασχολούμενος και εκ παραλλήλου υπηρετών συνάμα τη αδεία βεβαίως πάντοτε των οικείων τοπικών εκκλησιαστικών αργών και το έργο των κατατόπους εκκλησιών και ιερών μητροπόλεων, εις τα όρια των οποίων ως υπάλληλος του ΟΤΕ υπηρετεί και θητεύει. Δευτέρα και τρίτη πρόταση διαιρωσύνη υπό τον τότε επισκόπων των Ιερών Μητροπόλεων Σύρου Τίνου ως και Σάμου Ικαρίας, μακαριστών νυν επισκόπων Δωροθέου και Παντελεήμονος αντιστοίχως, δεν ευωδούται και δεν καρποφορεί. Ο Θεός γνωρίζει το διατί. Και τα έτη της ζωής αυτού 42. 11 έτη εγγάμου βίου. 2 αποβολέ εμβρίων τέκνων. Η λαχτάρα αποκτήσεως βλαστού εν αργεστάτη. Αΐ ζώσα αλουχής δίδωρος. Το τέκνον δεν έρχεται. Ζει Κύριος Παντοκράτορ. Τετάρτη φορά πρόσκλησης προς ιεροσύνη. Τώρα μάλιστα δια πρώτη φοράν εκ μέρους της συζύγου Δεσπίνης. Δεν γίνεσαι παπάς, αφού από μικρός το ήθελες και το επιθυμούσες. Κατόπιν παρελεύσεως 11 ετών συζυγίας, η πρόταση, η προτροπή και η επιθυμία της συζύγου. Γιατί αργοπόρησεν το σούτον η σύζυγος, ανεξιγνίαστα τα μυστήρια του Θεού. Αλλά και η προτροπή συγκατάθεση της συζύγου διαιρωσύνη δεν πραγματούται, Κύριος γιγνώσκει. Η ηλικία 40 και 5 ετών, έτος 1982, Γνωρίζεται και συνδέεται με τα του τότε πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πατρός Ιγνατίου Γεωργακοπούλου, νυν επισκόπου Δημητριάδος. Η γνωριμία του αυτή τον συνδέει έτη και έτη με τα του συνόλου ποιματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, μετά της δράσεως και πνευματικής της πορείας. Συμμετέχει ενεργός και εναργός εις των κύκλων των λαμβάνοντα χώρα εις των Ιερών Αγίας Τριάδος, και ο οποίος κύκλος έφερε τον Εφιά και όλος χαρίεντα εκείνων τίτλων κύκλος της ηλικίας των εμφραγμάτων, ως συναπαρτιζόμενος κυρίως εξ ατόμων αγόντων την ηλικία των 40, 45, 50 ετών, ηλικίας ευαλωτοτέρας εις καρδιακά νοσήματα. Παραλλήλως, συνεπικουρούμενος υπό τη συζύγου Δεσπίνης, συνδέεται στενότατα μετά τη ΣΦΕΔ, φοιτητική εκκλησιαστική δράση, χαρακτηριστέντες και ονομαζόμενοι αυτόστε και η σύζυγος, ως πατήρ και μήτηρ της δράσεως αντιστοίχως. 1984, έτος Κυρίου του Θεού του, έτος κλήσεως, έτος αποφάσεως, έτος θεοσεσημασμένων, έτος σημαδιακών δια τον Ιωάννη και την ιερεοσύνη του. Εις το Βαρθολομιό Ηλίας συνεκλήθη συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 7 ημέρου διαρκείας. Παρόντες ο τεπρωτοσύγγελος Πειραιός πατήρ Ιγνάτιος, αλλά και ο ημέτερος Ιωάννης. Εκείθεν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δια πέμπτην εν συνεχεία φορά, διαστόματος του πατρός Ιγνατίου καλείται προς ιεροσύνην δια της επιβεβαιωτικής πληροφορίας του πρωτοσυγγέλου ότι υπάρχει έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, δια του οποίου παρέχεται η πληροφορία ότι επιτρέπεται η χειροτονία τεινός έστω και αν είναι δημόσιος υπάλληλος, καθώς και ο Ιωάννης ή το υπάλληλος του ΟΤΕ. Και ο τροθής λόγχει την πλευράν Χριστός, έτρωσεν και βέλη εθύρευσεν λαβώσας την έως του νυν αντίδραση του καλωμένου, του καλουμένου διαιροσύνην Ιωάννου. Ο βληθής και άχρητού διαραγός αλθιστάμενος πύργος, τώρα δείκνει σε σημεία διαραγής και υποχωρήσεως. Πίπτει το φρούριο. Διηγείται μετεναργίας ότι θεία και ιερά του Χριστού σαγίνει αγρευθής παλαιός εκείνος ερμιονίτης αλιεύς ψαράς ο πατήρ Ιωάννης. Διηγείται εκείνος ο οποίος και αυτός κάποτε εις χρόνους προγενεστέρους αλιεύς υπάρχων ήγρευεν και επαγίδευεν εις τα αβαθή και βαθέα των πατρών ερμιονικών θαλασσών του συχθείας του. Διηγείται ότι μόλις μου το είπε ο πρωτοσύγγελος αυτό, εμένα μου άναψαν τα αίματα. Το πνεύμα του Θεού πνιεί όπου και όπως βούλεται, επιθυμεί και θέλει. Μεταγενεστέρα, έκτη κατά σειρά και τελευταία πρόταση διαιροσύνη εκ μέρους του Αγίου Πρωτοσυγγέλου, απότοκος και εν συνεχεία της προηγουμένης, είχε ως αποτέλεσμα την ευθυδρόμηση προς την ιεροσύνη, συνοδά και τη συμφώνω γνώμη, τη συγκαταθέση και ευλογία του τότε πνευματικού του πατρός μακαριστού πατρός Γεωργίου Πικρυδά, επιλέκτου κληρικού και ρέκτου ιερατικού μέλους της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. 1985, ηλικία του ανδρός έτη 48, και γεννήθην ούτως εις άνδρα επιθυμιών. Ο Άγιος Πρωτοσύγγελος τον παρουσιάζει στον τότε επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός Καλλινίκων, ήδη γνωστόν και γνώριμον του Ιωάννου, αλλά τώρα πλέον και υπό την ιδιότητα του υποψηφίου κληρικού της Μητροπόλεως του. Διαμείβεται και συζητείται μεταξύ των ό,τι διημήφθηκε, συνεζητήθη τέλος πάντων, κατά την επίσκεψη αυτήν, και το επιμήθειον των συζητηθέντων εκφέρεται διαστόματος του επισκόπου. Να γίνεις παπάς. Ο Θεός σε εκάλεσε με τη Δέσποινα. Και η απάντηση του καλωμένου υποψηφίου: θα γίνω παπάς, αλλά θα υπηρετώ αμυστή. Επιτρίμηνον, δια την όποια πρώτη χειροτονία του κατάνθρωπων προετοιμασίαν του, μετακομίζει και ομού μετά τη συζύγου διαμένει φιλοξενούμενος εις την Ιεράν Μονήν Χρυσοπηγής. Το πρωινό, ώρες υπηρεσίας γραφείου και εργασίας εις τον ΟΤΕ. Και το υπόλοιπον του νυχθημέρου εις το πρόγραμμα και το τυπικό κτητορικό λειτουργικό της Ιεράς Μονής. Συνδέεται το συνδέσμο της αγάπης μετά τον ήδη μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου, την ευχή του να έχουμε, τότε Επισκόπου Δημητριάδος, τους Επισκόπους Αιγυαλίας Αμβροσίου, Σάμου Ευσεβίου και τους λοιπούς της Ιεράς Μονής Πατέρας. Τα μάλα συσφίγνεται και γαλβανούται οι σχέσεις μετά του πατρός Ιγνατίου και συνελώνται υπήν γεύεται επιτρίμηνον και εξαμεσότητος τους της λειτουργικής και υπολείπου μοναστικής ζωής και εμπειρίας ευχήμους καρπούς εν τη Ιερά της Χρυσοπηγής Μονή ως προελέχθη. Και η μέρα Κυρίου εφέστηκεν, παρέστη, ανεφάνη, προευλήθη, ανέτειλεν. Οκτώβριον εγεννήθη ο Ιωάννης, Οκτώβριον και αναγεννάτε. Σάββατον 19 Οκτωβρίου 1985. Τι αυτή η μέρα κατά το εκκλησιαστικό αγιολόγιον μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωήλ. Ιερός Ναός Αγίας Εκατερίνης Πειραιός. Έλκη των υποψήφιων νέων χειροτονηθισόμενων διάκονων, δίκην ρηνήματος Ιδύρου, δίκην ακαταγνώστου ολκής μαγνήτης η Αγία Μεγαλομάρτης του Συνού Εκατερίνα, του Συνά Εκατερίνα. Και ο διακαός και αμεταπτώτος πυρπολών και επί 48 σύνολα έτη φλογίζον άπασαν την ύπαρξή του. Φλογοφόρος εκείνος πόθος της ιεροσύνης, άγεται νεύματι και συγκαταθέσει θεία εισέσιων ευλογημένων και καθαγιασμένων πέρας. Εφωνέ του συμμαρτυρούντος πνευματικού πατρός, συμμαρτυρούντος δια την ιεροσύνη, ως και εκείνη του χειροθετήσαντος των νέων υποδιάκονων και εν συνεχεία χειροτονήσαντος των νέων διάκονων, η θεία χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπηρούσα, ακούονται προξενούσε ρήγη και δονισμών καρδίας. Και ο ευδοκίσας προχειριστήνε εις την της διακονίας λειτουργίαν. Πλήρης πάσης πίστεως, αγάπης, δυνάμεως και αγιασμού, τη επιφυτίση του Αγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, κατά τα σχετικά ρήσεις της χειροτονητηρίου εις διάκονων ευχής, πάρεστη διάδοχος πλέον του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Κυριακή 20 Οκτωβρίου 1985, ημέρα η επιούσα. Τι αυτή η μέρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, Γερασίμου του Νέου Ασκητού του εν Κεφαλινία. Ιερός Ναός Αγίου, Αγίας Τριάδος Πειραιός. Ο χθεσινός νεόδμητος διάκονος πατήρ Ιωάννης, δια δευτέραν φοράν, ανέρχεται τώρα εις την δευτέραν βαθμίδα της ιεροσύνης εκείνην την του πρεσβυτέρου, δέχεται ποταμιδός και κρουνιδός παφλάζουσα και συρίζουσα την πνοή της χάριτος της Παναγίας Τριάδος. Η θεία χάρις προχειρίζεται Ιωάννην των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων και ο της μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής αξιωθής, ο των του πρεσβυτέρου υπησελθόντα βαθμών, παρίσταται πλέον το θυσιαστηρίο κηρύσιν το Ευαγγέλιον της Βασιλείας, ιερουργών των λόγων της αληθείας, προσφέρων δώρα και θυσίας πνευματικάς κατά την σχετική φρασιολογία των δύο εις πρεσβύτερων χειροτονητηρίων ευχών. Εις τας χειροτονίας άπατες παρόντες, συγγενείς και φίλοι, πατριώτε και γνώριμοι, η σύζυγος, η μήτυρ, ο αδελφός, ε αδελφέ, αφίστανται σώματι, παρίστανται πνεύματι αγαλώμενοι και συνεορτάζοντες ο μεταστάς πατήρ Δημήτριος και οι προαπελθόντες αδελφοί Γεώργιος και Ειρήνη. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει, σήμερον τα κάτω της άνω συνομιλεί. Οι παραστάντες και παρευρεθέντες Ερμιονής, Μεθών και Ομιλών χαίρουν χαράν την μίζωνα και κρατιώς αγάλλονται. Ο διδάσκαλός του εις το δημοτικό σχολείο Μακαριστός νυν Μιχαήλ Παπαβασιλείου εκμυστηρεύεται λέγοντας: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γινόταν κληρικό στα 48 του χρόνια αυτό το δειλό μαθητούδι μου στο δημοτικό σχολείο Ερμιώνης». «Μα σεβαστέ μου διδάσκαλε, διατί ίσταστε, εξίσταστε και διερωτάστε? Μα τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσκήνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσκήνει, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει». Και κατόπιν βεβαίως της δωρεάς του Παναγίου και τελεταρχικού Παναγίου Πνεύματος, την δωρεάν δηλαδή του ουρανού, την δωρεάν της ιεροσύνης, το πρώτο ανθρώπινο δώρο προς τον νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερον είναι το δώρο της μητέρας, η σύζυγος, και τώρα πρεσβυτέρα ήδη του είχε χαρίσει τη συγκατάθεσή της για την ιεροσύνη του. Η μητέρα του προσέφερε το δώρο, το οποίον ως πρεσβυτέρου πλέον θα του υπομιμνίσχει την σταυρική των υποχρεών σου ρή, των υποχρεώσεών του ρίσιν, την ρίσιν του επί του σταυρού αναρτηθέντος και σταυρωθέντος Χριστού, την ρίσιν ότι ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί του μη. Το πρώτο δώρο έρχεται εμέσως πλην σαφώστε και επιβεβαιωτικός ευχή και ευλογία της μητρός Ελένης. Έρχεται ο σταυρός της μητέρας, ο οποίος κάποτε εις τα νεανικά της έλτη ανιρτάτο και εφέρετο επί του στέρνου της, εις τον οποίον από τούδε και εις το εξής αδιαλείπτος τα φέρει και όντως φέρει επί του ιερατικού του στήθιους ο ιερεύσιός της, τον σταυρό λέγομεν εκείνον, τον οποίον κατά την ημέραν της εις πρεσβύτερων χειροτονίας του πατρός Ιωάννου έφερεν, επέστρεψε, εδωρίσατο και ιδίες αυτής χερσή εναπέθεσεν εκεί όπου έδικη ανήκε ένα αποτεθήνε, επί του ιερού δηλαδή στήθους του νεοχειροτονηθέντος πρεσβυτέρου Ιωάννου, έφερεν και ανήρτησεν η μακαριστή η Δημαρίνα Γκιόνι Οικονομοπούλου τον σταυρό ακριβώς εκείνον, τον οποίον διακληρώσεως είχε κάποτε κερδίσει όταν τα μελανά εκείνα έτη της παχυλής πτωχίας της οικογενείας Σαρή δια το καλόν της οικογένειάς της είχεν η μητέρα Ελένη κάποτε εκποίηση. Ιξιώθητη το τρόπος η μακαριστή Μαρίνα να καταστεί μετά το Πανάγιον Πνεύμα η πρώτη δωροδότης, οποίου μάλιστα δώρου εις τον νέο χειροτονηθέντα πρεσβύτερον. Εάν αυτό δεν είναι παρακαλώ πράξη σαφά του μεγαλείου από μέρους της, αλλά και συνάμα ανεκλάλλητος δι' αυτήν τιμή και ευλογία Θεού, είπατε εμείς εσείς παρακαλώ τι ακριβώς είναι. Κατόπιν της εις πρεσβύτερον χειροτονίας του, τοποθετείται και αναλαμβάνει εφημεριακά ποιμαντικά καθήκοντα εις το ιερόν προσκυνηματικό ναό των Αγίων Εκατερίνης και Βικεντίου Πειραιός, διαδεχόμενος τη εφημερία των φίλων και πνεύματι αδελφών, των συνοδοιπόρων των ευγενών νεανικών τους επιδιώξεων και αναζητήσεων, των εκ παλέτου γνώριμων εκ της εποχής της αποκοινού ενωριακής των δράσεως εις τον ιερόναον του Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων, τον πατέρα Γρηγόριον Παπουτσόπουλον. Και ως προελέχθη, ο γεννηθής το έτος 1937 έρχεται πρεσβύτερος τώρα να υπηρετήσει την Αγίαν και των λαών του Θεού εις τον κατά το ίδιο εκείνο έτος 1937 οικοδομηθέντα ναών της Αγίας. Μα επιτέλους όλα είναι τυχαίες συμπτώσεις εις αυτόν τον κόσμο και διορισμένα πρόσωπα. Τιμόμενε Άγιε πρωτοπρεσβύτερε, αγαπητέ μου Παπαγιάννη, όταν κάποτε νεανίσκος εμείς με τα πρεσβυτέρων εργάζεστο ως εργάτης εις την τράτα του Μητρόκα, αλλιεύοντας εις την περιοχή της λίμνης των Ποτοκίων Ερμιώνης, και αντικρίζατε εις την απέναντί σας ξηρά τα οικονομαίικα, τα κοντέικα, τα σελακαίικα κτήματα, η δύναστο άραγε να φανταστείτε τότε ορφανός εκ πατρός εσείς, πτωχός και απένταρος, άφραγκος τότε εσείς και γόνος κατά τα κριτήρια βεβαίως του κόσμου του αιώνος τούτου, γόνος ουχή ευγενούς, ευπόρου, υπολογισίμου ή κοινωνικός και οικονομικός καταξιωμένης οικογενείας και πατριάς, η δύναστο λέγομαι να φανταστείτε ότι θα ήρθε το ώρα, ημέρα, μήνε, εποχή και έτος, όπου κατά θείαν ευδοκίαν και παραχώρησιν δια της χάριτος της Θεοτόκου, δια της ευλογίας κατά ουρανίου νεύσεως της κατασάρκα προμήτωρος και μητρός της Θεοτόκου Αγίας λέγομεν Άνης, θα σας παρήχετο η ανεκλάλλητος, όντως ευτυχία, ευλογία και χαρά, να καταστείτε κτήτορ ιερού ναού εις εκείνην την τότε μάλλον άγωνον και ημιέρημον περιοχήν ναού τιμωμένου επωνόματι τον κατασάρκα προπάτορος και προμήτωρος Ιωακήμ Τεκιάνης. Την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν την γνωρίζουμε, αλλά μάλλον φυσιολογικός και λογικός ανθρωπίνος εικάζεται ότι θα είτο αρνητική. Εδώ όμως, όπου Θεός βούλεται, νικάται τάξεως φύσης ως γέγραπτε. Ο ναός προσδόξαν και λατρείαν Κυρίου Παντοκράτορος οκοδομήθη τη μετέρα συμβολή και τη αγαθή συνάρση και συνεργασία του αγαπητού σας πνευματικού τέκνου και τη σπάση αγαπητού Κυρίου Ευαγγέλου Πέπα πολιτικού μηχανικού. Και έκτοτε, εις εκάστην λατρευτική σύναξη, η Εκκλησία εύχεται δεωμένη και τεύουσα και παρακαλούσα υπέρ των αηδήμων και αημνής των κτητόρων του ιερού ναού τούτου, οποία παρακαλώ ευλογία, τιμή, δόξα και κλαίος δια τους κτήτορας. Ο ναός καθιερώθη στους προπάτορας Ιωακήμ Τεκιάνα, δια το είναι και αυτούς άχρη καιρού ατέκνους και αφιερώθη παραχωρηθείς εις την ιεράν μονήν Ζούρβας της νήσου Ίδρας, αφενός μεν διότι το καθολικόν της μονής τιμάται εις το γενέσιον της υπεραγίας Θεοτόκου, και αφετέρου διότι ούτε η ιερά μονή ούτε και η πέριξ σύνολος εκεί περιοχή είχε ναών τιμόμενων επωνόματι των Αγίων Προπατώρων. Και κάτι προσωπικό. Επιδερμικά μη γνωστός ή μάλλον άγνωστος το πάλαιο πατήρ Ιωάννης, και ισοπόσως γνωστός ή μάλλον άγνωστος και εγώ εις αυτόν, η Αγία Άννα μας συνέδεσε και μας συνένωσε το αρρήκτο δεσμό της αγάπης πνεύματι αλληλοπεριχωρηθέντες. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εις την Αγία Ανάνα με επανεσυνέδεσε με το ψαλτικό αναλόγιο και το ψάλιν, τα οποία είχα εκ της εποχής των φοιτητικών μου χρόνων εγκαταλείψει. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, λαμπριάτικος παπαδιαμάντιος ψαλτάκος είμαι. Εις την Αγία Ανάνα ρίπτοντάς με εις τα βαθέα, μου επρότεινε να κηρύττω πολλά και σαν υποψίαστος εγώ περί του πρακτέου, και ή το πως, ούτω πως, συνετέλεσε εις το να μου βγάλει την αγωνία που αισθανόμουν στην καρδιά το σφίξιμο στο στομάχι και τον κόπο που είχα στο λαιμό όταν επρόκειτο να ομιλήσω και να κηρύξω. Πόσε θεία λειτουργίε, πόσε ακολουθίε, πόσα και πει φιλοξενίε, πόσα και πει γεύματα και δείπνα αγάπης μεμονωμένων ατόμων, οικογενειών, παιδών, εμπεριστάτων περιπτώσεων, ζει Κύριος Παντοκράτορ και περαίνων. Όταν αρχικώς συνεζήτησα μετά του πατρός Ιωάννου διατά της παρούσης εκδηλώσεως και τον ερώτησα διατά της συνδρομής και συναντιλήψεως της πρεσβυτέρας του Δεσπίνης, τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια, είπε προηγουμένως η πρεσβυτέρα, εις το σύνολο το ιερατικό του έργο ευθέως και άνευ πιάσου δεμιάς περιστροφής μου απήτησε. Πες ό,τι θέλεις, ό,τι και να πεις για την παπαδιά μου το αξίζει. Εμείς είναι το βιβλικό. Και ο ανήρ αυτής είναι σεν αυτήν, διότι ασφαλώς εγνώριζε τον πλούτον της καρδίας της. Εις ας παροιμίας Σολομώντος αναγιγνώσκομεν, γυναίκαν ανδρίαν τη σε βρύση, τη μειωτέρα δε στη λίθον πολυτελώνητη αυτή. Ή γυνή ανδρία στέφανος το ανδρία αυτής. Ή σοφέ γυναίκες οκοδόμησαν οίκους δια να περιοριστόμενοι σε αυτά. Έχει προσφυώς λεχθεί ότι όπισθεν μεγαλουργούντος ανδρός υφίσταται κρυπτωμένη και παραθεωρουμένη στα παρασκήνια μία γυνή Πινελόπη, βιβλικός και αρχεγόνος οικούς θεολόγος, δεύτε και ποιήσωμεν αυτό βοηθών και κενοδιαθηκικός, ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά έχει προσφυώς χαρακτηριστεί η γυνή ως ο τράχυλος, επί του οποίου εγκαθίσταται και ευχερός κινείται η κεφαλή. Τι να είπαμε εμείς δια την πρεσβυτέραν Δέσποινα, εάν είναι όντως αληθές ότι κατά 50% της ιεροσύνης του πρεσβυτέρου σύζυγου συμμετέχει εξαγχιστίας έτσι ας πούμε η πρεσβυτέρα σύζυγος, τότε ό,τι πτωχό και αδύναμο άχρητούδε εκ μέρους ημών ελέγχθηκε εικούστη δια των τιμόμενων σήμερων πατέρα Ιωάννη Σαρίν, τουλάχιστον κατόπιν του γάμου του και εντεύθυν, τότε το 50% ή να μην την προσθέσομεν ανήκει στην πρεσβυτέρα Δέσποινα. Λέγω μόνο εν. Κατά τη διέρεκεια του Θέρους, εις την Αγία Νάνα εις Ερμιώνη, ο Σάκης επισκεπτόμενος τους ευρίσκομαι εκεί, την χαίρομαι αλλά και τη λυπούμαι. Κυριολεκτικώς εκδαπανάται εκ της αγάπης της προς τον πλησίον. Ο Θεός παπαδιά μου να σου χαρίσει τον παπά σου αλλά και τον παράδεισο. Άγιοι Σεβασμιότατοι, διευχών σας, κατέστησα τον πατέρα Ιωάννη Μεσήλικα και τον ήγαγα 48 έτην και χειροτονημένων πρεσβύτερων. Τον παραδίδω στους αγαπητούς συναδέλφους μου δια τα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ εκτίμηση.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει με πολύ αγάπη για τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Σαρή το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014. Ο διδάκτορ της θεολογίας και τέος διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Κοσμάς Γεωργίου. Τότε, εκείνο το Σαββατόβραδο, είχε γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πυριός, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ενωρία εν Δράση, μια αφιερωματική εκδήλωση για τον πατέρα Ιωάννη. Πολύ συγκινητικά τα όσα ακούσαμε και σήμερα κάνουμε αυτό το μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του συνεργάτου, πολύ αγαπητού μας, εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, πατρός Ιωάννου, που κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020. Πάντοτε, με πολύ χαρά και αγάπη, ερχόταν στο ραδιοφωνικό σταθμό για την εκπομπή που είχε πάρα πολλά χρόνια, Αγώνας Χωρίς Αγωνία, αλλά και όσες άλλες φορές τον είχαμε καλέσει όταν πλέον ο ίδιος εδώ και αρκετά χρόνια είχε σταματήσει να παρουσιάζει την εκπομπή του, δεν αρνούνταν ποτέ να πει δύο λόγια για το ραδιόφωνο, αλλά και για όσα εκείνος κράταγε μέσα στην καρδιά του, που αγαπούσε πάρα πολύ τους πάντες. Έτσι λοιπόν μας είχε μιλήσει το 2020 για τη δική του παρουσία στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αυτά τα λιγοστά λόγια που μας είχε πει θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Εγώ πέρασα από την Πυριακή Εκκλησία σαν ένα από τα πρώτα στελέχη, δηλαδή από τότε που άρχισε μέχρι για 20 χρόνια περίπου είχα την εκπομπή με κόπο και με μόχθο αρχικός και ύστερα μετετράπηκε σε Αγώνας Χωρίς Αγωνία. Όλο αυτό το διάστημα πήρα ορισμένα πράγματα που δεν τα ήξερα από τους καλεσμένους που ερχόντουσαν και έδωσα τον χρόνο που χρειαζόταν, ας πούμε, για να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Τα αποτελέσματα που βγήκαν από την όλη αυτή περίπτωση είναι ότι εγώ σπούδασα θεολογία στο σταθμό. Πολλοίς κόσμος από τα ακούσματα ερχόταν στην Αγία Κατερίνη για εξομολόγηση και για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση μαζί μου για σχετικά πράγματα που ακουγόντουσαν στις εκπομπές και έμειναν περίπου 1000 εκπομπές με πολύ δογματική, θεολογική και πρακτική, γιατί μέσα εκεί ερχόντουσαν, εκτός από τους θεολόγους, ερχόντουσαν και επαγγελματίες, ερχόντουσαν και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι, ας πούμε, έδιναν ορισμένα κομμάτια χριστιανικής ζωής μέσα στο επάγγελμά τους, μέσα σε αυτό που έκαναν. Κυρίως όμως πέρασαν από εκεί οι ιερείς, οι οποίοι έδωσαν πολλά μηνύματα. Σπουδαία έδωσε ο μοναχός που κοιμήθηκε τώρα, το Σιμωνοπετρίτης, ο πατήρ Ασένιος, ο οποίος γράψαμε πολλές εκπομπές μαζί, είχε κάνει πολλή δουλειά, γιατί τη δουλειά αυτή την έκανε όταν είχε και τη δοκιμασία του καρκίνου. Και βγήκε πραγματικά μία η οποία είναι στη διάθεση των ακροατών και ο σταθμός θα έχει αυτά τα κομμάτια και μπορεί να τα πάρει σε στιγμές που θέλει. Επίσης ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης, που κάναμε αρκετές εκπομπές μαζί και πραγματικά ασχοληθήκαμε περισσότερο με τον Απόστολο Παύλο, που είναι και η αγάπη του, αλλά και που δώσαμε ορισμένα κομμάτια τα οποία ήταν πάρα πολύ ζωντανά και κράτησαν πολύ κόσμο κοντά στην εκκλησία. Επίσης με τον πατέρα Σαράδη και με άλλους ιερείς που ερχόντουσαν και με τον μακαριστό Γεώργιο τον Καψάνη από το Άγιο Όρος και πολλούς άλλους. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια που ήμουνα ήταν πολύ ζωντανά. Να μου πείτε γιατί έφυγα. Έφυγα γιατί μεγάλωσα, κουράστηκα και καλό είναι να ανανεώνεται ο κόσμος που έχετε εκεί. Αλλά αυτά τα κομμάτια που περάσαμε τότε έδωσαν, όπως είπα στην αρχή, και σε μένα πολλά και εγώ με την παρουσία μου προσπάθησα να δώσω ό,τι μπορώ. Εύχομαι ο σταθμός να συνεχίσει να εκπέμπει και να παίρνει τέτοια μηνύματα με τόσους ανθρώπους άξιους που έχει, που περνάνε από εκεί και να δώσει, ας πούμε, στον κόσμο μας ένα μήνυμα που πραγματικά δεν ακούγεται από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Θεός να έχει καλά όλους τους εργάζονται εκεί και στους ακροατές να είναι κοντά και να ακούν την Πυριακή Εκκλησία. ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

0: ξεχαστεί και να μην μπορούν πιστοί να παραβρίσκονται στις ακολουθίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής και Μεγάλης Εβδομάδος. Πολύ συγκινημένος αυτό το τελευταίο ηχητικό μήνυμα που μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε και που θα έχουμε την ευκαιρία ευθύς αμέσως να το ακούσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Σαρής.
1: Τελειώνει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 2020 στην πατρίδα μας. Ένα ερώτημα βάζω στον εαυτό μου και σε εσάς τους αγαπημένους μας. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε αυτή την Τεσσαρακοστή? Και πρώτα τι κερδίσαμε? Με το μένουμε στο σπίτι περιορίσαμε την κοσμική ζωή και νοοτροπία μέσα σε μέρες προσευχής και νηστείας. Με το κρατάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας μαθαίνουμε τι γίνεται μέσα μας σε σχέση με τον διπλανό μας. Πόσο τους ανεχθήκαμε, πόσο τους συγχωρήσαμε και πόσο τους αγαπήσαμε και πόσο μας λείπουν. Με το πλένουμε καλά τα χέρια μας, προσέχουμε και πέραν από την καθαρότητα του σώματός μας, την καθαρότητα της αιωνίας ψυχής μας. Το καλύτερο αντισηπτικό για την καθαριότητα της ψυχής μας είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Με τους αναγκαστικούς περιορισμούς στις μετακινήσεις μας και στις λατρευτικές μας ανάγκες μαθαίνουμε την αρετή της μαρτυρικής υπακοής που είναι η τελεία απάρνησης των φυσικών θελημάτων μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ονόμασαν την ψαλμωδία όπλων, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό και τη μακαρία υπακοή μαρτύριων. Και τώρα τι χάσαμε? Τόσες ανθρώπινες ζωές από τους θανάτους, από τον φωνευτή ιό, νέους, μεσαίους και βεβαρημένους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας παγκοσμίως. Την ανθρωπιά μας που παραβλέπουμε αυτούς που μας γέννησαν, αυτούς που μας μεγάλωσαν, αυτούς που μας σπούδασαν και αυτούς που μας συντηρούν οικονομικά από τις συντάξεις τους και τις οικονομίες τους. Είναι λυπηρόν να τους πετάμε στον κοιάδα της εγκατάλειψης και απανθρωπιάς. Τον περιορισμό στις λατρευτικές μας ανάγκες. Οι εκκλησίες μας ήταν άδειες όταν δεν υπήρχε ο κοροναϊός και μας πείραξε τώρα που είναι με κλειστές πόρτες για να μην μολυθούμε από τον αιώνα αυτόν. Η συγνήθεια κοινωνία που περιορίζεται για να μην σκανδαλίζονται και περιτολογούν μερικοί άσχετοι και πολλοί λόγοι θα γίνει όταν μπορούμε να συμμετάσχουμε, όχι συχνά αλλά σωστά, με τα φόβου και αγάπης Θεού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Ας θυμηθούμε την ιστορία της πίστεως μας. Οι μοναχοί έφευγαν από το μοναστήρι τις 40 μέρες για νηστεία και προσευχή να ζήσουν μόνοι στην έρημο. Εμείς κλειστήκαμε στο σπίτι. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία έφυγε από την αμαρτωλή ζωή της και με τη βοήθεια της Παναγίας μας και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού για την έρημο για να κοινωνήσει μετά από χρόνια προετοιμασίας. Εμείς κοινωνούμε συχνά και όχι σωστά. Αυτό το Πάσχα, αδελφοί μου και αδελφές μου, είναι διαφορετικό. Αγαπημένοι μας, εδώ από την Αγία Άννα Κουβέρτας Ερμιώνης, εγώ και η πρεσβυτέρα μου, με κλειστές τις πόρτες, αναγκαστικά και αγαπητικά, προσευχόμαστε για όλους σας και όλους μας για την αντιμετώπιση της δοκιμασίας που επιτρέπει ο Θεός για συμμόρφωσή μας. Λειτουργώ αναξίως στο Ιερό Θυσιαστήριο και βγάζω τη μερίδα του καθενός σας.

το Άγιο Ποτήριο και εκεί μέσα βρισκόμαστε όλοι μαζί. Αυτό το Πάσχα είναι μαρτυρικό για όλους μας. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν, ή να και ζήσομεν αυτό. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους σας καλή προσωπική Ανάσταση.

0: ακούσαμε το τελευταίο ηχητικό μήνυμα του αγαπητού μας μακαριστού πατρός Ιωάννου Σαρή, εκλεκτού συνεργάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020 και αυτό το μήνυμα που μόλις ακούσαμε μας το ηχογράφησε ο ίδιος στο τέλειωμα της ιδιαίτερης εκείνης σαρακοστής του 2020. Σήμερα κάναμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του πατρός Ιωάννου. Τα πνευματικά του παιδιά τον αγάπησαν πολύ και εκείνος τα αγάπησε ακόμα περισσότερο. Δεν αξιώθηκε από τον Θεό να έχει σαρκικά παιδιά, αλλά του χάρισε μια πληθώρα πνευματικών παιδιών, διευρύνοντας κατά πολύ την δική του οικογένεια. Τα υπεραγάπησε και εκείνα τον αγάπησαν πολύ. Σίγουρα η απουσία είναι αισθητή στα πνευματικά του παιδιά περισσότερο. Όμως, αναμφισβήτητα, οι πρεσβείες του από τον ουρανό θα του συνοδεύουν, όπως ελπίζουμε να συνοδεύουν και όλους μας. Φίλες και φίλοι ακροτές, να έχουμε την ευχή του. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Και βρεφικό σταθμό, και παιδικό σταθμό, και νηπιαγωγείο, και δημοτικό, και γυμνάσιο, και λύκειο, και επιτυχίες. Ναι, τώρα και δημιουργία νέων τμήματων. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ασφαλείας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες είμαστε δίπλα στους μαθητές μας προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσύ στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σας περιμένουμε!
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Ο λόγος είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Με το λόγο επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, αλλά και με αυτόν τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό συχνά η Αγία Γραφή αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το λόγο, έτσι ώστε να μην παρεκτρεπόμαστε σε αμαρτήματα τα οποία μπορούν να προξενήσουν πολλές στενοχώριες και προβλήματα στη ζωή μας. Γι' αυτό το θέμα μας ομιλεί και το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ στο 23ο κεφάλαιο από τον στίχο 7 και εξής. Την ενότητα αυτή ο Ιερός Συγγραφέας την ονομάζει παιδεία στόματος, δηλαδή ειδική εκπαίδευση για την χαλιναγώγηση των λόγων που εξέρχονται από το στόμα μας. Ο 7ος στίχος του 23ου κεφαλαίου της Σοφίας Σιράχ, που είναι ο πρώτος της ενότητας που αναφέραμε, λέει τα εξής. «Παιδείαν στόματος ακούσατε τέκνα και οφυλάσσον ουμή αλό». Παιδιά μου, ακούστε τις παιδαγωγικές συμβουλές μου για να μάθετε να ελέγχετε το στόμα σας. Και όποιος τηρεί τις συμβουλές αυτές δεν θα κυριευθεί από τα αμαρτήματα της γλώσσας. Η λέξη «αλό» σημαίνει «δεν θα κυριευθεί» ή «δεν θα παγιδευθεί», διότι ο λόγος συχνά μπορεί να εκθέσει τον άνθρωπο και να τον παγιδεύσει σε περιπέτειες. Στο βιβλίο των παροιμιών διαβάσαμε το εξής ρητό. «Παγίσεις χειρά ανδροί τα ίδια χείλη». Τα ίδια του τα χείλη γίνονται παγίδα για τον άνθρωπο που δεν προσέχει βεβαίως τι εξέρχεται από αυτά τα χείλη. «Επίσης παρανομίε άνδρα αγρεύουσιν σειρές δε των εαυτού αμαρτιών έκαστο σφίγγεται». Εχμαλωτίζεται ή παγιδεύεται κανείς από τις ίδιες του τις πράξεις, όπως βεβαίως και από τα ίδια του τα λόγια, όταν αυτά είναι παράνομα, δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και δεν είναι σύμφωνα με τη λογική. Πράγματι λοιπόν μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί παγιδευμένος και έτσι να δώσει αφορμή κριτικής αλλά και ενοχοποιήσεως εκ μέρους των εχθρών του. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι Φαρισαίοι, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, θέλοντας να κατηγορήσουν τον Κύριό μας, έψαχναν να βρουν αφορμή από τα λόγια του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον κατά του Ιησού, όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω». Βεβαίως ο λόγος του Κυρίου ήταν καθαρός και όσο κι αν προσπάθησαν, όσο κι αν διαστρέβλωσαν τα λόγια του, δεν μπόρεσαν να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα λόγια μας, διότι μπορεί να παρασυρθούμε σε αμαρτία και να βρεθούμε έτσι σε δύσκολη θέση ή και να παγιδευτούμε ακόμη. Στον 8ο στίχο επεξηγεί επιπλέον το λόγο τον οποίο μας είπε προηγουμένως: «Εν τις χείλες συναυτού καταληφθήσετε αμαρτωλός, και λίδωρος και υπερήφανος σκανδαλιστήσονται εν αυτής». Ο αμαρτωλός πιάνεται σε παγίδα από τα ίδια του τα λόγια, αλλά και ο υβριστής και ο υπερήφανος από τα λόγια τους σκοντάφτουν και πέφτουν. Όσα εξέρχονται από τα χείλη φανερώνουν την εσωτερική κατάσταση και διάθεση του ανθρώπου, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Όποιος είναι λίδωρος, υβριστής και υπερήφανος εκδηλώνει αυτήν την εσωτερική του κατάσταση αρνητική προς τους γύρω του, και όταν έλθει η κατάλληλη περίσταση η γλώσσα του θα δείξει ποιος είναι. Σκοντάφτει δηλαδή, όπως μας είπε το κείμενο, με την ίδια του τη γλώσσα. Επομένως, η επαγρύπνηση πάνω στη γλώσσα και τους λόγους μας θα πρέπει να είναι συνεχής. Από τον 9ο στίχο και μετά ειδικεύει το λόγο σε πιο συγκεκριμένα αμαρτήματα της γλώσσης. Διαβάζουμε τον 9ο στίχο του 23ου κεφαλαίου: «Όρκο, μη εθίσεις το στόμα σου και ονομασία του Αγίου μη συνεθιστείς. Ως περγαρικέτης εξεταζόμενος ενδελεχώς από μόλοπος ούκε λατωθήσετε, ούτως και ομνίων και ονομάζων διαπαντός από αμαρτίας ου μη καθαριστεί». Μη συνηθίζεις να ξεστομίζεις όρκους και μην αποκτήσεις τη συνήθεια να προφέρεις άσκοπα το όνομα του Αγίου Θεού. Ο στίχος αυτός παραπέμπει στην τρίτη εντολή του Δεκαλόγου, η οποία λέει τα εξής: «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, ου γαρμή καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω». Δεν θα προφέρεις άσκοπα το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Πράγματι, εγώ ο Κύριος δεν θα αθώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Για τον όρκο, όπως είναι προφανές, μας ομιλεί εδώ ο συγγραφέας. «Μην ορκίζεσαι», λέει ο σοφός, «και μη χρησιμοποιείς γενικά το όνομα του Αγίου Θεού χωρίς λόγο άσκοπα στην καθημερινότητά σου». Για να ξεκινήσουμε από τον όρκο, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όρκος είναι η απόπειρα να εγγυηθούμε την αξία ενός λόγου, είτε μιας υποσχέσεως που δίνουμε, είτε μιας μαρτυρίας, είτε ενός ισχυρισμού με επίκληση πολλές φορές του ονόματος του Θεού. Δηλαδή επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και λέμε «οπωσδήποτε θα πραγματοποιήσω αυτό» ή «αυτό που λέω είναι αληθινό» και αναφερόμαστε στο όνομα του Θεού, των Αγίων ή της Θεοτόκου. Ας θυμηθούμε ότι η ζωή μας εκτιλήσεται μέσα σε πολλούς πειρασμούς και κινδυνεύουμε να πέσουμε ανά πάσα στιγμή σε κάποια αμαρτία. Και πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τέτοιες καταστάσεις με όρκους. Δεν είναι όμως σωστό να κατεβάζουμε το Θεό στα δικά μας επίπεδα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι ιερό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη λέει να μην ορκιζόμαστε καθόλου, μη ομώσε όλος. Και αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις εντολές του Κυρίου και στην πίστη μας, θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού για να εγγυηθούμε το λόγο μας. Ο Κύριος μας είπε να είναι το ναι, ναι και το όχι, όχι. Η ειλικρίνειά μας και η τιμιότητά μας θα πρέπει να είναι αρκετή για να εγγυηθεί το λόγο μας. Αυτό θέλει από μας ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει όμως, ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει, αφού έχουμε κάνει επίκληση του ονόματος του Θεού, να πούμε ψέματα ή να παραβούμε το λόγο μας, την υπόσχεσή μας. Πολλές φορές λέμε μια απλή φράση, «Μάρτης μου ο Θεός, αυτό έτσι έγινε», και μπορεί συνειδητά να λέμε ψέματα. Αυτό το «Μάρτης μου ο Θεός» είναι επίκληση του ονόματος του Θεού. Και αν διμαρτυρούμε την αλήθεια, τότε είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και στον 10ο στίχο, το ιερό κείμενο της Σοφίας Σιράχ μας λέει τα εξής: «Όπως ένας δούλος που επιτηρείται συνέχεια από τον Κύριό του δεν θα αποφύγει τους ραβδισμούς και τα χτυπήματα για τα σφάλματά του, έτσι και αυτός που ορκίζεται και αναφέρει διαρκώς το όνομα του Θεού και μάλιστα άσκοπα, δεν θα απαλλαγεί από την ενοχή της αμαρτίας». Επομένως, ανά πάσα στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στα μάτια του Θεού, όπως ο δούλος που ανακρίνεται για κάποια παράβαση. Και η ενοχή μας είναι απέναντι σε αυτόν τον ίδιο το Θεό. Αυτό θα έχει δυσμενείς συνέπειες στη ζωή, αλλά όπως λέει το Ιερό Κείμενο και στην οικογένειά μας. Στον 11ο στίχο διαβάζουμε τα εξής: «Ανήρ πολύ ορκός πληστήσετε ανομίας και ουκ αποστήσετε από του οίκου αυτού μάστιξ, εάν πλημελήσει αμαρτία αυτού επ' αυτό, κάνει περίδι ή μαρτεδισσός και ήδη ακενής όμωσεν ου δικαιωθήσετε, πληστήσετε γάρ επαγωγών ο οίκος αυτού». Ο άνθρωπος που δίνει πολλούς όρκους θα καταντήσει γεμάτος ανομίες και η τιμωρία του Θεού δεν θα απομακρυνθεί από το σπίτι του. Εάν ορκιστεί και παραβεί τον όρκο του, η αμαρτία του θα μείνει πάνω του. Και αν αδιαφορήσει για τον όρκο που έδωσε και δεν μετανοήσει, τότε αμαρτάνει δύο φορές. Και αν ορκίστηκε λέγοντας ψέματα, δεν θα βρει καμία συγχώρηση και το σπίτι του θα γεμίσει με συμφορές. Είναι βαρύς ο λόγος. Βλέπετε ότι κατά κάποιο τρόπο μας δείχνει τα στάδια της αμαρτίας που μπορεί να διαπράξει κανείς όταν ορκίζεται. Πρώτα-πρώτα, αν ορκιστεί και παραβεί τον όρκο του. Μπορεί να ήταν ειλικρινής όταν έδινε αυτό τον όρκο, αλλά όμως, ενώ υποσχέθηκε με όρκο για κάποια υπόθεση, δεν μπόρεσε να τηρήσει τον όρκο του. Και αυτό αποτελεί αμαρτία. Αν ορκίστηκε χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό προς το Θεό, η στάση του να είναι κάπως αδιάφορη, να θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι απλό, είναι μια μικρή παράβαση ή και καθόλου παράβαση. Να υποτιμά το μέγεθος δηλαδή της ασυνέπειας και της αμαρτίας. Είναι ένα δεύτερο στάδιο αυτό. Και το τρίτο είναι συνειδητά να ορκίζεται ψευδός. Όπως και αν έχει, είναι ένοχος και γι' αυτό θα είναι υποκείμενος σε τιμωρία. Τόσο αυτός όσο και το σπίτι του, η οικογένειά του. Σχετικά με τους όρκους, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλοντας να βοηθήσει τους ακροατές του, που φαίνεται ότι σύμφωνα με συνήθεια της εποχής ορκίζονταν συχνά, να κόψουν αυτή τη συνήθεια, ως παράβαση του νόμου του Θεού, λέει τα εξής. Να περικόψεις τους περί τους όρκους, εκείνους που απλά και χωρίς ανάγκη δίνεις καθημερινά για θέματα του σπιτιού σου ή στις σχέσεις με τους φίλους σου ή σε σχέση με τους υπηρέτες σου. Αν αυτούς τους καθημερινούς όρκους σταματήσεις, δεν θα έχεις ανάγκη πλέον για να σου λέω και να σου υπενθυμίζω ότι είναι κακό πράγμα ο όρκος. Γιατί όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να αποφεύγει τις πολιορκίες και αν μύριες φορές κανείς τον αναγκάσει για κάτι τέτοιο, δεν θα καταδεχθεί να ξαναπέσει σε αυτή τη συνήθεια. Είναι υποτιμητική η συνήθεια του όρκου για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί τη λέξη «καταδέξετε». Δεν καταδέχεται ο άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο Θεό να χρησιμοποιεί όρκο για να δικαιολογηθεί, έστω και αν τον αναγκάσουν 10.000 φορές. Το θεωρεί προσβλητικό και υποτιμητικό να ορκίζεται, διότι πιστεύει ότι τα λόγια του, που είναι αληθινά πάντοτε, δεν έχουν ανάγκη άλλης υποστηρίξεως για να γίνουν πιστευτά. Εάν συνηθίσει κανείς να μην ορκίζεται συχνά για τα μικρά καθημερινά θέματα της ζωής, δεν θα ορκιστεί και στις έκτακτες περιστάσεις. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να παραβαίνει το νόμο του Θεού που απαγορεύει τη χρήση του ονόματός του και μάλιστα άσκοπα ή πρόχειρα. Καμιά ανάγκη δεν μας δικαιολογεί. Μη μου λες, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι να κάνω και αν είναι αναγκαίος ο όρκος, αν δεν με πιστεύει ο άλλος. Μάλιστα, θα πρέπει να θυμάσαι όπου υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσεις όρκο, ότι η μεγαλύτερη απαραίτητη ανάγκη είναι το να μην προσκρούσεις στον νόμο του Θεού. Μη μου λες δηλαδή, τι να κάνω αν με αναγκάσει κάποιος να ορκιστώ ή δεν με πιστεύει. Διότι όπου παραβαίνεται ο νόμος του Θεού, δεν πρέπει να σκεπτόμαστε τι να κάνουμε. Μία είναι η επιτακτική ανάγκη, το να μην παραβεί κανείς τον νόμο του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σκεπτόμαστε ότι ο όρκος αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, πολύ δε περισσότερο η ψευδορκία, την οποία με κάθε τρόπο θα πρέπει να αποφεύγουμε.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 23ο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Σε αυτόν τον στίχο και στους άμεσα προηγουμένους, ο Ιερός Συγγραφέας μας μίλησε για το θέμα του όρκου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γενικώς να αποφεύγουμε τον όρκο, γιατί εν τέλει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είπε να μην ορκιζόμαστε καθόλου. Αν όμως πολλές φορές τα κοινωνικά έθιμα, οι νόμοι, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις των ανθρώπων ζητούν τον όρκο, τότε θα πρέπει να προσέχουμε μην τυχόν και δεν τον δίνουμε αληθινά ή δεν τον τηρούμε. Διότι ο Κύριος απαγορεύει τον όρκο ακριβώς για να μην πέσουμε σε επιορκία, δηλαδή σε καταπάτηση του όρκου, γιατί αυτό είναι μεγίστη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, για να προλάβω τα ερωτήματα κάποιων, όταν χρειαστεί κάποιος σε δικαστήριο να δώσει όρκο και δεν μπορεί να το αποφύγει, ας προσέξει αυτά που θα πει να είναι όντως αληθινά. Ή αν δίνει μια υπόσχεση με όρκο, ας προσέξει να την τηρήσει. Μόνο βέβαια η υπόσχεση αυτή να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, μην τυχόν και είναι υπόσχεση αντίθετη, σαν εκείνη που έδωσε ο Ηρώδης στη Σαλόμη. Ορκίστηκε πως ό,τι και αν του ζητούσε θα της το έδινε, και η Σαλόμη ζήτησε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη και εκείνος προέβη στην παρανομία για να μην παραβεί τον όρκο. Και πολύ ωραία λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας: καλύτερα να μην είχες ορκιστεί, Ηρώδη άνομε, αλλά κι αν ορκίστηκες, καλύτερα να μην είχες στηρίσει τον όρκο σου. Ήταν προτιμότερο σε σένα να είχες φανεί επίορκος παρά φωνιάς του Ιωάννου, του Μεγίστου των Προφητών. Στην περίπτωση λοιπόν που αμαρτήσαμε και ορκιστήκαμε για κάτι παράνομο, να μην το πράξουμε και να μην ξαναορκιστούμε ποτέ στη ζωή μας. Και κάτι ακόμα ας συμπληρώσουμε. Αν ορκιστήκαμε για κάτι νόμιμο, να φροντίσουμε να το τηρήσουμε. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και ο όρκος που δίνουν οι άνθρωποι όταν αναλαμβάνουν κάποια επίσημη αποστολή ή υπεύθυνη θέση μέσα στην κοινωνία, στη διακυβέρνηση του κράτους ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Εκκλησία ανέχεται αυτήν την ορκομοσία. Ας προσέξουν όμως καλά όσοι δίνουν τέτοιο όρκο να τον τηρούν, να αναλογίζονται τις ευθύνες τους και να αποδεικνύονται συνεπείς σε αυτά που υποσχέθηκαν ενώπιον του Θεού. Διότι διαφορετικά έχουν βάλει κριτή τον Κύριο σε αυτά τα οποία πράττουν και αν τυχόν γίνουν επίορκοι, έχουν διαπράξει ενώπιον του Θεού το μέγιστο αυτό αμάρτημα για το οποίο θα δώσουν και λόγο. Ας είμαστε λοιπόν γενικώς προσεκτικοί στο θέμα του όρκου. Και προχωρούμε στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου. Στο στίχο 12. Σε αυτό το στίχο ο Ιερός Συγγραφέας θα μας ομιλήσει για μία μεγάλη αμαρτία της γλώσσης, ίσως τη μεγίστη. Πρόκειται για τη βλασφημία, σοβαρότατη παρεκτροπή που πρέπει να είναι εντελώς απόβλητη από τους ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν πίστη στο Θεό. Ας αναγνώσουμε τον 12ο στίχο. «Έστι λέξεις αντιπεριβεβλημένη θανάτου, μη ευρεθεί το εκκληρονομία Ιακώβ. Απογάρευσε βόν, ταύτα πάντα αποστήσετε και εν αμαρτίες ουκ εγκυλιστήσονται». Υπάρχουν λέξεις οι οποίες επισύρουν την ποινή του θανάτου. Τέτοιες φράσεις δεν πρέπει να βρεθούν
ποτέ στο στόμα των πιστών Ισραηλιτών. Οι ευσεβείς άνθρωποι πρέπει να μένουν μακριά από όλες αυτές τις εκφράσεις και έτσι δεν θα κυλιστούν σε τέτοιες αμαρτίες. Ούτε καν αναφέρει τη λέξη βλασφημία, όπως ακούσαμε, ο ιερός συγγραφέας, αλλά προφανέστατα αυτήν υπονοεί. Ποια είναι η λέξη, η φράση τόσο παράνομη ώστε να τιμωρείται επαξίως με θάνατο? Είναι βεβαίως η βλασφημία, το να μιλήσει κανείς με ασέβεια εναντίον του Θεού. Η θανατική τιμωρία, η οποία προβλεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη για τους βλασφήμους, σημαίνει τον ψυχικό θάνατο και την αποκοπή από το Θεό εκείνου ο οποίος βλασφημεί. Εκείνος που βλασφημεί το Θεό καθίσταται νεκρός ψυχικός, γιατί αυτός ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Φοβερό αμάρτημα. Κι όμως πόσο συχνά άνθρωποι υποκύπτουν σε αυτό. Να μιλούν για το Θεό όχι απλώς περιφρονητικά, αλλά ιδιαζόντως εξευτελιστικά και υβριστικά. Βεβαίως ο Θεός δεν βλάπτεται από τα λόγια των ανθρώπων. Είναι δυνατόν να σβήσει ποτέ κανείς τον ήλιο πετώντας προς το μέρος του λάσπη? Όχι βέβαια. Ο ήλιος είναι τόσο ψηλά και τόσο φωτεινός που δεν μπορεί κανείς να τον σπηλώσει, όση λάσπη και αν πετάει προς αυτόν. Η βλασφημία όμως είναι φοβερή για εκείνον που πέφτει στο αμάρτημα αυτό. Αν σε εκείνον τον άνθρωπο πουν κάτι υβριστικό για τη μητέρα του ή για τον πατέρα του ή για άλλα αγαπητά ή σεβαστά σε εκείνον πρόσωπα, μπορεί να γίνει πραγματικά θηρίο. Όμως ο ίδιος δεν διστάζει να μιλήσει με ανάλογο τρόπο για το Θεό. Πολλοί άνθρωποι δικαιολογούμενοι για μια τέτοια κακή συνήθεια λένε «Μα μου ξέφυγε, δεν το θέλω, δεν το πιστεύω» και όμως το πράττουν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πούμε πως αν μας ξεφύγει επιπόλαια μια έκφραση τέτοιου είδους, τότε ας συγκεντρώσουμε το νου μας και ας σκεφτούμε το νόημα των λέξεων που μόλις προφέραμε. Αν αναλογιστούμε την πραγματική σημασία τους, ας κρίνουμε την έννοια με την οποία τη χρησιμοποιήσαμε. Τότε πραγματικά θα μας διαπεράσει τρόμος και ανατριχύλα για αυτό που ξεστομίσαμε. Και αυτή η ανατριχύλα θα γίνει φραγμός και εμπόδιο ώστε να μην ξαναβγεί από το στόμα μας τέτοιος βαρύτατος λόγος. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Παλαιά Διαθήκη προβλέπει θανατική ποινή διαλιθοβολισμού για το βλάσφημο. Και όπως έγραψε ένας σύγχρονος συγγραφέας, αν αυτό το τηρούσαμε σήμερα, δεν θα έφθαναν οι πέτρες για να λιθοβοληθούν οι βλάσφημοι. Όμως ο Θεός είναι ικτήριμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αν στην Παλαιά Διαθήκη ανεχόταν το λιθοβολισμό των βλασφήμων, το έκανε για να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο βαρύ αμάρτημα είναι η βλασφημία. Να κατανοήσουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι αποτέλεσμά της είναι ο πνευματικός θάνατος και ο χωρισμός από το Θεό. Σύμφωνα με το λόγο της Γραφής, και τα δαιμόνια φρύσουν και τρέμουν μπροστά στο Θεό και δεν τολμούν να ξεστομίσουν βλάσφημο λόγο. Και αυτό που δεν τολμά ο διάβολος, το πράττει ο άνθρωπος με την παρακίνηση βεβαίως του διαβόλου. Εν τέλει, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι βλασφημία χείρων ουδέν. Τίποτε δεν είναι χειρότερο από τη βλασφημία. Πρόκειται όντως για το σοβαρότερο αμάρτημα, τη σοβαρότερη παρεκτροπή
της γλώσσης. Ο Θεός να μας φυλάει από μια τέτοια παρεκτροπή. Και συνεχίζουμε στον 13ο στίχο. «Απεδευσίαν ασυρί μη συνεθίσεις το στόμα σου, έστι γάρ εν αυτή λόγος αμαρτίας». Μη συνηθίσεις να ξεστομίζεις απρεπείς και εσχρές εκφράσεις, διότι μέσα σε αυτές υπάρχουν πάντοτε λόγια αμαρτωλά. Μια ακόμη λοιπόν παρεκτροπή της γλώσσας είναι αυτό που ονομάζουμε βομολογία και εσχρολογία, που είναι ταυτισμένη και αυτή με την αμαρτία. Δυστυχώς, τόσο η βομολογία όσο και η βλασφημία που αναφέραμε προηγουμένως είναι πολύ διαδεδομένα και στις μέρες μας. Οι βομολογίες και οι εσχρολογίες ακούγονται στους στρατώνες, στα λιμάνια, στα στάδια, στην καθημερινή ζωή, αλλά ακόμη και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως λέγονται, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, ακόμη και σε αυτά τα σχολεία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πολλοί δαιμονιζόμενοι και παλαιότερων εποχών και σήμερα, όταν ομιλούν υπό την επίρρεια του δαιμονίου, χρησιμοποιούν συχνότατα λόγια εσχρά και βλάσφημα. Είναι, βλέπετε, ακριβώς αυτό που ευχαριστεί και ικανοποιεί τον διάβολο. Η εσχρολογία κατατάσσεται από τον Άγιο Απόστολο Παύλο στα βαριά αμαρτήματα, τα οποία ο χριστιανός θα πρέπει παντελώς να αποδιώξει από τη ζωή του. Στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής ο Άγιος Απόστολος λέει τα εξής: «Γίνεσθε ουν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις ως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία μη δε ονομαζέστο εν ημίν». Η πορνεία και κάθε βρωμερή πράξη ή πλεονεξία ούτε καν πρέπει να αναφέρονται ανάμεσά σας, όπως πρέπει σε χριστιανούς. Και συνεχίζει: «Και εσχρότης και μορολογία και ευτραπελία τα ου κανήκοντα, αλλά μάλλον ευχαριστία. Όπως επίσης δεν πρέπει να αναφέρονται ανάμεσά σας ούτε εσχρολογίες, ούτε ανόητα και βρώμικα αστεία, τα οποία δεν αρμόζουν σε χριστιανούς. Αντίθετα, να ευγνωμονείτε το Θεό». Βλέπετε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος ομιλεί με σαφήνεια για το θέμα αυτό. Παρόμοια είναι και η αναφορά του στην προς Κολασαΐς επιστολή, όπου καλεί τους χριστιανούς να απαρνηθούν, να νεκρώσουν, όπως λέει, τα μέλη που ρέπουν προς την ακαθαρσία. «Νεκρώσατε τα μέλη σας που ρέπουν προς τα γήινα, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία». Και μετά από μερικούς στίχους λέει ξεκάθαρα: «Τώρα όμως αποβάλλετε τα όλα, την οργή, το θυμό, την κακία, τη βλασφημία, την εσχρολογία εκ του στόματός σας». Επομένως, ο Άγιος Απόστολος Παύλος κατατάσσει την εσχρολογία στα βαριά αμαρτήματα, τα οποία δεν έχουν θέση στη ζωή και στο στόμα του χριστιανού. Ας λάβουμε υπόψη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τη σοβαρότητα του Λόγου του Θεού, για να είμαστε όλο και περισσότερο προσεκτικοί και να μην παρασυρώμαστε από κακές συνήθειες της εποχής μας.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 23ο κεφάλαιο, στον 14ο στίχο. Η απρόσεκτη γλώσσα δεν υπολογίζει τίποτε, θα προσθέσει στη συνέχεια ο σοφός συγγραφέας. Μπορεί να ανέλθει κανείς σε υψηλά στρώματα της κοινωνίας, να συναναστρέφεται με υψηλά πρόσωπα και όμως να μην έχει καθαρό στόμα. Προσβάλλει έτσι τους γονείς που τον ανέθρεψαν, με συνέπεια να ξεπέφτει εμπρός στα μάτια γνωστών και φίλων και να ευρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Ας αναγνώσουμε τον 14ο στίχο. «Μνήσθητη πατρός και μητρός σου, αναμέσων γάρ μεγιστάνων συνεδρεύεις, μήποτε επιλάθη ενώπιον αυτών και το εθισμό σου μωρανθείς και θελήσεις ημί εγεννήθεις και την ημέραν του τοκετού σου καταράσει. Να θυμάσαι πάντοτε με σεβασμό τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ιδιαιτέρως όταν ανέλθεις κοινωνικά και αρχίσεις να συναναστρέφεσαι με άρχοντες. Πρόσεχε λοιπόν, μήπως παρασυρθείς από τις τιμές και τα αξιώματα και ξεχάσεις τους γονείς σου και από την κακή συνήθεια που έχεις να μην προσέχεις τα λόγια σου, αποβλακωθείς και φτάσεις στο σημείο να πεις ότι θα προτιμούσες να μην είχες γεννηθεί και να καταραστείς την ημέρα που γεννήθηκες. Σε τόσο άσχημη κατάσταση μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος από την απροσεξία της γλώσσας, ώστε να καταραστεί την ώρα και την ημέρα της γεννήσεώς του. Κάποιοι ερμηνευτές σημειώνουν ότι ο άνθρωπος που δεν προσέχει τη γλώσσα του μπορεί να φτάσει να ομιλεί υβριστικά και για αυτούς τους ίδιους τους γονείς του ή και προς αυτούς τους γονείς του όταν είναι παρόντες και άρχοντες και συνάδελφοί του. Υποτιμώντας τους γονείς του φτάνει να τους προσβάλλει. Αυτό είναι μεγίστη κατάπτωση και απόδειξη ότι έχει απολέσει την αξιοπρέπειά του. Άνθρωπος που συνηθίζει να βρίζει και να λιδωρεί διαρκώς είναι ανάγωγος. Και όπως μας λέει στον 15ο στίχο, παραμένει αδιόρθωτος. Άνθρωπος συνεθιζόμενος λόγισον ειδισμού, εν πάσες τες ημέρες αυτού ουμή παιδευθεί. Άνθρωπος που έχει συνηθίσει να λέει διαρκώς υβριστικά λόγια δεν θα διορθωθεί ποτέ όσο ζει. Βεβαίως αυτά ισχύουν για την πρόχριστου εποχή. Μετά τη σταυρική θυσία του Κυρίου υπάρχει δυνατότητα μετανοίας και διορθώσεως και σωτηρίας ακόμη και για τα μεγαλύτερα εγκλήματα και για τους μεγαλύτερους κακοποιούς. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Και η χάρις του Θεού μπορεί πράγματι να αναγεννήσει εν Χριστώ τον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Ακόμη και αν ως κακή συνήθεια έχει ριζωθεί στη ζωή ενός ανθρώπου τέτοιου είδους λεξιλόγιο ή τρόπος έκφρασης, υπάρχει πάντοτε δυνατότητα μετανοίας, διορθώσεως όπως είπαμε και σωτηρίας. Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε ότι η γλώσσα χρειάζεται περισσότερο από όλα τα άλλα μέλη του σώματος σοφρονισμό και χαλινάρι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λιδωρίες, ύβρις, εσχρολογίες και κατηγορίες από το στόμα μας ας απομακρυνθούν,
όπως επίσης και η πονηρή των όρκων συνήθεια. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα αμαρτήματα της γλώσσης, ας θυμηθούμε ότι στην αρχή της ενότητος αυτής ο Ιερός Συγγραφέας μας επισήμανε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε ώστε να μην αναφέρουμε άσκοπα το όνομα του Θεού, παραπέμποντάς μας, όπως είπαμε εκεί, στην τρίτη εντολή του Δεκαλόγου. Να σημειώσουμε τις περιπτώσεις άσκοπης και μάταιης χρήσεως του ονόματος του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού ή οτιδήποτε έχει σχέση με το Θεό σε αστεϊσμούς και ανέκδοτα. Όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού σε ψευδορκία. Το χειρότερο, όταν βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού για να δικαιολογήσουμε αδικαιολόγητες ενέργειές μας, όπως συχνά συμβαίνει με τα λεγόμενα θρησκευτικά εγκλήματα που γίνονται εν ονόματι του Θεού. Όταν γίνεται κατάχρηση του ονόματος του Θεού από γονείς και παιδαγωγούς για να απειλήσουμε ή να εκφοβήσουμε τους παιδαγωγούμενους, δηλαδή τα παιδιά μας. Και γενικότερα, εάν η γλώσσα μας είναι ασύμφωνη με το πιστεύω μας, αν χρησιμοποιούμε ύβρις και εκφράσεις εσχρές,

τη σοβαρότητα για τις παραβάσεις αυτές. Είναι ένα θέμα που ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουμε, διότι στην εποχή μας θεωρούμε ότι είναι εξέλιξη η ελευθεριότης ως προς τα αμαρτήματα αυτά, ξεχνώντας ότι διαχρονικά αυτά τα αμαρτήματα εξαχριώνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε μία άνευ προηγουμένου εχμαλωσία και ταπείνωση, με την έννοια της υποδουλώσεως και της εξαχριώσεως, όπως είπαμε. Η αναφορά σε αυτά τα αμαρτήματα περιλαμβάνεται στους στίχους 16 έως 27 του κεφαλαίου που μελετούμε, του 23ου κεφαλαίου. Δύο είδη πληθύνουσιν αμαρτίας και το τρίτον επάξει οργήν. Ψυχή θερμή ως πυρκεόμενον ουμής βεσθή έως αν καταποθεί. Άνθρωπος πόρνος εν σώμα της σαρκός αυτού ουμή παύσιτε έως αν εκάψει πυρ. Ανθρώπο πόρνο πας άρτος ειδής ουμή κοπάσει έως αν τελευτήσει. Δύο είδη ανθρώπων πληθαίνουν διαρκώς τις αμαρτίες τους και ένα τρίτο είδος επιφέρει επάνω τους την οργή του Θεού. Η ψυχή που φουντώνει από το πάθος γίνεται φωτιά πυρακτωμένη και δεν πρόκειται να σβήσει μέχρι να κατακαεί τελείως. Έτσι και κάθε άνθρωπος που αμαρτάνει με το ίδιο του το σώμα δεν πρόκειται να πάψει να αμαρτάνει μέχρι να τον κατακάψει η φωτιά της απώλειας. Ο ασελγής άνθρωπος βρίσκει ειδονική κάθε σάρκα που βλέπει μπροστά του και την ποθεί για να ικανοποιήσει την ακόλαστη επιθυμία του. Αυτός δεν θα πάψει να αμαρτάνει μέχρι να πεθάνει. Και άνθρωπος που προδίδει τη συζυγική του κλίνη και πίστη, λέει μέσα του: «Ποιος με βλέπει? Γύρω μου είναι σκοτάδι και οι τείχοι με κρύβουν. Κανείς δεν με βλέπει. Από ποιον να ντραπώ, ποιον να φοβηθώ? Ο ύψιστος δεν πρόκειται να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να μου τις καταλογίσει». Ομιλεί για τρία σαρκικά αμαρτήματα, για τα οποία μας είπε ότι είναι εντελώς απαράδεκτα ενώπιον του Θεού και επισύρουν την οργή του Θεού. Πρώτα είναι το καταμόνας αμάρτημα, όταν κανείς αυτοικανοποιείται όσον αφορά τις σαρκικές επιθυμίες. Το δεύτερο είναι η πορνεία. Πορνεία στην Αγία Γραφή σημαίνει κάθε σαρκική σχέση εκτός γάμου, διότι η γενετήσια λειτουργία δόθηκε στον άνθρωπο προκειμένου να συνάψει σχέση πραγματικής αγάπης και αφοσιώσεως, δηλαδή να συνάψει συζυγία μέσα στην οποία ολοκληρώνονται οι προσωπικότητες των δύο συζύγων και φέρουν καρπούς πνευματικούς αρετών, και αν ο Θεός θελήσει και καρπούς ζωής, τα τέκνα τους με τα οποία συνεχίζεται η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Κάθε σχέση εκτός γάμου αποτελεί αμαρτία και συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της πορνείας στη γλώσσα της Αγίας Γραφής. Και το τρίτο είναι η μοιχεία. Άνθρωπος παραβαίνων από τις κλίνεις αυτού. Όταν ο άνθρωπος έχει προδώσει τη συζυγική του πίστη, δηλαδή έχει προδώσει τη συζυγική του σχέση. Τρία λοιπόν αμαρτήματα, και λέει μάλιστα όταν η ψυχή του ανθρώπου φλέγεται από την επιθυμία της σαρκός, δεν πρόκειται αυτή η φωτιά να σταματήσει
μέχρι ότου κατακαύσει τον

ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι μια καταστροφική δύναμη που στην πραγματικότητα σαρώνει όλες τις δυνατότητες του ανθρώπου και προπάντων αυτή η δύναμη καταστρέφει την προοπτική του ανθρώπου που είναι να αναπτύξει το κατ' εικόνα και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει κοινωνός της ζωής και της μακαριότητος του Θεού. Και είναι αλήθεια, όπως το Ιερό Κείμενο μας είπε, ότι όταν ο άνθρωπος παρασύρεται σε αυτά τα πάθη, σκοτίζεται ο νους του, ξεχνά το Θεό και δεν σκέπτεται καν ότι είναι μπροστά στα μάτια του Θεού και είναι υπόλογος προς Αυτόν. Το θέμα βεβαίως είναι μεγάλο και συνεχίζει το Ιερό Κείμενο να ομιλεί για αυτό το θέμα και στους επόμενους στίχους. Η ώρα μας όμως για σήμερα ολοκληρώθηκε. Ας μείνουμε σε αυτά που είπαμε και ήθε ο Κύριος να εμβάλει μέσα στις καρδιές μας τον φόβο των θείων νόμων Του, ώστε να είμαστε προσεκτικοί και όσον αφορά τη γλώσσα μας και όσον αφορά τις άλλες προκλήσεις της αμαρτίας, στις οποίες μπορεί να είμαστε υποκείμενοι εάν δεν είμαστε εξάγρυπνοι και δεν επικαλούμαστε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί απόψε στο νησί της Αίγινας επί τη ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 απόψε και θα περατωθεί τα ξημερώματα αύριο Πέμπτη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα, Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο, Πέμπτη το πρωί, θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη Στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίας Παρασκευής Ομονίμου Δήμου, Αγίου Νεκταρίου Κηπου Πόλεως Περιστερίου, Αγίας Μαρίνας Θυσίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος και στις Ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας και κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς στα Άγραφα Θεσσαλίας.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλα σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού. Και αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η ακολουθία του Εσπερινού. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η Παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κηπου Πόλεως Περιστερίου, αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα την Ιεραποστολή στην Κανάγκα. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί απόψε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιός.
2: Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
1: Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
2: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί Παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μητηρελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των εγχώνες θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση. Και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, εφόλης της ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυριακής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα κοντά σας, μια όμορφη συντροφιά, ο Τάσος Ζουζιάκας, ο οποίος επιμελείται τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Η Φίβη Κωνσταντέλου άοκνα ενημερώνεται από εσάς για τις ευχές σας, την έκφραση της αγάπης σας, και εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή να μιλήσουμε για κάτι επίκαιρο, για τα 14.000 νήπια, θα μας πει ο κύριος Γανωτής, τα οποία σφαγιάστησαν από τον Ηρώδη, και καθώς οι μέρες πλησιάζουν και θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε όλα αυτά τα γεγονότα. Ξεκινώντας, προτείνουμε το βιβλίο «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Βι και Βι», γιατί εδώ στην εκπομπή αγαπάμε το διάβασμα. Είναι ο τίτλος αυτό που είπαμε, μιας τρυφερής χριστουγεννιάτικης ιστορίας της Σταματίνας Βλασταράκου Μεταξά. Γιατί όλη η παρέα φοράει κόκκινα σκουφιά, τι μπορεί να φέρει ζεστασιά μέσα στο κρύο, τι μπορεί να νικήσει τα χρόνια που περνούν και πού βρίσκονται οι άγγελοι που δοξολογούν τη γέννηση του Χριστού. Όλες αυτές οι απορίες θα λυθούν με αυτή την πρωτότυπη ιστορία που έχει εικονογραφήσει η Αγγελική Δελεχά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα σε κεντρική διάθεση των εκδόσεων Σταμούλη. Τηλέφωνο 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Σήμερα είπαμε να ολοκληρώσουμε με το παιδομαρτυρολόγιο, το πολύ όμορφο αυτό βιβλίο που εμπνευστήκατε από τους μάρτυρες παιδιά. Και σας συγκίνησε αυτό και το γράψατε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για, εκτός από τα 14.000 νήπια, και για τον Άγιο Μάμαντα, για τον οποίο γράψατε. Τι σας ενέπνευσε, κύριε Γανωτή?
2: Να σας πω, χαίρομαι που προσέξατε κι εσείς ορισμένα κομμάτια από το βιβλίο. Δεν είναι τυχαίο, είναι και επίκαιρο πολύ μάλιστα, το ότι ασχολείται και το βιβλίο αλλά και εμείς εδώ στην εκπομπή με τους Αγίους Μάρτυρες, και μάλιστα τους μάρτυρες παιδιά. Για σκεφτείτε ότι πέρασε ο κόσμος στους τελευταίους 2 αιώνες τη μεγάλη δοκιμασία να μεταφέρει τα ενδιαφέροντά του σε ιδέες, σε γνώσεις απρόσωπες, σε φιλοσοφίες, και αυτό ήταν η μεγάλη, ας πούμε, εκτροπή των ανθρώπων προς την κόλαση. Γιατί ο Θεός δεν έπλασε ιδέες, δεν έπλασε σκέψεις, φιλοσοφίες, έπλασε όντα, υπάρχοντα, πρόσωπα μάλιστα, πρόσωπα. Η πόλεμη και η αστική ευημερία μετέτρεψε τα πάντα σε σκέψεις και σε ιδέες, και μάλιστα τα πρόσωπα τα αμαύρωσε και τα έκανε νούμερα. Νούμερα τα έκανε. Στέλνει τόσες χιλιάδες εδώ, τόσες εκατομμύρια εκεί. Πού είναι το πρόσωπο? Πουθενά. Και έρχεται τώρα η Εκκλησία μας πάντοτε, αλλά και εμείς μετανοημένοι εδώ τώρα, έχοντας την παρακίνηση της Εκκλησίας μας, να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε πρόσωπα. Και πρόσωπα όχι μονάδες, όχι απλώς όντα, όχι πελάτες, αλλά πρόσωπα Αγίων. Και το πιο τρυφερό και συγκλονιστικό είναι ότι όχι απλώς Αγίων, αλλά παιδιών Αγίων. στην εποχή μας όλοι λέμε πω πω χάλασε νεολαία, πω πω τα παλιόπαιδα, τι χάλια είναι, πως φαίνονται, πως δείχνονται κτλ. Και από την άλλη μεριά η Εκκλησία λέει για δέστε κάτι κουκλάκια, κάτι χαριτωμένα όντα, υπερχαριτωμένα που είναι παιδιά και να γίνονται μάρτυρες για χάρη του Χριστού. Τι ωραίο πράγμα. Και γι' αυτό και κλείνει η χρονιά φέτος σε εκπομπές με το να ασχολούμαστε με πρόσωπα και εύχομαι να αρχίσει η καινούργια χρονιά και αν μας δώσει ο Θεός ζωή πάλι να ασχοληθούμε με πρόσωπα και όχι ιδέες. Λοιπόν, και ένα από αυτά τα πρόσωπα που λάμπει στο στερέωμα σε όλη την ιστορία την παγκόσμια είναι ο Άγιος Μάμας. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε με δραματικότατες, ίσως να μην βρέθηκε άλλο στον κόσμο παιδί που να γεννήθηκε με τόσο, σε τόσο δραματικές συνθήκες ζωής. Οι γονείς του χριστιανοί. Ο πατέρας του βοσκός, αλλά είχε το αξίωμα του πατρικίου μόνο που το είχε παρατήσει, δεν το ασκούσε. Είχε όμως το αξίωμα του πατρικίου. Χριστιανοί αυτοί και μεταδίδανε την πίστη. Για σκεφτείτε, από τέτοιους ανθρώπους έφτασε η πίστη και σε εμάς και γεννηθήκαμε μια χαρά και ήσυχα χριστιανοί και κάνουμε και τους καλούς χριστιανούς με τόση ευκολία. Μέσα στη φυλακή τους βάλαν τους ανθρώπους γιατί τους πιάσανε ότι είναι χριστιανοί. Γιατί ήταν εποχή που ήταν πολύ μεγάλο έγκλημα να είσαι χριστιανός. Και η καημένη μανούλα του ήταν έγκυος σε αυτόν τον παλίκαρο. Και μέσα στη φυλακή ο πατέρας του ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος που δεν άντεχε τους πόνους και τα βάσανα και παρακάλεσε το Θεό και λέει «Κύριέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με να μην νιώσω τους φρικτούς πόνους του μαρτυρίου που μου ετοιμάζουν αυτός ο βασιλιάς εδώ πέρα». Αυτό ήταν κάτω στη γάγκρα της Παφλαγωνίας στην Καπαδοκία κοντά. Λοιπόν, και ο Θεός τον πήρε και έμεινε μια έγκυος γυναίκα μέσα στη φυλακή με τα βασανιστήρια της φυλακής και ετοιμάζονταν να την σκοτώσουν, να την εξοντώσουν. Και είπε και εγώ δεν αντέχω Θεέ μου, αλλά γέννησε το μεταξύ. Γέννησε το παιδάκι της και δεν πρόλαβε να το χαϊδέψει, να το ειδεί, να το φιλήσει, παρά πέθανε κι αυτή. Και έμεινε ένα παιδάκι μέσα στα αίματα της μάνας του, ανάμεσα σε δύο πτώματα, μέσα στη φυλακή.
1: Φοβερή ιστορία.
2: Πώς να μην προσκυνήσει κανείς μια τέτοια μοίρα που θα λέγαμε με τη γλώσσα του κόσμου.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν μεγάλη ατυχία.
2: Ναι, βέβαια, κατά κόσμο. Είδατε τι είναι. Ο κόσμος είναι η σκιά της αλήθειας. Στο χώρο της σκιάς θα το λέγανε έτσι. Αλλά στο χώρο της αλήθειας άγγελοι υμνούσαν από πάνω τη δόξα των ανθρώπων που και τον Χριστό αγαπούσαν θερμά και ταπεινότατοι ήσαν και φρικτότατη σύμπτωση ας πούμε πάνω τους έπεσε και το παιδάκι μέσα σε όλα αυτά γεννήθηκε σαν ένα λουλούδι.
1: Έτσι.
2: Ένα λουλούδι που βγαίνει μέσα σε ένα λάκκο μεγάλον. Και τότε οι στρατιώτες μπήκαν μέσα και είδαν τα πράγματα, τα χάσανε και φωνάξαν μια γυναίκα, πάλι πλούσια γυναίκα, την Αμία Ματρώνα, έτσι τη λέγανε, τη φωνάξανε, δεν ξέρει κανείς, με πρόνοια Θεού βέβαια, και ειδοποιημένη αυτή από άγγελο, να πάει στη φυλακή να πάρει ένα παιδάκι και πήγε αυτή με υπηρέτες, άρπαξε τα πτώματα και τα κίδεψε, πήρε το παιδάκι στο σπίτι της και το ανάθρεψε για δικό της. Αυτή ήταν πλούσια γυναίκα και με την αγαθοεργία της αυτή ενίκησε και αυτή το δαίμονα του πλούτου. Καταλάβατε. Το παιδί, τη μανούλα του αυτή, τη θετή μάνα που δεν τη γνώριζε τη δική του καν, τη φώναζε μάμα, μάμα. Και της έμεινε και αυθινής να τη λένε μάμα, αλλά και το ίδιο το παιδί το λέγανε μάμα. Λέγανε ο μάμας και μεγάλωνε το παιδάκι με μεγάλη, ας πούμε, περιποίηση μέσα στο πλούσιο σπίτι, την απόλυτη, την απότομη διαφορά ζωής. Λοιπόν, και όταν έγινε 5 χρονών, το έστειλε η μάνα του, η θετή μάνα του, η αμία ματρώνα, η μάμα, όπως την έλεγε αυτός, το έστειλε στο σχολείο. Στο σχολείο όμως έδειξε μεγάλη ευφυΐα, μεγάλη ευφυΐα, και τόσο σπουδαίος ήτανε που, επειδή τότε επικρατούσαν και τα αλληλοδιδακτικά συστήματα σχολείων, έκανε μάθημα και στα άλλα παιδάκια, τα μικρότερα. Και τον ακούγανε και τον θαυμάζαν, τον λατρεύανε. Και τους μετέδιδε τη χριστιανική πίστη, γιατί και η γυναίκα αυτή για να κάνει μια τέτοια μεγάλη τολμηρή αγαθοεργία ήταν φυσικό να ήταν χριστιανή. Και έτσι από τη μια μεριά εμένονταν ο διωγμός των χριστιανών, και από την άλλη μεριά φούντωνε ο χριστιανισμός κατά τρόπον παράδοξον, γιατί ήταν από πίσω ο Θεός που τον οδηγούσε. Λοιπόν, και όταν έφτασε το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, κόντευε ας πούμε στα 15 χρόνια τη μεγαλύτερη ηλικία, τέλος πάντων, ακούστηκε πολύ ότι ήταν χριστιανός και δίδεσκε τα παιδιά να είναι χριστιανοί.
1: Μάλιστα.
2: Τότε τον συνέλαβαν βέβαια. Για να μην περιγράφω λεπτομερώς τις περιπέτειες από έναν άρχοντα σε έναν άλλον, από έναν Αλέξανδρο σε έναν Δημόκριτο και τα λοιπά, ήταν 260 μετά Χριστόν. Ναι, λέω πως έφτασε το παιδί να συλληφθεί και να το εξαναγκάσουν, να προσπαθήσουν να το εξαναγκάσουν να γίνει ειδωλολάτρης. Αυτός λέει, μα αστιεύεστε, εγώ να αφήσω το Χριστό μου, να πάψω να λατρεύω τον αληθινό Θεό και να λατρεύω τα είδωλα. Τρόμαξαν οι άνθρωποι από το θάρρος. Γιατί πολλοί άνθρωποι εδίλιαζαν. Και αμέσως μπροστά στα βασανιστήρια που ετοίμαζαν αυτοί, αμέσως οι άνθρωποι λυγούσανε, και έστω και προσωρινά, έστω και ας πούμε ασαφώς, σκύβαν το κεφάλι, μεταξύ των οποίων και τα μαθητούδια του μάμαντος, οι συμμαθητές του, οι μικροί που τους έκανε και το μάθημα. Αυτός ξεχώρισε όμως και στάθηκε γενναίος και αρχίσαν τα βασανιστήρια. Βασανιστήρια, όσο δεν φαντάζεται κανείς, με χτυπήματα, με κρεμάσματα, με φωτιές. Τον βάλαν μέσα σε μια φωτιά και αυτός στέκονταν μέσα στη φωτιά και χαμογελούσε και κοιτάζαν καλά οι άνθρωποι, λέγαν, μα είναι αλήθεια αυτό που βλέπουμε. Αυτός χαμογελούσε και γύρω γύρω οι φλόγες ανέβαιναν και δεν ένιωθε τίποτα. Τον βγάλαν από εκεί ακέραιον.
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο πάντως, έτσι, να...
2: Αυτό είναι το
1: μαρτύριο, ας πούμε.
2: Και εδώ να δείτε τι έκανε ο Θεός, τι έλεος έκανε στους πολύ σκληρούς ανθρώπους, για να τους προκαλέσει στη μετάνοια. Όλα αυτά τα μεγάλα θαύματα, τα τρομερά που διαβάζουμε στη συνεξάρια, οι πρώτοι που τα είδανε και τα είδανε καλά και με σαφήνεια ήταν αυτοί οι βασανιστές, οι άρχοντες.
1: Ναι.
2: Τα είδανε και θα έπρεπε και με την λογική να αναγνωρίσουν το υπέρλογο και το μυστηριώδες του φαινομένου και να μετανοήσουν. Εμείς εδώ μετά από 2.000 χρόνια σχεδόν τα διαβάζουμε, συγκλονιζόμαστε και μετανοούμε. Και αυτοί ήταν μπροστά και τα είδαν με τα μάτια τους και τίποτε.
1: Γιατί αυτή η μάλλον η έλλειψη λογικής, γιατί ακόμα...
2: Γι' αυτή τώρα δεν κάνατε αντίφαση. Αφού είπατε μυστήριο, ναι, λέτε γιατί. Το μυστήριο δεν ξεφτελίζει όλα τα γιατί. Δεν ξέρουμε. Όπως υπάρχει το μυστήριο της αγιότητας, έτσι υπάρχει και το μυστήριο της κόλασης του δαίμονα. Και αυτός έχει δυνάμεις υπεράνθρωπες. Νικάει τον άνθρωπο που τον βρίσκει μοναχό του. Αν νικάει κάποιος τον δαίμονα, τον νικάει ο Θεός που είναι μέσα του. Δεν τον νικάει ο άνθρωπος. Έτσι και βρεθεί ο άνθρωπος ο μοναχός του με την απιστία του. Είναι αδύνατο να νικήσει τον δαίμονα. Και φτάνει στα άκρα το κακό. Όσο απελπισμένος ο Αβιλιανός, πως το λέει ο βασιλιάς εκεί, λέει πάρτε τον και πετάξτε τον στη θάλασσα. Να πνιγεί, του βάλαν και πέτρες από το λαιμό για να πάει στον πάτο, αλλά στον δρόμο εμφανίζεται ένας άγγελος και πήραν δρόμο οι καβαλάριδες που τον συνοδεύανε. Ξαφανιστήκανε μπροστά του από τον δρόμο του, από τον δρόμο τους. Και τον έλυσε και του λέει πήγαινε στο βουνό επάνω και ζήσε εν Χριστώ Άγιε Μάρτης. Οπότε σηκώνεται το παιδάκι και πηγαίνει στο βουνό. Ανέβηκε λοιπόν στο βουνό, τι να κάνει εκεί, πώς θα ζήσει. Με βότανα, αλλά γύρω γύρω του μαζευτήκανε ζώα και αγριοκάτσικα και ελάφια και τέτοια ζώα. Και κατά περίεργο τρόπο βέβαια, και ο Θεός τα έστελνε. Αυτός έπιασε βέβαια να τα σφάξει, ήταν αδύνατο, αλλά έπιασε και τα άρμεγε και μάζευε γάλα και το έπιζε τυρί. Ποιος του μάθε να πιέζει τυρί, ποιος ξέρει. Λοιπόν, και έφτιαχνε τυριά και τα έπαιρνε. Δεν μπορούσε να τα φάει όλα αυτά και κατέβαινε στην Κεσάρια που ήξερε ότι εκεί τον καταδιώκανε, γιατί τον είχαν φέρει μέσα στο στάδιο να μαρτυρήσει και αυτός μια χαρά επέζησε και βγήκε από το στάδιο. Λοιπόν, και τον ξέρανε, κι όμως αυτός κατέβαινε και μοίραζε στις φτωχές οικογένειες όπου έβρεπε σπιτάκια, ας πούμε, πολύ ταπεινά, και πήγαινε και τους έδινε τυριά. Και τον ξέρανε οι άνθρωποι και έλεγε και το λόγο του για τον Χριστό, ώσπου τον έμαθε πάλι και ο άρχοντας. Και αυτή ήταν η ζωή του μάμαντος, ο οποίος τελικά κατέφυγε σε ένα σπήλαιο και εκεί μέσα πέθανε, μετέσχει λένε, κοιμήθηκε λέμε, αποφεύγουμε τη λέξη αποθνήσκω ή πέθανε, ναι. Και λένε κάποια, αυτό βλέπετε το συναξάρι τόσο σεμνό και ρεαλιστικό είναι, λέει κάποιοι λένε ότι έφτασε σε αυτό το σπήλαιο καβάλος ένα λιοντάρι που τον αγαπούσε, γιατί του ρίξανε και λιοντάρια να τον εφάνε και τα λιοντάρια τον προσκυνούσαν. Λοιπόν, και έφυγε ο Άγιος Μάμας αφήνοντας σε εμάς ένα μεγάλο παράδειγμα και της δύναμη που παίρνει ο άνθρωπος όταν παραδοθεί στο Θεό, αλλά και το πόσο ο Θεός ζωγραφίζει, καλλιγραφεί μια υπέροχη ζωή μεγάλης περιπέτειας, μεγάλης εύνοιας του Θεού, αλλά και μεγάλης αγριότητας του κόσμου. Ναι, τα καλλιγραφεί για να φτιάξει έναν μάρτυρα. Γιατί οι μάρτυρες είναι απόδειξη ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο. Γιατί ο αγώνας που γίνεται ανάμεσα στο Θεό και στον διάβολο είναι ότι ο διάβολος θέλει να αποδείξει στο Θεό ότι ναι μεν είναι Θεός, αλλά οι άνθρωποι του φύγανε. Οι άνθρωποι δεν τον υπολογίζουν, ενώνει δημιουργήματά του. Και Θεός δια των μαρτύρων, γι' αυτό έχω τις μάρτυρες, βάζει ανθρώπους να μαρτυρούν ότι ναι, είναι Θεός και έχει τη δύναμη να σώζει τον κόσμο και είναι στα χέρια του η ιστορία και το τέλος του κόσμου θα τον φέρει νικητήν, να τον βλέπουν με τα μάτια τους. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χοντρικά μέσα στο βιβλίο, είναι λεπτομεριακά. Γιατί και εγώ το βρήκα από τα μαρτυρολόγια, από τα συναξάρια το βίο, ναι, του Αγίου Μάμαντος.
1: Και μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζουν πλέον ότι ο Άγιος Μάμαντας δεν είναι παρά ο Άγιος των ζώων, ο προστάτης των ζώων, και είναι πολύ όμορφο. Μάλιστα δεν ξέρουν...
2: Ξέρετε, σε όλα τα μέρη όπου πήγα, εκεί που είναι τα χωράφια τα πολλά, να και ένα εκκλησάκι του Αγίου Μάμαντος.
1: Ναι.
2: Στα χωράφια των γονέων και των προγόνων της γυναίκας μου στην Άξο υπάρχει ο Άγιος Μάμος ανάμεσα στα χτήματα. Τον έχουν για προστάτη γενικότερα της ποιμενικής ζωής. Οι βοσκοί κάνουν το σταυρό τους στον Άγιο Μάμαντα, λένε έλα Άγια Μάμα βοήθησέ μας. Τον έχουν δικό τους και έτσι ο Άγιος Μάμος ακόμα κυκλοφορεί μέσα στις εξοχές και μέσα στα ζώα. Προστατεύει την ποιμενική ζωή για την ακρίβεια. Και στην Κύπρο το ίδιο. Ξέρετε, εγώ βρήκα τάφο του Αγίου Μάμαντος στην Κύπρο. Στην Κερίνια της Κύπρου. Λέμε γιατί, αφού δεν κατετέθη εκεί το λείψανό του, ήταν στη Γάγκρα της Παφλαγωνίας επάνω. Αλλά φαίνεται κάποιοι μετέφεραν τα λείψανά του και ο πολιούχος του Μόρφου, ο Κερίνια, λάθος έκανα, της πόλης Μόρφου που τώρα είναι υπό τουρκική κατοχή, ο πολιούχος Άγιος είναι ο Άγιος Μάμας, που είναι τεράστια η απόσταση από εκεί στη Γάγκρα. Και ο τάφος του είναι πάνω, είναι μέσα στο ναό. Στο αριστερό κλήτος. Θυμάμαι που εγώ όταν κουραζόμουν να κρατώ αγκαλιά τα μωρά μου, τα έβαζα και κάθονταν επάνω στον τάφο να ξεκουραστούν και αυτά κι εμείς. Λοιπόν, παντού θα ακούσουμε να λένε για τον Άγιο Μάμαντα και εγώ αξιώθηκα ύστερα από χρόνια να μάθω για τη ζωή του Αγίου αυτού.
1: Έτσι, μια ζωή, και μάλιστα χαιρόμαστε γιατί με το παιδομαρτυρολόγιο μαθαίνουμε για τον Άγιο Μάμα ότι ήταν παιδί, ότι ήταν πολύ νεαρός άνθρωπος.
2: 15 χρόνων.
1: Ναι.
2: Ντροπή μου, για σκεφτείτε, κάθε φορά που υποκύπτω σε έναν πειρασμό φέρνω στο νου μου παιδιά μάρτυρες.
1: Ναι.
2: Τον Άγιο Μάμαντα. Και λέω, κοίταξε να δεις, θα μπορούσε να είναι εγγόνι μου. Και άντεξε τόσο πολύ στον πειρασμό. Και εγώ, έτσι φρονηματίζουν οι μάρτυρες, φρονηματίζουν και εμάς τους γέροντες.
1: Και τους νέους και όλους.
2: Και όλους.
1: Και όλους. Και έγανε ότι μετά τον Άγιο Μάμαντα.
2: Ναι, αλλά πριν από αυτό όμως, ναι, μην με φύγετε, γιατί εγώ έχω μια ιστεροβουλία που έβγαλα αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
2: Αυτό το βιβλίο το έβγαλα για να εγκαινιάσω έναν τρόπο να τραγουδάμε εμείς τους Αγίους μας και τη γλώσσα μας. Ενώ η Εκκλησία τους έχει υπέροχα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια, είναι τα τροπάρια,
1: ναι,
2: που τα ψάλλουν στους όρθρους. Λοιπόν, εμείς βγαίνοντας από τις εκκλησίες αρχίζουμε τις αχλαμάρες, τα χαζοτράγουδα, γιατί λέει είναι πανηγύρι. Το πανηγύρι σημαίνει να ξεχάσεις ό,τι άκουσες και χάρηκες μέσα στο ναό λίγο πριν όταν ήσουν στη λειτουργία για τον Άγιο. Λοιπόν, δεν πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Να γλεντάμε με τους Αγίους μας. Να τους φέρουμε στην πλατεία. Να τους πιάσουμε από το χέρι να χορεύουμε. Να χορεύουμε με τραγούδια που κάναμε για αυτούς. Πρώτα θα ήθελα, από σεβασμό στην προσπάθεια αυτή που την έκαναν οι άλλες γενναίες και εμείς είμαστε τεμπέληδες, να διαβάσουμε το Απολυτίκιο του Αγίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Βέβαια. Λοιπόν, λέει θύρας πριν τροποσάμενος, τροπούμε σημαίνει νικάω και κάνω τρόπαιο νίκης. Ναι. Των ακαθέκτων παθών αθλοφόρε αίδημε, των λεόντων χάσματα και θυρών τα ορμήματα, εντεύξη θεία σι εχαλήνωσας της τούτων βλάβης μήνας αμέτωχος, πυρ ου κατέπτυξας, ου θυμών δικάζοντος, της γαρ Χριστού μάκαρ αγαπήσεως ουδέν προέκρινας. Είδατε ότι κάθε τροπάριο είναι και ένα ολόκληρο κήρυγμα. Λέει πρώτα, λέει, ενίκησες τα θηρία των ακαθέκτων παθών. Ακάθεκτων σημαίνει που δεν κατέχεται, δεν συγκρατιέται, τα ορμητικά πάθη. Λοιπόν, πρώτα νίκησες αυτά τα συμβολικά θηρία των παθών και έτσι μπόρεσες να με έντευξη, που σημαίνει προσευχή, να μπορέσεις να νικήσεις τα χάσματα, λέει χάσματα, τα ανοιχτά στόματα των λεόντων που είναι τεράστια, τα χάσματα των λεόντων και τα ορμήματα των θυρών. Γιατί μέσα στο στάδιο που τον ρίξανε, αμολύσανε τα θηρία αυτά και τα θηρία πήγαν και τον γλύφανε. Τον γλύφανε και τον καμαρώνανε και μάλιστα έδωσαν παράδειγμα στον Άγιο μας να λέει στον Άρχοντα μέσα από το στάδιο τώρα, να το βλέπεις, λέει, τα ζώα είναι λογικότερα από σένα. Αυτά βλέπουν τη χάρη του Θεού επάνω μου και εσύ δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, και λέει, και δεν έπαθες τίποτα εσύ από αυτά, λέει. Και δεν φοβήθηκες ούτε τον δικάζοντα που ήταν ο βασιλιάς εκεί που τον δίκαζε, ούτε κανέναν, γιατί λέει δεν φοβήθηκες τίποτε ούτε τον θυμό του δικάζοντος, και παρακάτω και τελειώνει με το ότι προέκρινας, δηλαδή προτίμησες, εκτίμησες περισσότερο, τίποτα δεν εκτίμησες περισσότερο από την αγάπηση του Χριστού. Για σκεφτείτε,
1: τι ωραία.
2: Μια θερμότητα ψυχής, να λέει τίποτα δεν προέκρινες από την αγάπηση του Χριστού. Σε εμάς τους ανθρώπους του κόσμου αυτού που προκρίνουμε τις αγαπήσεις του Χριστού, τόσα άλλα πράγματα, και λέμε τους λες ας πούμε χρόνια πολλά λέει σήμερα Χριστούγεννα ξέρω εγώ, α καλά λέει, την αγάπηση του Χριστού την αγνοούμε τελείως, την έχουμε βγάλει από πάνω μας. Τόσο πολύ συγκινήθηκα που λέω κοίταξε να δεις πόσα λίγα επιγράμματα έχουμε κάνει, έχω βάλει για τον Άγιο Μάμαντα που κάθε, στο τέλος του κάθε συναξαρίου του που είναι στο Μηναίο, όχι στο τέλος αλλά σε κάποιο σημείο στο τέλος του όρθρου κοντά, έχει επιγράμματα, έχει ιαμβικά τρίμετρα, έχει δακτυλικά εξάμετρα στη γλώσσα την αρχαία. Και ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα τι τα θέλει η Εκκλησία αυτά που ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει αυτά. Γιατί θέλει η Εκκλησία μας να μαζέψει γύρω στο θρόνο του Θεού και στη μνήμη των Αγίων, να μαζέψει όλες τις γενναίες, να ξοφλήσει ανεξόφλητα γραμμάτια των αρχαίων προγόνων μας προς τους Αγίους μας. Είμαστε τα παιδιά τους.
1: Σωστά.
2: Μεμφόμαστε. Καταλάβατε. Και λέει τώρα φτιάχνω λοιπόν σηκώνε, λέει μάρτυρα ύμνης ημνήσομεν άπαντες λαοί αθλήσαστερός χαίρον πολοβατή. Παρά είπαμε κι άλλη φορά ότι το επίγραμμα λέγεται και ιεροελεγιακόν ποίημα, είναι όπως δύο στίχοι του ομήρου, του έπους δηλαδή, αλλά να λείπονται οι βραχίες συλλαβές του τρίτου και έκτου ποδός στο δεύτερο στίχο. Λοιπόν έτσι το φτιάχνω εδώ και λέω τώρα μάρτυρα ύμνης τιμήσουμε, τον μάρτυρα να τον τιμήσουμε με ύμνους όλοι οι λαοί, γιατί αθλήσαστερός αφού αθλήθη, έκανε το άθλημα με στερεότητα γενναία, χαίρον πολοβατή, πολοβατό είναι φτιαχτό ρήμα που σημαίνει περπατώ εις τον ουρανόν, γιατί τον ουρανό τον λέγανε πόλον. Και στα λατινικά λέγεται πόλους. Και εμείς να τον ημνήσουμε, αλλά είδατε ότι δεν βάζουν το όνομά του, δεν χωρούσε μέσα στους στίχους, γι' αυτό μετά λέω λέω ας κάνουμε και ένα δίστιχο που να βάλουμε λέω και το όνομά του που παραλείψαμε στο προηγούμενο δίστιχο, και είναι μάρτης μάμα λόγης μόνο να δω την άθληση, δώσμη ενέργης ημνήσε Άγιε συν Άγιε δόξα. Λέει μάρτυρα μάνα, μάμα με λόγια μονάχα τραγουδώ την άθληση, δώσ' μου και με έργα να ημνήσω τη δόξα σου. Γιατί βλέπετε παρακινούμαστε σε μια φιλολογία και βγάζουμε λόγους και φτιάχνουμε τραγούδια, αλλά είναι πολύ εύκολα αυτά, και τη χάρη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος έχουν, και την ευκαιρία που έχουμε σαν λαός να έχουμε μια γλώσσα που βοηθάει με τις πολλές λέξεις της, ναι, τα φτιάχνουμε, αλλά η παρακίνηση είναι να φτάσουμε στα έργα. Διότι κάθε έργο αρετής που κάνουμε, κάθε έργο που κάνουμε να συγκρατούμε κι εμείς τους θύρες λέγονται τα θηρία που λέμε, τα γρίμια των ακαθέκτων παθών, είναι μια μίμηση του Αγίου Μάμαντος. Και έχουμε τον περίφημο στίχο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που, μεγάλη η χάρη του, που λέει έπαινος Αγίου μίμησης Αγίου.
1: Έτσι.
2: Αν θες να τον υμνήσεις, να τον επενέσεις, τιμή Αγίου μη μισείς αυτού. Αν θες να τον τιμήσεις, να τον μιμηθείς. Δεν με πιάνουν τα θηρία εμένα μέσα στο στάδιο να με φάνε, αλλά με πιάνουν τα ακάθεκτα πάθη. Και με αυτό ζητούμε να είμαστε άξιοι να υμνήσουμε, να τιμήσουμε τον Άγιο. Αυτά είναι μέσα από τον πλούτο που μας προσφέρει αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Τώρα κάνω και ένα μικρό κήρυγμα για τον Άγιο Μάμαντα, γιατί λέω, κοίταξε που πήγα μέσα στο ναό και εκκλησιάστηκα τότε που ήμουν στην Κύπρο πριν ακόμα έρθουν οι Τούρκοι, και δεν έβγαλα ένα κήρυγμα για τον Άγιο να ζεστάνω τις καρδιές των ανθρώπων που ήμουν δάσκαλος. Δεν με κάλεσε κανείς βέβαια. Και λέει τώρα, Άγιε Μάμα, σ' αγάπησε ο Χριστός. Τον αγάπησε και τον αγάπησες. Αγάπησες και τα ζώα και αυτά σε αγάπησαν. Αγάπησες τους ανθρώπους και αυτοί σε βασάνισαν. Για να είσαι όμως στα χέρια του Θεού, απ' όλα ωφελήθηκες. Οι άρχοντες του κόσμου πάλεψαν.

0: και στο τέλος βγήκαν κέρδος. Αυτό ήταν το κηρυγματάκι. Και θυμούμαι τώρα με συγκίνηση που κάμποσο καιρό, δεν ξέρω αν είναι χρόνια, μετά από τη σκλαβιά της Βόρειας Κύπρου στους Τούρκους, ετόλμησαν χριστιανοί της περιοχής εκεί, της, του Μόρφου, και ζήτησαν την άδεια από τους Τούρκους να πάνε συγγνώμη που κάνω και λάθη, να πάνε στο ναό του Αγίου Μάμαντος να λειτουργήσουν. Και τους δόθηκε η άδεια και με τη συγκίνηση πήγανε με τον δεσπότη τους, με τους ιερείς τους, και λειτουργήσανε να είναι γύρω γύρω οι Τουρκιά να κοιτάζουν με τα όπλα προτεταμένα, μάλιστα οι Τούρκοι, και να τους παρακολουθούν να δουν τι θα κάνουν, και αυτοί να αναπέμπουν δοξολογίες στο Θεό για τον Άγιο Μάρτυρα Μάμαντα. Ήταν η σκηνή συγκλονιστική, πόσο ο Θεός ανθίζει σαν η χάρη του Θεού, ανθίζει σαν λουλούδι μέσα σε τάφους, μέσα στην πιο άσχετη και εχθρική ατμόσφαιρα. Και το επανέλαβαν ύστερα και άλλες φορές.
1: Και είχαν ότι όσα μας είπατε για τον Άγιο Μάμαντα μας ζέσταναν την ψυχή.
0: Αμήν. Και αυτός ήταν ο σκοπός
1: του. Ναι, ναι, ναι. Και ας ήταν μαρτύριο και ας ήταν έτσι ταλαιπωρία από εκεί, και θα μπορούσε να μας δώσει φόβο, αλλά μας δίνει χαρά και ελπίδα. Να περάσουμε όμως τώρα που είναι και εορταστικές μέρες που έρχονται, σε κάτι άλλο πάλι αντιφατικό, έτσι, 14.000 νήπια που έγιναν και αυτοί μάρτυρες, αλλά και αυτό μας δίνει πάλι ελπίδα.
0: Εγώ, ξέρετε, κάθε φορά που μιλώ για τα Άγια αυτά νήπια, συγκλονίζομαι και σκέφτομαι ότι αυτό το φοβερό πράγμα συνεχίζεται. Είναι τα παιδάκια των εκτρώσεων, ναι, που δεν τα σφάζουν οι στρατιώτες του Ηρώδη, αλλά οι μανάδες πάνε στο γιατρό και λένε σφάξτο και ξερίζωσέ το και πέτα το. Είναι, φτάνουμε εμείς να είμαστε πολύ βαρύτεροι, αγριότεροι από τον Ηρώδη και από τους στρατιώτες της φαγής. Λοιπόν, και ακόμα μένει ένα μυστήριο, πώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει η σφαγή τόσων νηπίων εξαιτίας του, που επειδή γεννήθηκε αυτός και οι μάγοι είπαν στον, που ήρθαν από τη Χαλδαία, είπαν στο βασιλιά, ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον καινούργιο βασιλιά που γεννήθηκε. Φαίνεται αφέλεια των μάγων αυτό, γιατί έπρεπε να σκεφτούν ότι αφού γεννήθηκε ένας βασιλιάς καινούργιος, ασφαλώς θα έβαζε σε σκέψεις, σε κίνδυνο τον παλιό βασιλιά. Αλλά αυτοί φαντάστηκαν ότι για να είναι καινούργιος βασιλιάς θα είναι παιδί του βασιλιά που τώρα βασιλεύει. Έτσι φαντάστηκαν, ναι, οι άνθρωποι. Και πήγανε, τι ωραία η σκηνή, να οδεύουν πάνω στις καμήλες τους τρεις βασιλιάδες. Και τους λέγανε μάγους, γιατί μόνο αυτοί ασχολούνταν με τη μαγεία, εκμεταλλευόμενοι τα φαινόμενα του τόπου τους εκεί στη Μεσοποταμία, που είναι τόσο καθαρή η ατμόσφαιρα, είναι πολύ ξερό το κλίμα και βλέπουν τα αστέρια να έντονα, και μελετούσαν πολύ τα αστέρια και ήταν αστρολάτρες. Συγχρόνως τα πετρέλαια έβγαιναν τη νύχτα, έβγαιναν από την άμμο μέσα, τα αέρια των πετρελαίων, όχι τα πετρέλαια, τα αέρια, και με την πολύ ζέστη των 50 βαθμών ανάβανε. Ναι. Και μέσα στη νύχτα

0: Φαίνονταν γαλάζιες φλόγες να αναδύονται πάνω από τις ερήμους και όλα αυτά τους προκαλούσαν σε μια μαγευτική, θα λέγει κανείς, όχι με την καλή αλλά με την κακή σημασία της λέξης, μια μαγευτική θρησκεία. Λοιπόν, και αυτή παρόλην αυτή τη θρησκεία, και φυσικό ήταν, αφού δεν είχαν άλλοι, δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό, είχαν τη λαχτάρα να γνωρίσουν την αλήθεια, μια αλήθεια πέρα από τις φτηνές φανταστικές αλήθειες που λατρεύανε, και σηκώνονταν λοιπόν και πήγανε να προσκυνήσουν και να φέρουν δώρα στον καινούριο βασιλιά που γεννήθηκε. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος ήταν μέσα στο ψέμα και στην απάτη, αλλά όλοι περιμένανε έναν καινούριο βασιλιά που θα είναι σωτήρας του κόσμου. Και φτάνουν εκεί, τους λέει ο βασιλιάς, ανησύγησε, ταράχτηκε ο Ηρώδης, λέει άλλος βασιλιάς που θα μου πάρει το θρόνο. Εκεί πήγε ο νους της στο κακό, φέρνει τους σοφούς της Σιών και λέει, πού λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα γεννηθεί και βασιλιάς και τα λοιπά. Ψάξαν αυτή και βρήκανε στη Βιθλέμ, λέει. Και πώς τον εσκότησε ο Θεός και δεν κίνησε αμέσως με το στρατό του να πάει στη Βιθλέμ, παρά τους λέει τους μάγους, λέει πηγαίνετε, κάντε το ό,τι θέλετε και γυρνώντας από εδώ για να πάτε πάλι στην πατρίδα σας, να το πείτε και εμένα, να πάω και εγώ να το προσκυνήσω. Και μέσα του ήθελε να πει, να πάω να τον σφάξω, να μην υπάρχει διάδοχός μου. Φανταστείτε ότι όλη η σκέψη ήταν βλακώδης από την αρχή. Μια πινελιά βλακείας μέσα σε άγια αυτή υπόθεση, μέσα στα άγια γεγονότα. Και ο άγγελος τους είπε στον ύπνο τους μάγους, τώρα που τελειώσατε την προσκύνησή σας, να πάτε από άλλον δρόμο. Να μην περάσετε το Ιεροσόλυμα, γιατί έπρεπε να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και από εκεί να πάρουν το δρόμο που πήγαινε προς την πατρίδα τους. Και αυτοί πήγαν κατευθείαν.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Για όλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, ο οποίος μας είπε πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε φιλόσοφος, δεν γεννήθηκε ως ιδέα, δεν τον έφτιαξε ο Θεός απλά να έχει γνώσεις απρόσωπες, αλλά να είναι φτιαγμένος κάτι εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Άρα, άλλα προσμένουμε από αυτά τα εύκολα που νομίζουμε ότι υπηρετούμε και μας υπηρετούν. Ευχαριστούμε για όσα μας είπε για τον Άγιο Μάμαντα στην αρχή της εκπομπής, αλλά και για τα 14.000 νήπια που ο Ηρώδης έσφαξε όταν μετά από συζήτηση με τους μάγους έμαθε για τα όλα τα παιδιά των μέχρι 2 ετών που έπρεπε να σφαγιαστούν. Ήταν η τελευταία εκπομπή του κυρίου Γανωτή στην Ραδιοπαραμυθία, τελευταία του συνέντευξη πριν από το καινούριο μας έτος, και ευχόμαστε όλα να κυλήσουν καλά και να τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Να σας τα πούμε». Είναι δώρα που πρέπει να κάνουμε αυτή την εποχή στα νέα παιδιά, στα εγγόνια μας, γιατί τι καλύτερο από ένα καλό βιβλίο. Να σας τα πούμε λοιπόν, ρωτούν οι μικροί καλαντιστές σε πείσμα των καιρών. Αλλά τι θα κάνουν τα παιδιά με τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν, θα το μάθουμε διαβάζοντας την τρυφερή και πρωτότυπη ιστορία «Να σας τα πούμε», που έγραψε η Ιωάννα Κανελία Δαλάκα και η εικονογράφηση Αγγελική Δελεχά. Πλούσιο CD του βιβλίου περιέχει κάλαντα, τραγούδια και ιστορίες. Πανέμορφο δώρο για τις γιορτές που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Επίσης ένα θαυμάσιο δώρο είναι το «Στο Χριστό στο Κάστρο». Η ολοκένουργια έκδοση του αγαπημένου χριστουγεννιάτικου διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που συνοδεύεται από έναν ηχητικό ψηφιακό δίσκο όπου η ομιλούσα αφηγείται με την ερμηνεία του Κωνσταντίνου Μπίσαλα, με τη μεστή μουσική υπόκρουση του Στέφανου Δωρμπαράκη. Η έκδοση στολίζεται με τα τοπία του ζωγράφου Χρήστου Κεχαγιόγλου. Τέλος, ο Κώστας Γανωτής υπογράφει τον πρόλογο και επίλογο του έργου «Στο Χριστό στο Κάστρο», Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με πρόλογο και επίλογο Κώστα Γανωτή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, σε κεντρική διάθεση εκδόσεις Ταμούλη. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-5238-305. Φίλοι μας, εδώ σας αποχαιρετούμε, ο Τάσος Ζωζιάκας, η Φίβη Κωνσταντέλου και εγώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
14: Πειραϊκή Εκκλησία.
12: τηλέφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Συντονισμένοι και τούτη την ώρα στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη να βρίσκεται σε λίγα λεπτά στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 να είναι η τηλεφωνική μας αριθμή στη διάθεσή σας όπως πάντα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων, κυρίες και κύριοι, και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε και μπορείτε, να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία χάρη στην δική σας πολύτιμη ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-912-912. Ο πατήρ Φανούριος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Χαίρετε.
1: Την ευχή σας, καλό μεσημέρι.
3: Ευχή σας, παππούλη μου.
2: Τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ, εσείς να μας πείτε.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Πού σας βρίσκουμε?
2: Μαρία μου, τώρα γυρίζουμε από τα δρομολόγια.
3: Α, μάλιστα.
2: Και εδώ σε εμάς είμαστε στην περιοχή, σας εδώ κοντά δηλαδή.
3: Ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ. Μεγάλη αγάπη και των ακροατών και σήμερα. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά τους. Και τη στηρίζουν πάρα πολύ όλο αυτό το συναγωγικό έργο. Γιατί δυσκολεύει τώρα και με το καλοκαίρι, με τις διακοπές, με όλα αυτά, με τον κόσμο. Αλλά δόξα τω Θεώ, έτσι λύνονται κάποια προβλήματα.
3: Να μας πείτε λοιπόν, πατέρα Φανούρη, μια και σας βρίσκουμε και σήμερα, κάποια πράγματα να ακούσουν οι ακροατές μας για αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Πειραϊκής Εκκλησίας και για τους ανθρώπους που πλέον τους θεωρούμε οικογένειά μας, που μας έχετε εσείς γνωρίσει, για τα παιδάκια που έτσι σηκώνουν το δικό τους σταυρό, και για όλες τις άλλες οικογένειες που έχουν προβλήματα, και να μας πείτε τι χρειάζεται άμεσα αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσουμε στον κόσμο, τι ανάγκες υπάρχουν άμεσες, για να πούμε έτσι στους ακροατές που μας ακούνε, διότι ξέρουμε ότι οι ακροατές θα συντρέξουν για άλλη μια φορά.
2: Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, δηλαδή μέχρι να ξαναγίνει εκπομπή, όλους μας βοήθησαν οι ακροατές να καλύψουν κάποιες εκτάκτες ανάγκες. Αλλά πάλι έχουμε προτεραιότητα κάποιους λογαριασμούς ρεύματος και κάποιοι που έχουν γίνει διακανονισμοί. Αν χαθεί μία δόση, δυστυχώς χάνεται όλος ο διακανονισμός και μπορούν να προβούν και σε διακοπή. Πάλι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις με ρεύμα, με κάποιες οικογένειες. Παρακαλούμε τους ακροατές μας αν μπορούν να μας βοηθήσουν και για αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι έχουμε κάνα δύο-τρεις περιπτώσεις με νίκη, ευτυχώς μας βοήθησαν τη Δευτέρα που έχουμε κάποιες περιπτώσεις, αλλά να που έχουμε πάλι και κάποιες καινούργιες. Και πίστευσέ με, Μαρία, δεν προλαβαίνουν τα τρόφιμα έτσι να μείνουν παραπάνω από κάποιες ώρες μέσα στο φορτηγό. Και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Δόξα τω Θεώ, τι να κάνουμε.
2: Απλά έχουν πολλά τηλέφωνα έτσι και με τη Φίβη. Πολλοί άνθρωποι να ζητήσουν λίγα τρόφιμα.
3: Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τρόφιμα όλων των ειδών και κυρίως μας είχατε πει, Πάτερ, αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε και τρόφιμα, κονσέρβες.
2: Και
3: για τα σπίτια που δεν μπορούν, ναι. Άρα λοιπόν και κονσέρβες και φαντάζομαι και γάλευα πορέ που είναι μακράς διαρκείας και αυτό. Και μας έχετε πει κατά καιρούς για τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για πάνες ακράτειες, για μεγάλους ανθρώπους, για πάνες, για παιδάκια.
2: Ναι. Πριν από δεν έχει 25 λεπτά, δώσαμε τις τελευταίες μια οικογένεια.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί και αυτό είναι πολύ μεγάλο έξοδο για μια
3: πολύ οικογένεια. Μεγάλο, όντως.
2: Και για κάποιον ηλικιωμένο. Mm-hmm. Γιατί είναι απαραίτητο.
3: Βέβαια.
2: αλλά και για μια οικογένεια έτσι, με παιδιά. Αν μπορούν οι ακροατές μας, έτσι αυτά τα μπεμπελού μας είχαν βοηθήσει μια κύριος Θόδωρος από τη Γερμανία.
3: Τι λες, πάτερ μου, αλήθεια.
2: Αλήθεια, ακούσει αυτό και είχε στείλει όλα τα νούμερα σχεδόν με τις πάνες για τα παιδιά.
3: Μάλιστα. Πάτερ μου, σταθεροποιήστε λίγο το κινητό σας, γιατί μας κάνει διακοπές, έτσι.
2: Θέλει να ξεκουραστεί και να κάνει διακοπές, έτσι.
3: Ναι.
2: Ευδέχεις, ναι. Συγγνώμη, παιδιά. Τρόφιμα μεγάλη ανάγκη όλων των ειδών. Είπαμε αυτό τώρα και με τα συσίδια μας.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και αυτή έτσι, η δυσκολία. Τουλάχιστον να έχουν όλοι μια τσάντα λίγα τρόφιμα, ένα δέμα αγάπης, να μπορούν να περάσουν κάποιες μέρες. Έτσι, ή επιπλέον με το σύπιο, ή αν κάποια σύπια έτσι έχουν κλείσει, να μπορούν να μαγειρέψουν. Οι κονσέρβες που ζητάμε για τα σπίτια που δεν μπορούν να μαγειρέψουν.
3: Μάλιστα. Και βέβαια τα νεράκια, παπούλι μου, έτσι.
2: Νερά, γυναίκια.
3: Μας λέτε ότι αυτή είναι ίσως η πρώτη προτεραιότητα για όλους.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Για τους αστέγους δεν το ζητάμε. Είναι...
3: Καλά, βέβαια.
2: Και το ξενοδοχείο που έχουμε για τους αστέγους μας. Έτσι βοήθησαν πάλι και οι ακροατές μας και με ένα κόστος εκεί που είχαμε, κάτι χρήματα. Αλλά και με, πάλι με τη βοήθειά τους να μπουν λίγες μέρες να κάνουν ένα μπάνιο. Να πούμε για τη Μαρίνα.
3: Ναι, ναι.
2: Σήμερα το πρωί πάλι μπήκε στο νοσοκομείο με παγκρατίτιδα.
3: Αυτό το κορίτσι. Ναι, μεγάλο ναι. Σταυρός.
2: Και μπήκε έτσι έκτακτο. Τι να πω, δηλαδή ούτε μπιτζάνες ούτε νυχτικό δεν είχε τίποτα. Μια κυρία τώρα μας βοήθησε πριν από λίγο. Θα πάω Γεράσιμος να τη δει αργότερα να την βοηθήσει. Και ταλαιπωρείται σε πάρα πολύ μεγάλο.
3: Χρειάζεται μεγάλη προσευχή για τη Μαρίνα.
2: Πάρα πολύ.
3: Και βέβαια μας έχετε πει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και οικονομικό πλέον για τη Μαρίνα, γιατί έτσι έχουν κόψει αυτό το επίδομα που έπαιρνε.
2: Ναι, είναι χωρίς καθόλου. Χωρίς καμία.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι τίποτα, κανένα εισόδημα αυτή τη στιγμή. Από τους ακροατές όσοι βοηθούν κατά καιρούς. Έτσι και για τα φάρμακά της, γιατί όλα αυτά που χρειάζεται.
3: Τα πάντα, τη διατροφή της, τα φαρμακά της, τα πάντα. Αφού δεν έχει ούτε ένα ευρώ πλέον έσοδο.
2: Μετακινήσεις, τα έξοδά της, το φως, το νερό της.
3: Ναι.
2: Το τηλέφωνο της είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Έκτακτα να μας ειδοποιήσει. Προσοχή για τη Μαρίνα, πάρα πολύ. Θέλω να τη στηρίζει, να τη ζωή, να μην πονεί. Τι να πούμε. Πάρα πολύ. Αν να πούμε, Μαρία μου, για ένα παιδάκι και εμείς τώρα το μάθαμε.
3: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρά στην υγεία του, για προσευχή το λέμε. Δεν την γνωρίζουμε στην οικογένεια, τη μάθαμε έτσι κι εμείς από τη Μαρία.
3: Ναι.
2: Μαρία, να πούμε ότι δεν μπήκε τελικά στο νοσοκομείο, ήταν να μπει εχθές. Αυτή τη βδομάδα γίνονται κάποιες εξετάσεις.
3: Για όσους μας ακούνε και δεν ξέρουν, η Μαρία είναι αυτό το μικρό Μαρία. Το κοριτσάκι, ναι, 4,5 ετών, που ναι. Και αυτό έχει έτσι αρκετά προβλήματα υγείας από εδώ και αρκετά χρόνια, από το 3 ετών. Και νοσηλεύεται, κάνει θεραπείες. Λοιπόν, και σας γνώρισε τώρα μια άλλη περίπτωση παιδιού πάλι.
2: Βέβαια, από τη Μαρία έχουμε μάθει όλες και την Ιωάννα και τον Κωνσταντίνο.
3: Ναι.
2: Και το Χριστάκι που είχαμε πει με τη μαμά την Αλεξάνδρα που δεν έχουμε κάποιο νέο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό από τον παπά.
3: Διαγνώστηκε και η μαμά με καρκίνο.
2: Με καρκίνο. Άλλο ένα παιδάκι, Χρήστος και αυτό, 5 ετών και αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, με πολύ επιθετικό καρκίνο και αυτό. Πάρα πολύ σοβαρά. Προσευχή να κάνουμε. Καλώς θέλω να δώσει.
3: Αυτό είναι, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, τουλάχιστον, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
2: Και για αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη στήριξη έτσι πέρα.
3: Έτσι.
2: Περίμενα πώς και πώς, έτσι, για να το πω πρώτο, πώς και πώς να πούμε το όνομα, να το ακούσει ένας ακροατής, όποιος.
3: Μάλιστα.
2: Ο καλός σας ότι φέρει, αλλά έχουμε δει πολλά θαύματα.
1: Να το επαναλάβουμε, πατέρα Φανούρη, λοιπόν.
2: Ναι, είμαι με νέα, πριν 5 ετών ο Χρήστος. Έχει αυτό με πολλά χειρουργία, ταλαιπωρείται με καρκίνο, μικρό παιδάκι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Παρακαλούμε τους ακροατές μας έτσι. Όλοι να εντείνουμε τις προσευχές μας για την οικογένεια και για το παιδάκι αυτό. Καλώς ο καλός Θεός ότι εκείνος θέλει.
3: Μάλιστα.
2: Το περίμενα πώς και πώς, δηλαδή, αυτό ήθελα να σου πω, για πώς και πώς περίμενα, λέω, μη στεναχωριέστε. Και γι' αυτό μας τα μεταφέρει και η μαμά, η μαμά της Μαρίας.
3: Η μαμά της Μαρίας, ναι.
2: Έτσι, ότι ακούει, είπαμε, ο Κωνσταντίνος πάει πάρα πολύ καλά.
3: Δόξα σε ο Θεός.
2: Και η Μαρία και Φταίει ο άνθρωπο παιδάκι που ήταν επί τη μεταμόσχευση. Το βλέπουμε από πολλούς ακροατές. Παίρνουν πολύ να επικοινωνήσουν, να μάθουν νέα. Έτσι. Ας το ευχόμαστε έτσι. Μακάρι ο καλός Θεός να...
1: Να βοηθάει και τα παιδιά και να στηρίζει και τις οικογένειες, τους οικείους, γιατί και εκείνοι έχουν το δικό τους.
2: Το
1: δικό τους αγώνα.
2: Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις οικογένειες. Όπως το Δημητράκι, αυτό πάμε και τη νέα περίπτωση και αυτό το παιδάκι. Ο άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί μας, είπε: σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να του καλύψετε ένα διάστημα το ενίκιο του, τα έξοδά του, ώστε η μαμά να μην έχει το άγχος πού θα βρει αυτά, έτσι και να μην δώσει την ανάλογη φροντίδα στο παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών, γι' αυτό τους βοηθάμε, για να ασχοληθούν οι γονείς αποκλειστικά με τα παιδιά τους, με τίποτα άλλο. Ούτε πώς θα πληρώσουν το ένα, πώς θα πληρώσουν το άλλο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα έξοδα, ειδικά όταν έρχονται άνθρωποι από επαρχία. Έτσι και όταν η ζωή του παιδιού τους κρίνεται σε μια κλωστή. Τι να ασχοληθούν, αν θα πληρώσουν το νίκιο τους και το ρεύμα τους. Γι' αυτό είναι μια ανακούφιση. Αυτή είναι η συμπαράστασή μας, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Είναι πολύ λίγο προς αυτό που περνάνε εκεί.
1: Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, πατέρα Φανούρη, ότι το πρώτο και το κύριο είναι αυτή η προσευχητική διάθεση που πρέπει να έχουμε όλοι. Έτσι, μια διάθεση, μια επιθυμία έντονης προσευχής για αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίζει ο Θεός, και πάντα ο Θεός βρίσκει τρόπους. Μα με τον ένα, με τον άλλο τρόπο. Άλλες φορές πιο εύκολα, άλλες φορές με λίγα περισσότερα εμπόδια, αλλά το έχουμε δει, εσείς το έχετε δει πιο πολύ από όλους μας. Πάντοτε, πάντοτε θα βρεθεί έτσι μια λύση.
2: Λύση. Και αυτό που λέω εγώ είναι μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός θα φέρει τη λύση από όπου εκείνος, έτσι, από εκεί που δεν το περιμένουμε. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει έτσι ιδιαίτερη δυσκολία, συνεχίζεται για τους λογαριασμούς, για πληρωμή ρεύματος κυρίως.
2: Ρεύματος, ναι, ρεύματος.
1: Τούτη την περίοδο, για ενίκεια.
2: Ρεύμα και ενίκεια είναι μεγάλη ανάγκη.
1: Και όποιος μπορεί, απευθείας μπορεί να πάρει το λογαριασμό, έτσι να πάει να τον πληρώσει... απευθείας, ούτως ώστε και να μην γίνουν διακοπές, αλλά και για να μην χαθούν, όπως μας είπατε νωρίτερα, και οι διακανονισμοί που υπάρχουν, έτσι.
2: Ναι.
1: Και η προσπάθεια στο ξενοδοχείο συνεχίζεται, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες υλικές ανάγκες, σε νερό, τρόφιμα, γάλα, πάνες για μικρούς και μεγάλους.
2: Λάδι έχουμε, και από λάδι τώρα έχουμε πάλι ανάγκη, αν μπορούν να προβεί, μεγάλο το κόστος. Πάρα πολύ, αλλά αν μπορούν και από τα ακροατές μας, έστω λίγο ένα μπουκάλι λάδι. Αυτά τα λίγα, έτσι, δεν χρειάζεται να τα περιφρονούμε και να νομίζουμε ότι είναι μικρή βοήθεια, είναι πολύτιμη και μεγάλη.
1: Έστω και ένα μπουκάλι λάδι.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Έστω και ένα, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πατέρα Φανούρη, έστω ένα και ένα πακέτο μακαρόνια, έτσι. Yeah. Μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι λίγο και αμεληταίο.
2: Και είπα αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε, κυρίως για το Χριστάκι, παιδάκι 5 ετών, και για τη Μαρίνα, τη Μαρία, όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Η Μαρία πώς πάει, μικρή.
2: Μαρία.
1: Ναι, ναι.
2: Α, μπράβο, ναι. Η Μαρία ήταν να μπει χθες, θα ξεκινήσει τον τρίτο κύκλο με τις θεραπείες της. Αλλά γιατί είπαμε αυτή τη εβδομάδα να γίνουν μαγνητικές, να γίνουν εξετάσεις, έτσι κάποιες ηλικίες, να δουν πώς πάει η κατάσταση του παιδιού. Και την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει αυτή τη θεραπεία. Ναι. Οπότε σίγουρα έχει 4-5 κύκλους θεραπείων ακόμα. Δηλαδή σίγουρα κοντά τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί υπολόγιζαν οι γονείς.
1: Οι γονείς, οι οποίοι, όπως μας έχετε πει, έχουν αφήσει τα πάντα στην επαρχία που ζούσανε και έχουν έρθει εδώ και έχουν αφοσιωθεί στο παιδί τους. Έτσι.
2: Έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ένα μεσημέρι άλλαξε η ζωή τους. Ένα μεσημέρι. Και είναι φοβερό ότι πόσο όλοι αυτοί οι γονείς, έτσι, που έχουν τόσο μεγάλη εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα, δηλαδή ξέρουν φοβερά πράγματα, δεν τα ξέρατε. Ε? Και μπορούν τώρα ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Είναι μεγάλη παρηγορία αυτή. Μεγάλη παρηγορία. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας τιμή που γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι τίποτα αυτή η βοήθεια που οι ακροατές την προσφέρουν. Έτσι, κατά βάθος εμάς ευεργετούν. Μας και μας βοηθούν και κατά βάθος και πάρα πολύ πνευματικά. Πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ή μάλλον το καταλαβαίνουμε στο τέλος. Έτσι, το δικό σας πρόβλημα γίνεται αφορμή για μας, έτσι λίγο να μαλακώσει η καρδιά μας, να συγκινηθούμε, να προσευχηθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό, να δούμε τη δική μας ζωή. Ε. Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα. Με το ξενοδοχείο τι γίνεται,
2: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το κόστος για ένα δωμάτιο έχει διπλασιαστεί από όταν, δηλαδή, το χειμώνα.
1: Ναι.
2: Και για τα ξενοδοχεία, ειδικά του Πειραιά, δεν είχαν και τόσο τουρισμό, θα πούμε, ξέρω εγώ, το χειμώνα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ έχει βρεθεί μια φόρμα τουλάχιστον να δέχονται αυτούς τους ανθρώπους, και θα είναι το δύσκολο. Έστω ή για λίγες ώρες ή για κάποιες μέρες να μπορούν απαρατήρητα να περνάνε μπροστά, ξέρετε, σε όλο αυτό το κλίμα των διακοπών.
3: Βέβαια.
2: Ο άλλος πάει να ξεκουραστεί και καλά κάνει. Ο άλλος πάει να ζήσει μια μέρα σε ένα ξενοδοχείο, να κάνει ένα μπάνιο, να επιβιώσει. Δύο διπλανά δωμάτια και να
3: ζήσει. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Έτσι, έχετε δίκιο. Άμα το συνειδητοποιήσει κανείς.
2: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να ζήσει ένας άστεγος έξω. Άμα δεν ζήσουμε κι εμείς μαζί του. Η ξαναστροφή μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ώρες δεν μπορεί να σου φέρει και πλήρη γνώση πώς ζει ένας άστεγος. Πώς είναι η ψυχολογική υγεία του, η υγεία του. Έτσι, το πιο απλό και βασικό είναι αν μπορεί να κάνει τα βασικά. Δηλαδή, να πάει να πλύνει τα δόντια του, να πάει μια τουαλέτα. Μπορεί να το έχει αυτό.
3: Σωστά. Και με αυτή την τρομερή ζέστη να κάνει ένα μπάνιο, να δροσιστεί, να νιώσει καθαρός. Είναι φοβερό να αλλάξει.
2: Βέβαια. Να είναι υδρωμένος όλη μέρα και να...
3: Να.
2: Και αυτά τα πειραπτωμένα, αυτά τα παγκάκια, τι είναι από αυτά τα παγκάκια, έχουν και ποια παγκάκια, δεν υπάρχουν παγκάκια.
3: Ακριβώς. Ούτε αυτά υπάρχουν πια.
2: Έχουν γίνει μόνο θέσεις, καρέκλες θέσεις. Να μην μπορεί άλλο να ξεκουράσει, δηλαδή, απλώς τα πόδια στον άλλο. Γι' αυτό και κοιμούνται και κάτω και παρά μέσα στον Πειραιά, όπου βρούμε οι άνθρωποι. Τώρα όλοι έχουμε συναντήσει. Όλοι έχουμε δει. Την έχουμε αυτή την εικόνα. Εμείς δεν μπορούμε χωρίς ερκοντήσεων ούτε λεπτό.
3: Τρέμουμε μη γίνει καμιά διακοπή ρεύματος και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε λίγο το ερκοντήσιο. Είναι φοβερό πράγμα, ναι.
2: Βέβαια. Έχουμε εξαρτηθεί δηλαδή από αυτά.
3: Ακριβώς. Πάρα πολύ.
2: Έτσι ζούμε, τι να κάνουμε. Ή το ψυγείο μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τα έχουν. Ούτε να παραλύσουν μια βρύση, να ρίξουν λίγο νερό στο πρόσωπό τους. Γι' αυτό μην πούμε το οτιδήποτε αυτό, έτσι. Γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε εκεί. Έτσι, δεν ζούμε στην μια κατάσταση να μπορούμε να συγκρίνουμε κάποια πράγματα.
3: Δυστυχώς το πρώτο που κάνουμε, Πάτερ, είναι να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι.
2: Έχουμε πάρει σάμπιος λήξα την κατάκριση. Είναι εύκολο όταν δεν είσαι αυτή την κατάσταση. Αλλά εγώ αυτό το θυμάμαι πάντα και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν το έχω ακούσει. Θεός χωρίς την ψυχούλα του, αυτός ο ηθοποιός, ο Σάκης ο Μπουλάς. Ο κοσμικός άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Που είχε πάρα πολύ μεγάλη φιλανθρωπική, έτσι, καρδιά, είχε πει ότι φέρνουμε άπειρες δικαιολογίες για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο. Το βλέπουμε, λέμε, γιατί δεν δουλεύει. Δεν θέλουμε να είναι άνεργος, δεν θέλουμε να είναι μετανάστης, δεν θέλουμε να είναι ναρκωμανής. Αν είναι πολίτικος, γιατί έκανε παιδιά. Ξέρω, αν είναι συνταξιούχος, τι σύνταξη παίρνει. Αν είναι παιδάκι, πού είναι οι γονείς του. Έλεγε τελικά, τι θέλετε, ρε παιδί μου, για να βοηθήσετε. Τελικά δεν θέλουμε κανένα βοηθήσουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε μόνο τον εαυτό μας. Γι' αυτό μπορούμε να βρούμε άπειρες δικαιολογίες για να μην βοηθήσουμε. Αλλά μπορεί και ο Θεός να βρει άπειρες δικαιολογίες για να μην μας ελέγξει. Αλλά δεν το κάνει ποτέ. για το Θεό, αρκεί το τίποτα που κάνουμε για να μας εννοήσει. Πώς να συγκριθεί τώρα αυτό με τη δική μας συμπεριφορά? Και μετά χαλάει και ο λογισμός μας, έτσι δεν είναι, παιδιά? Άμα μετά πώς θα σου φύγει η χάρις? Θέλει διάκριση, θέλει προσέγγιση. Γι' αυτό η Εκκλησία ίσως να λαμβάνει και τέτοια έργα. Γιατί τα εμπιστεύεσαι στην Εκκλησία. Και λάθος να κάνει η Εκκλησία, ευλογημένα. Είναι του Χριστού το έργο. Γι' αυτό μας φέρνει μια ασφάλεια, έτσι, και εμπιστοσύνη η Εκκλησία, ότι είναι ο Χριστός από πίσω. Δεν είναι κανένας από εμάς. Και γι' αυτό βλέπουμε και ότι τα οικονομεί και ότι κάνει και τέτοια θαύματα. Και είναι και άλλοι τα προβλήματα και δύσκολα.
1: Και από εκεί που δεν το περιμένουμε κιόλας.
2: Και από εκεί που δεν το περιμένουμε. Πώς να σου ξεμολογηθώ. Προχθές η πεθερά μου, φεύγοντας από το σπίτι, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Ξεπάρκαρα το αυτοκίνητο. Δεν το λέω γιατί είναι πεθερά μου, να αγαπώ έτσι, μην υπάρχει.
1: Θα φανεί από αυτό που θα μας πείτε τώρα.
2: Εντάξει, βράγει, ναι. Αλήθεια. Η φωτεινή δίπλα και με ακούει. Το ξεμολογούμε. Φεύγοντας από το σπίτι, να ξεπαρκάρει, χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Καλή οδηγό είναι, είναι καλά λέμε τώρα. Χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Φεύγοντας, ψάχνει να βρει, δεν το βρήκε τον άνθρωπο. Λέει στη Φωτεινή, παιδί μου, ακούμπησε αυτό το αυτοκίνητο. Έχει τον νου σου, όταν θα βγει αυτός ο άνθρωπος, να του πεις ότι τον χτύπησα εγώ και. Η αλήθεια είναι, βγήκε αυτός ο άνθρωπος και έψαχνε. Βγήκε η Φωτεινή και τον είδε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τον Καναδά Έλληνες για διακοπές. Πώς λένε, ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας και η Γεωργία. Ποιο είναι το φοβερό πράγμα, τα παιδιά? Ότι μας είπαν ότι ο μπαμπάς της που πέθανε, ο άνθρωπος Χαράλαμπες, χωρίς την ψυχούλα της, της είχε πει να δώσει μια φιλανθρωπία σε μια εκκλησία στην Ελλάδα. Και βγαίνοντας κι εγώ που είμαι ιερέας, πάτε να. Ο Θεός μέσα στείλε πάνω σου. Και μας βοήθησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ένα πολύ ζωντανό θαυμαστό περιστατικό που έγινε μέσα στην καθημερινότητα.
3: Μάλιστα.
2: Και να το δούμε ξανά. Λέω, ρε Θεέ μου, εσύ όντως είχαμε μια δυσκολία. Λέω, Θεέ μου, κοίτα τώρα τι εικόνα μισή. Δηλαδή και από την πεθερά μου έκανε θαύμα. Δεν αυτά φέρνει μεγάλο θαύμα.
1: Και κάποιος αυτό μπορεί να πει ότι ήταν τυχαίο, ότι ήταν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι.
2: Βέβαια. Δεν τα έλεγε και ο Παπαναμία, εσύ κότα που του είσαι παρτινερότερη συνέντευξη.
1: Είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έτσι.
2: Βέβαια. Αυτό. Ξέρετε, ας κάνουμε προσευχή να μας βοηθήσει ο Θεός να έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να είναι τέτοια προσευχή μας. Μου θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω. Δώσε μου για να βοηθήσω. Και αυτό είναι το εκπληκτικό της φιλανθρωπίας. Ότι ο Θεός θα εμφανίσει άπειρους τρόπους από όπου εκείνος ξέρει και θέλει, εμείς χωρίς να το περιμένουμε.
1: Αρκεί να μην κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά.
2: Βέβαια, βέβαια. Ο Παπανεκτάριος ο Βιτάλης, ο Άγιος Παπανεκτάριος ο Βιτάλης, έλεγε ότι αν έχεις οικονομικό πρόβλημα, πρέπει να αυξήσεις την ελεημοσύνη σου.
1: Μάλιστα.
2: Για να σε γεμίσει ο Θεός. Εμείς τα μετράμε, τα ξαναμετράμε, δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε. Αν δεν εμπιστευόμαστε και στο Θεό, έτσι θα περάσει και η οικονομική κρίση. Και όχι μόνο η προσωπική, αλλά και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αν αρχίζει να τα μοιράζει. Το έχουμε δει, δεν κόστησε. Όλοι το έχουμε δει, ναι, Μαρία.
3: Βέβαια, έτσι ισχύει.
2: Αυτό που δεν, από εκεί που δεν έχουμε τίποτα, στην προσωπική μας ζωή.
1: Έτσι. Και που δεν περιμένεις κιόλας.
2: Βέβαια.
1: Αυτό προφανώς είναι και θέμα πίστης, υπό την έννοια ότι αυτό θα το αντιληφθούμε αν αφήσουμε τα πάντα στη τη ζωής μας έτσι στο Θεό. Εμείς δεν τα αφήνουμε φοβούμενοι ότι ας κρατήσω και λίγο από εδώ, ας κρατήσω και λίγο από εκεί, ας χειριστώ και αυτό το θέμα λίγο έτσι, μπας και μήπως και δεν.
2: Έτσι.
1: Οπότε όλο αυτό μας κρατάει προφανώς πίσω, είναι κάπως έτσι.
2: Έτσι. Γι' αυτό κορυφώνεται και η Θεία Λειτουργία, έτσι στα σα εκ των σών. Και μετά παρακαλάμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το έχουμε. Δεν ξεκινάμε με τα σα εκ των σών, κάνουμε μια προετοιμασία, παραθώμεθα, όλα στον Χριστό, αλλά εκεί κορυφώνεται, τα δίνουμε όλα. Όλα και όλοι μας. Δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό έτσι είναι αλήθεια πάντοτε. Πάντοτε τα εμπιστευόμαστε όλα. Αυτό είναι ένα καθαρά πνευματικό έργο Μπορεί να μοιάζει κοσμικό, μπορεί να κουράζουμε τους ακροατές, ζητάμε συγγνώμη που κουράζουμε, αλλά κατά βάση θέλουμε και εκείνοι και εμείς να ωφεληθούμε πνευματικά, να γνωρίσουμε τον Χριστό και μέσα από αυτά. Και ευχόμαστε ποτέ κανείς να μην βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Γιατί μόνο τότε θα καταλάβει. Έτσι λέει, δηλαδή και ο Δημήτρης. Αν δεν έχεις πεινάσει, τώρα τι κουβέντα να κάνει.
1: Yeah.
2: Τι γίνεται. Το ξέρω, τι να κάνει.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα.
2: Η παιδιά μου να μην ακούει και εδώ.
1: Και να μην ακούει, θα του το μεταφέρει Φωτεινούλα από δίπλα. Να επαναλάβουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν.
2: Βέβαια. Η οικονομική βοήθεια έτσι από τους ακροατές μας, τους καλούς, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες που έχουν πρόβλημα με το ρεύμα τους και με τα ενίκια τους.
1: Που είναι πολλές, έτσι.
2: Δυστυχώς είναι πάρα πολλές. Και μεγάλα ποσά και μικρά ποσά και διακανονισμοί. Πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που κρέμονται έτσι, πραγματικά έχουν ζητήσει άνθρωποι βοήθεια. Για το ξενοδοχείο μας, μετά για τους αστέγους, αν μπορούμε να καλύψουμε κάποια δωμάτια για να μείνουν οι άνθρωποι, να κάνουν ένα μπάνιο. Και οι άλλες φροντίδες για εκείνους, τα νερά, τα μπρομάντιλα, όλα αυτά που χρειάζονται, η φαρμακευτική τους κάλυψη με το φαρμακείο. Αυτό είπαμε τώρα με τις κονσέρβες ή με το συμπλατζίδικο που συνεργαζόμαστε. Να μπορούν οι άνθρωποι από εκεί να πηγαίνουν να παίρνουν, να κλείσουν τα συσίτια, κάποια συσίτια. Και μετά η ανάγκη από τα τρόφιμα. Όλο το ειδών το τρόφιμα, μακαρόνια, όσπρια, ρύζι, λάδι.
1: Και λάδι, είπατε έτσι.
2: Άλευα, πορεύε, βέβαια. Οι πάνες που και αυτές είπαμε χρειάζονται και για μικρούς και για μεγάλους. Οι άλλες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν έτσι παραπάνω. Φροντίδας για τα μικρά παιδιά, οικονομική βοήθεια χρειάζεται στην Κουριακή και πάνω απ' όλα κλείνουμε έτσι με την προσευχή. Ή για το Χριστάκι, ας πούμε, αυτό το παιδάκι τώρα έτσι που είναι κρίσιμη κατάσταση.
1: Αυτό λίγο να μας πείτε λίγο για αυτές τις περιπτώσεις, να μας θυμίσετε τώρα και για τη Μαρίνα και για τη Μαρία και για τον Κωνσταντίνο, για τον Χρήστο, για τον Δημήτρη που είπατε.
2: Βέβαια. Εμείς έτσι μπήκαμε σε αυτό το. Μας έβαλε ο Θεός στον δρόμο μας γνωρίζοντας τη μικρή ζωή. Συνδεθήκαμε δηλαδή έτσι με τέτοιες περιπτώσεις με παιδιά με καρκίνο και με τον Εφραίμ ίσως παλαιότερα και μάλλον ένα κοριτσάκι παλαιότερα, τη Μαρία που είχε στο κεφαλάκι του, στο μάτι του. Αλλά τώρα έτσι πιο έντονα που γνωρίσαμε αυτή την οικογένεια μέσα από ένα μοναστήρι και τη γνωρίσαμε έτσι και είχαμε και σε επικοινωνία, είδαμε και την οικογένεια και χάρη σε αυτή την οικογένεια έγινε εκείνο διάβλος να μάθουμε και άλλες περιπτώσεις, μιλάμε για παιδάκια από εκεί από 3 έως 5-6 χρονών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Οικογένειες που είναι από την επαρχία, έτσι που μια οικογένεια κάποια που είναι Δημήτρης αν είναι πιο μεγάλο, 11 χρονών, μονογονεϊκή οικογένεια, πολύ σοβαρές περιπτώσεις, ξεχωριστές η κάθε μία. Χρειάζεται οικονομική βοήθεια. Και από τη Μαρία, από τη μαμά, μάθαμε για αυτό το παιδί, το Χριστάκι. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, γιατί έτσι έχουν, είναι πολύ σοβαρά. 5 ετών. Αυτό να εντείνουμε την προσευχή μας, να δώσει ο Θεός δύναμη και στους γονείς και στους γιατρούς και στο παιδάκι και σε όλα τα παιδάκια.
1: Έτσι, ας τους έχουμε στην προσευχή μας, είναι το κυριότερο. Ο πατέρα Φανούρη, έτσι.
3: Να μας θυμίσετε τα ονόματα αυτής της μαμάς που διαγνώστηκε και αυτή με καρκίνο. Είναι η Αλεξάνδρα και το παιδάκι της.
2: Είναι Χρήστος και αυτό το παιδάκι.
3: Χρήστος και Αλεξάνδρα η μαμά, ναι.
2: Χρήστος και Αλεξάνδρα, ναι.
3: Πολύ, πολύ έτσι, δύσκολη περίπτωση και αυτή.
2: Έτσι, ναι,
3: να τους έχουμε στην προσευχή μας.
2: Ναι, ναι, Χρήστος και Αλεξάνδρα. Η μαμά 32 χρονών είναι.
1: Και συνεχίζεται και η προσπάθεια στο ξενοδοχείο, βέβαια, το είπατε και λίγο νωρίτερα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν κυριολεκτικά που να μείνουν και και κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, τώρα βλέπουμε μια ο καύσωνας, μια η ζέστη αφόρητη, λίγο υγρασία, λίγο τώρα που χαλάει διαβάζω ο καιρός, για λίγο, για ένα 24ωρο και κάτι. Δεν ξέρω, είναι άνθρωποι που πολλές φορές τις βλέπουμε όλοι, οι πατέρα Φανούρια, με ένα καρότσι να σέρνουν, με ένα σακίδιο στην πλάτη. Είναι όλη τους περιουσία, όπως μας έχετε πει.
2: Όλο το
1: βιός τους.
2: Που κουβαλάνε επάνω τους. Αν θα πούμε και αυτή η περίπτωση, και αυτή βοηθήθηκε έτσι από τους ακροατές μας, αλλά ακόμα η οικογένεια που κάει και το σπίτι τους.
3: Α, μάλιστα, ναι. Και αυτή η μονογονεϊκή οικογένεια, μας είπατε, έτσι.
2: Ναι. Ακόμα δεν έχει... με μια οικονομική βοήθεια των ακροατών μας τώρα μπήκαν λίγο σε τάξη τα έξοδα που έγιναν στο κοινό, στον χώρο της πολυκατοικίας, γιατί κάνανε μήνυση, ήταν δύσκολα τα πράγματα.
3: Μάλιστα.
2: Πού να μπλέξουν τώρα και με αυτά οι άνθρωποι. Και να γίνουν προσπάθειες τώρα, προσπαθούμε και με ανθρώπους γνωστούς, να τους βοηθήσουμε, αν μπορεί να φτιαχτεί κάτι, να μπουν μέσα, γιατί φιλοξενούνται τώρα. Καλή τώρα και η γυναίκα που τους φιλοξενεί.
3: Βέβαια, μεγάλη υπόθεση.
2: Έτσι. Πρώτη γυμνασίου θα πάει το πιο. Ο Γιάννης, να κάνουμε προσήκη αυτή την οικογένεια, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη.
3: Ναι, ξαφνικά βρέθηκαν έξω από το σπίτι τους, εφόσον κάηκε.
2: Ξαφνικά, με δανεικά ρούχα, με δανεικά παπούτσια, όλα δανεικά.
1: Μάλιστα. Και πόση αξία και σημασία έχει αυτό το δόξα το Θεό, πάντα έχει αξία και σημασία, αλλά ιδιαίτερος όταν τα ακούμε από ανθρώπους που έχουν περάσει όλες αυτές τις δοκιμασίες που μας περιγράφεται και μας αναφέρεται πολλές φορές και δεν χάνουν την πίστη τους στο Θεό. Εμείς πελαγώνουμε πολλές φορές με απείρως μικρότερα προβλήματα στην καθημερινότητά μας και λέμε αυτό το Θεέ μου βόηθα, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοια δύσκολη καθημερινότητα και το δόξα τω Θεώ δεν λείπει από τα χείλη τους. Είναι παράδειγμα για μας αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ίσια. Παράδειγμα και θα είναι και κρίση για μας.
1: Και κρίση,
2: Βέβαια. Εμείς φοβόμαστε εδώ ότι μη μας κρίνει έτσι ο Χριστός. Πού να συγκριθούμε με τον Χριστό ή με την Παναγία, με τους Αγίους. Ο Χριστός, είδατε, δεν θα μας συγκρίνει με τους Αγίους της εποχής των Μεγάλων Μαρτύρων, ξέρω εγώ, των πρώτων χρόνων. Θα μας κρίνει με τους ανθρώπους της εποχής μας, που υπάρχουν και πάρα πολλοί Άγιοι, είδατε και πόσοι και τα τελευταία χρόνια, αλλά και σήμερα που ζούμε. Αλλά και με τους ανθρώπους που ζούσαμε στις ίδιες συνθήκες. Αυτό και αυτοί έλεγαν δόξα τω Θεώ, και εμείς δεν λέγαμε δόξα τω Θεώ. Εμείς κρινιάζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Έτσι. Και για πράγματα ανούσια πολλές φορές.
2: Όχι, δεν νομίζω. Αλήθεια. Λίγο να σκεφτούμε πόσα περιτά έξοδα κάνουμε από όλα, από τα καθημερινά μας. Θέλω, μακάρι όλοι να έχουμε τα αναγκαία, αλλά αυτά τα περιτά που κάνουμε και τα ανούσια, αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε επενδύσει. Άδε Κωνσταντίνα, να σου στείλω ένα βίντεο, δεν ξέρω. Από την κυρία Αναστασία, είναι Αγία Ψυχή και Αναστασία. Τέλος πάντων, ήθελε να πει δύο κουβέντες. Η κυρία Αναστασία μου είπε ότι πάτε, είναι η τελευταία φορά που σε βλέπω. Αλήθεια, μου προσδώσε να σε καλέσω, είναι μια κυρία στην Πετρούπολη. Και εγώ συγκλονίστηκα με αυτά που μου λέει η γυναίκα. Και την τράβηξα βίντεο, λέω, αυτά θέλω να τα έχω, να το πιστέψω αυτό. Είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις και σε βλέπω, δεν ξαναβρεθούμε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Μου είπε ο Χριστός να πεις στους ανθρώπους γιατί δεν δουλεύουν για μένα. Εγώ δίνω και το καλύτερο μεροκάματο και το καλύτερο μισθό και την καλύτερη σύνταξη. Έτσι μου είπε, 90 ετών και η Αναστασία.
1: Όντως είναι η καλύτερη εξασφάλιση.
2: Επειδή είμαστε και πονηροί και κοιτάμε και το συμφέρον μας, μα δεν συνεργαζόμαστε και με τον Χριστό. Δηλαδή να είμαστε, καταλάβατε, να το δούμε και έτσι συμφεροντολογικά. Πού να φτάσουμε να τον αγαπήσουμε. Λίγο και συμφεροντολογικά να το δούμε, πάλι κερδισμένοι μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι όποιος επιθυμεί έτσι είτε περισσότερες πληροφορίες, είτε περισσότερες λεπτομέρειες, είτε θέλει να μάθει πέντε πράγματα παραπάνω, μπορεί να καλεί στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Σας ενημερώνει, κυρίες και κύριοι, για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε και μπορείτε, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση που πραγματώνεται από την τοπική μας εκκλησία χάρη στην δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. Να θυμίσουμε, Μαρία, τους τρεις τρόπους που εμείς προτείνουμε με τους οποίους μπορεί κάποιος, αν θέλει, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε έτσι σε αυτό το μεγάλο αγώνα που γίνεται εδώ στη Μητρόπολη μας και θέλετε να βοηθήσετε, επικοινωνήστε τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640 στο εσωτερικό 1 και ζητήστε από τη Φίβη Κωνσταντέλου να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχτεί στην Εθνική Τράπεζα, ειδικά για να βοηθηθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Και όποτε μπορείτε εσείς, πηγαίνετε σε ένα υποκατάστημα της Εθνικής στην περιοχή σας να καταθέσετε ό,τι ποσόν έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε φυσικά αυτό, να πάτε στην τράπεζα, μπορείτε να το κάνετε και μέσω του internet banking. Ο τρίτος τρόπος είναι, αν δεν θέλετε και δεν μπορείτε να πάτε ούτε στην τράπεζα, ούτε να το κάνετε ηλεκτρονικά, να πείτε στη Φίβη Κωνσταντέλου να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος θα σας επισκεφθεί στο σπίτι σας, στο χώρο σας, να του προσφέρετε χρήματα, τρόφιμα και ό,τι άλλο νομίζετε ότι μπορείτε εσείς να προσφέρετε ώστε να βοηθήσει όλες αυτές τις περιπτώσεις που μας έχει αναφέρει και ο πατήρ Φανούριος.
1: Να επαναλάβουμε, πατέρα Φανούριε, τα χρειαζόμενα και αναγκαία.
2: Πολύ ωραία. Οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε ανάγκες με λογαριασμούς ρεύματος και ενοικίων. Άλλη οικονομική βοήθεια να καλύψουμε κάποιες μέρες, κάποια δωμάτια στο ξενοδοχείο για τους αστέγους. Και για τους αστέγους να στείλουμε όλα αυτά που έχουμε πει, τα νερά, τα μπρομάντιλα, κάποια υγεία, τα σαπούνια, όλα αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι. Μεγάλη ανάγκη και από τα τρόφιμα όλων των ειδών. Λάδι, ό,τι μπορούν να δώσουν οι ακροατές μας, οι πάνες, οι βρεφικές και των ενηλίκων. Και αυτές οι περιπτώσεις που είπαμε με τα παιδιά.
1: Τις περιπτώσεις για τα παιδιά, λέει εδώ η κυρία Δήμητρα σε ένα μήνυμα που μας έστειλε, ότι άκουσα, λέει, πριν κάποια ονόματα, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο πράγμα μιλάγατε. Αν μπορείτε να επαναλάβετε.
2: Να τα πούμε, ναι. Είναι μικρά παιδιά που αντιμετωπίζουν καρκίνο, είναι όλα έτσι σε θεραπεία. Είναι η Μαρία η μικρή, είναι 4-4,5 ετών η Μαρία, με την οικογένειά της βρίσκεται εδώ από την επαρχία. Η Μαρία, προσευχή για τη Μαρία, για τον Κωνσταντίνο, για τον Δημήτρη, 11 χρονών Δημήτρη, είναι μονογονεϊκή οικογένεια, για τον Εφραίμ που είναι στο εξωτερικό, για τον Χριστάκη και την Αλεξάνδρα και αυτή η μαμά καρκινοπαθής, και για αυτό το παιδάκι έτσι κρίσιμα που είναι η υγεία του Χρήστου, 5 ετών, αυτό με καρκίνο. Αυτό παρακαλούμε προσευχή από όλους μας για αυτό το παιδάκι. Και για την Ιωάννα και αυτό το παιδάκι. Όλες αυτές οι οικογένειες, έτσι όσο μπορούμε, αν μπορούμε, προσευχητικά, αλλά και ό,τι μπορούμε υλικό να τους βοηθήσουμε, χρηματικά, ενοικιά τους, λογαριασμοί τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ευλογημένο.
1: Έτσι, ο ένας με τον άλλον. Και τρόφιμα μας είπατε, έτσι, δεν προλαβαίνουν να μείνουν στο φορτηγάκι.
2: Βέβαια.
1: Καλό είναι αυτό, το λέω με την έννοια ότι προσφέρονται, ότι υπάρχουν και προσφέρονται. Βρίσκονται και προσφέρονται, προσφέρουν οι ακροατές για να τα προσφέρουμε. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Και δόξα τω Θεώ δηλαδή.
2: Και θέλει και προσπάθεια και κόπο από τους ακροατές να πάνε μόνοι τους, να τα ψωνίσουν, να τα κουβαλίσουν, να πάρουν σπίτι τους, να τα ετοιμάσουν, να τα ξεχωρίσουν. Κοίτατε, έχει μεγάλη διαδικασία. Θέλει χρόνο.
3: Βέβαια, εννοείται.
2: Βέβαια, ο κύριος Σταύρος καλεί του ώρα και πάρει τόσα πολλά πράγματα. Και ενώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στον άνθρωπο, έτσι, τώρα το συνειδητοποίησα, τα ξαναφορτώνω μέσα στο φορτηγάκι. Ωραία, παιδί μου, πώς θα έφερε τόσα πράγματα πώς ο άνθρωπος στο σπίτι του σπουδάκι. Νερά, απορριπαντικά, βαριά πράγματα. Πολύ. Κάναμε 10 δρόμους να λίγο κατέβουμε. Και τα πάει και τα παίρνει μόνο στο σπουδάκι, με ένα καρότσι.
1: Προφανώς και εκείνος με δρομολόγια.
2: Βέβαια. Είδατε, είναι όλη η συνεργασία. Γι' αυτό για να φτάσει έστω και ένα πακέτο μακαρόνια σε κάποιον που πεινάει, έτσι, έχει παραχθεί πάρα πολύ αγάπη από πίσω. Έχει χυθεί πολύς αγώνας, πολύ κόπος, πολύ υδρότας. Αυτό έχει κουραστεί ο άλλος για να μπορώ εγώ να φάω. Γι' αυτό θυμάστε και παλιά, όταν έβλεπε σε κάποιον κάτι, η ευχή του ήταν Θεός χωρέστος. Έτσι δεν έλεγε.
1: Θεός χωρέστος
2: τα πεθαμένα. Αυτό αγίαζε όλο το έργο. Όλο το έργο αγίαζε. Γιατί και αυτός που λαμβάνει πρέπει να ευγνωμονεί το Θεό. Και το λέμε σε όλους αυτούς που λαμβάνουν τη βοήθεια. Να ξέρατε ποιοι άνθρωποι σας βοηθούν. Δε, έτσι, θα κλαίγατε από χαρά και ευγνωμοσύνη. Ούτε σε εκείνους περισσεύουν για να σας βοηθάνε. Και αυτό είναι μάθημα για όλους. Γιατί και αυτός που λαμβάνει θα κριθεί και αυτός. Δεν θα κριθεί.
3: Βέβαια, όλοι μας θα κριθούμε, εννοείται.
2: Έτσι, μπορεί ένα σπίτι, ξέρω εγώ, από το κοροπή να ταΐσει ένα σπίτι στην άλλη άκρη. Που υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν η πυρακή, ξέρω, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά είδατε πόσοι ευλογούνται και ευνοούνται από αυτό το έργο. Και αυτός που λαμβάνει και αυτός που δίνει.
1: Τώρα που είπατε αυτό, θυμήθηκα και μιας που είναι και περιστέρα δίπλα σας, την περίπτωση που είχε πάρει μια οικογένεια, κυρία, αν δεν θυμάμαι, ίσως περιστέρα το θυμάται, να ζητήσει βοήθεια και μια κυρία από τη διπλανή ακριβώς πόρτα είχε πάρει τηλέφωνο για να προσφέρει βοήθεια.
2: Αλήθεια. Τότε έκανε γραμματική υποστήριξη, περιστέρα.
1: Τώρα είναι μαζί στα δρομολόγια, πήρε προαγωγή. Τώρα έγινε συνοδηγός.
2: Ναι, ήταν οι δύο σπίτια δίπλα-δίπλα.
3: Και βέβαια η μία δεν ήξερε, μία οικογένεια δεν ήξερε το πρόβλημα της άλλης και ας ήταν δίπλα-δίπλα, έτσι.
2: Ναι.
3: Και αυτό είναι φοβερό.
2: Έμενε σε ένα υπόγειο δίπλα, κυρία Κατερίνα, είχε ένα κομμένο πόδι. Mm. Ένα κομμένο πόδι και αυτή που είχαμε γνωρίσει.
3: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μου στείλανε ένα ωραίο χθες προχθές, έτσι, από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πάει, λέει, μια γειτόνισσα και ζητάει λίγο αλάτι από την άλλη και της λέει ο γιος της, ρε μα να μην ζητάς αλάτι, πάνω σου πάρω, πάνω σου αγοράσω, λέει, τι ζητάς αλάτι από τους διπλανούς, λέει, παιδί μου, οι διπλανοί έχουν, ξέρεις, λέει, ότι έχουν την ανάγκη μας και πολλές φορές ζητάνε πράγματα και τους το δίνουμε, ζητάω κι εγώ λίγο αλάτι για να μην αισθάνονται άσχημα και εκείνοι ότι δεν μας προσφέρουν κάτι. Για να γίνει λίγο πιο. Έτσι να έχουν και εκείνη την αίσθηση ότι δεν ζητάνε μόνο, αλλά προσφέρουν και κάτι. Πόσο διευκολύνουν λοιπόν οι μεν τους δε. Και πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου, έτσι να διαφυλάτουμε και διαφυλάτουμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή.

0: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Να θυμίσουμε ότι το 210-4118-602 και το 210-4118-640 είναι τηλεφωνική μας αριθμή. Η Φίβη Κωνσταντέλου, μεταξύ των άλλων, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε και με όποιο τρόπο θέλετε και μπορείτε, να ενισχύετε κι εσείς αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση. Λοιπόν, θα ακούσω αυτό που η Φίβη Κωνσταντέλου μου είχε πει από την αρχή της συζήτησής μας. Έτσι, ότι παρακαλείτε για πολύ λίγο γιατί είστε έξω. Και θα σας ευχαριστήσουμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, πατέρα Φανούρη.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Α, δεν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε σε πολύ λίγο. Να θυμίσουμε, Μαρία, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να ενισχύσει.
3: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και ειδικά κάνουμε έκκληση και για αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, να προσφέρετε ό,τι μπορείτε για να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα με τη Φίβη Κωνσταντέλου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 ή 210-4118-640 στο εσωτερικό 1, να τη ζητήσετε να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχθεί ειδικά για αυτό το σκοπό και να πάτε όποτε μπορείτε στην Εθνική Τράπεζα, στο υποκατάστημα της περιοχής σας, να προσφέρετε το ποσό που εσείς έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε. Αν δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, αυτό το κάνετε και μέσω του Internet Banking. Και βέβαια ο τρίτος τρόπος είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας, να σας φέρει σε επικοινωνία η Φίβη Κωνσταντέλου με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος θα έρθει το συντομότερο στο σπίτι σας, στο χώρο σας, να του δώσετε χρήματα, τρόφιμα και ό,τι άλλο εσείς μπορείτε να προσφέρετε για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ στη Μητρόπολη μας.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Ευλογείτε, πατέρα Φανούριο, την ευχή σας.
2: Καλό, καλό.
4: Τι κάμετε?
2: Πολύ καλά.
4: Ο πατέρας Φανούριος είναι καλά δρόμο, όταν μπορεί και βοηθάει τον κόσμο.
3: Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Λοιπόν, ακόμα και με αυτές τις πολύ έτσι, δύσκολες καιρικές συνθήκες, αντίξωες, κάποιοι λένε ότι λέει δρόσισε λίγο. Λέει, μα τι δρόσισε, έχεις κάτι λίγο στον δρόμο να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι θα μάθουμε να ζούμε. Το μυαλό μας όμως παραμένει στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, διότι μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Όταν βράζει ο τόπος, είναι ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Είναι πολλοί λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι και για πρώτη φορά, Μαρία Χατζοπούλου, επικοινωνούν μαζί μας. Άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, πατέρα Φανούριε, γνωρίζουν τη δράση της τοπικής μας εκκλησίας και ζητούν τη βοήθειά μας, διότι έχουν φτάσει, όπως λένε οι ίδιοι, σε απόγνωση. Και το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την συχνότητα, όταν μιλάμε για ευπαθείς ομάδες, όταν μιλάμε για ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Καλά-καλά δεν έχουν το κουράγιο να κάνουν αέρα με ένα φύλλο χαρτί, με ένα χαρτόνι δηλαδή. Και όταν βέβαια μιλάμε για μικρά παιδιά, σε αρκετές περιπτώσεις και νεογέννητα, πατέρα Φανούριε, που βλέπουμε να ζούνε ίσως κάτω από ένα κεραμίδι. Το κεραμίδι αυτό από κάτω μπορεί να κρύβει τη μεγαλύτερη δυστυχία, τον μεγαλύτερο πόνο, όταν μιλάμε για άθλιες συνθήκες, πολλές φορές χωρίς ρεύμα, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, πατέρα Φανούρη.
2: Αλήθεια, πρέπει λίγο αυτό το θυρών και κλεισμένο, έτσι, να δούμε τι κρύβεται από μέσα. Γιατί πόσες φορές έχουμε ακούσει άπειρα περιστατικά διπλανής πόρτας, άνθρωποι να υποφέρουν, να μην έχουν τίποτα και στο τέλος να πεθαίνουν στη διπλανή πόρτα.
4: Ακριβώς. Και πολλές φορές να λέμε, δεν το ήξερα ρε παιδί μου να βοηθήσω.
2: Έτσι.
4: Μα δεν αναρωτήθηκες κιόλας τι γίνεται πίσω από αυτή την κλειστή πόρτα. Που κάτι υποψιαζόσουν ότι δεν πάει καλά. Πού είναι η ανθρωπιά? Χάσαμε, πατέρα Φανούρη, έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Μας κυριεύει ο φόβος το τι θα γίνουμε εμείς. Πατέρα Φανούρη.
2: Μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Αυτό χάσαμε.
4: Κινούμαστε γύρω από τον εαυτό μας, τον μικρό κοσμό μας.
2: Βέβαια. Ο Παπακώστας, ο στρατηγοπλός, έλεγε ότι

0: αν η κοινωνία λειτουργούσε όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή η γειτονιά ήταν μια μικρή ενορία. Δεν χρειάζονταν να κάνει η Μητρόπολη ενορία έργο. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήξερε η γειτονιά ποιος έχει ανάγκη. Κάλλη μέσα. Όταν χάθηκε αυτό το πνεύμα της γειτονιάς, μετά είδατε, αποξενώθηκε λίγο παραπάνω. Και τώρα είμαστε ξένοι και στο ίδιο σπίτι, αλλά και στην ίδια γειτονιά. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα είχαμε ανάγκη τίποτα, κανένα ίδρυμα. Έτσι, αν το ένα σπίτι, πολύ πίσω στο διπλάνο του. Ό,τι έκαναν παλιά οι άνθρωποι, έτσι όπως μεγάλωσαν.
1: Ξέρετε, ταρακουνιόμαστε πολλές φορές και πεταγόμαστε τη θέση μας όταν ακούσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν μια αρρώστια έχει χτυπήσει κάποιο φιλικό μας, συγγενικό μας πρόσωπο ή όταν έχει συμβεί στη γειτονιά μας κάτι, όπως αυτό που ακούσαμε όλοι και πραγματικά συγκινηθήκαμε, να καίγεται ένα σπίτι. Να καίγονται τα υπάρχοντά σου. Να μην έχεις τρόπο να επιβιώσεις. Να μην σε κρατάνε τα πόδια σου. Να μην μπορείς να σκεφτείς. Να μην μπορείς να προστατεύσεις τους ανθρώπους σου. Ξεχνάμε όμως ότι όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Δηλαδή είμαστε όλοι αδέλφια μεταξύ μας. Αν το είχαμε συνειδητοποιήσει αυτό, θα συνειδητοποιούσα. Βέβαια μου πεις, εδώ ξέρουμε ότι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας και δεν μιλάμε.
2: Έλατε.
1: Εδώ έχεις βγει από την ίδια κοιλιά, έχεις κοινή πορεία και ξαφνικά βλέπεις ότι είσαι στα δικαστήρια μαζί με τον αδελφό σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους δικούς σου ανθρώπους. Μακάρι να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, πατέρα Φανουρία.
0: Ιδέα.
1: Που είναι και εμπόδια να πλησιάσουμε και τον Χριστό. Και το συνειδητοποιούμε. Γιατί πας το βράδυ και λες, Θεέ μου, βοήθησε με, γιατί εγώ έχω δίκιο. Ρε καημένε, πού το βρήκες το δίκιο, ποιος το έδωσε το δίκιο. Έχω λέει να μιλήσω με τη μάνα μου 10 χρόνια. Γιατί άφησε το σπίτι στον αδελφό μου. Και μετά κάνεις τους μεγάλους σταυρούς. Λες ότι είσαι ο σούπερ χριστιανός. Και μετά έχεις την απέτηση αυτός ο άνθρωπος που δεν μιλάει στη μάνα του, στον πατέρα του, στον αδελφό του, στο φίλο του, να βοηθήσει έναν άλλο άνθρωπο που ούτε καν τον ξέρει. Μήπως ζητάμε πολλά, πατέρα Φανουρία, τελικά? Ή μήπως οι προϋποθέσεις που βάζει ο Κύριος για να τον πλησιάσουμε τελικά είναι υπερβολικές, θα έλεγε κάποιος άσχετος. Πατέρα Φανουρία,
0: είναι και, νομίζω ότι είναι και πολύ απλές και πολύ εύκολες. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούμε περισσότερα από ό,τι θέλουμε να σωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Οπότε ποτέ δεν θα δυσκολεύουμε αυτός, έτσι.
1: Όχι, εμείς θέλουμε να σωθούμε έτσι χωρίς προϋποθέσεις. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους και μαζί με τους όλους να τα έχουμε καλά και με τον Θεό. Δεν γίνεται. Και κάτω από τα δικά μας, μέσα από τις δικές μας προϋποθέσεις.
0: Έτσι, ο Παπαδανίλη, που στην Περιακή Εκκλησία το άκουσα, ο Δαεράκης, είπε ότι εκκρεμούν για αυτό το έτος που πέρασε επάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαστικές υποθέσεις, μηνύσεις και τέτοια. Οπότε, λέει, σκεφτείτε, 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή 5 εκατομμύρια μάλλον γίνεται, δηλαδή ένας έχει κάνει μήνυση στον άλλον. Είμαστε 10 εκατομμύρια, βάλε ξέρω εγώ τα μισά ότι είναι τα παιδιά, τα μισά είναι άρρωστοι, οπότε ο ένας μηνύει τον άλλον. Μόνο λίγο αν πάει να διαβάσει τη μετάλληψη που λέει, πρόσεξε. Τώρα που πάει να προσφέρεις το δώρο σου, αν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, εκεί στην Αγία Γραφή, άστο εκεί και μην πας στη λειτουργία καλύτερα. Πήγαινε πρώτα πες με τον αδελφό σου και μετά έλα. Αυτά τα απλά του Χριστού, άμα τα παίρναμε στα σοβαρά, Άμα τα εφαρμόζαμε δηλαδή.
1: Παντρεφανή, είχα την μεγάλη ευλογία τα πρώτα μου χρόνια να τα ζήσω κοντά σε έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο, τον Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης Κυρό Γερόθεο Τσαντίλη, ο οποίος πραγματικά με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Θυμάμαι λοιπόν όταν τον ρώτησαν τον μακαριστό πώς θα μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου, και τους είχε απαντήσει: θα τα πάρετε μαζί σου όταν πάτε σε ένα νοσοκομείο να δουν τον πόνο, και θα τα πάρετε, λέει, και σε μια δικαστική αίθουσα, σε οποιαδήποτε, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, πως ο ένας προσπαθεί να φάει τις σάρκες του άλλου. Τότε, λέει, θα δουν σε τι κοινωνία μεγαλώνουν, τι πρέπει να αποφύγουν και γιατί πρέπει να παλέψουν. Το θυμάμαι πραγματικά και αποτελεί και μπούσουλα, ξέρετε, στη ζωή μου. Γιατί όλα δεν είναι αγγελικά πλασμένα. Είναι οι παρεμβάσεις οι ανθρώπινες που δυστυχώς δίνουν χώρο στον διάβολο να μπει στη ζωή μας. Είναι εκείνες οι δυσκολίες που εμείς έχουμε δημιουργήσει. Δημιουργούμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι παγίδες στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές φιλανθρωπία. Λέει, βοηθάς τον άλλον. Ναι, βοηθάς, γιατί σε βοηθάει να ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα. Να επουλώσεις αυτές τις πληγές που έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Μερικές φορές λέμε ότι έχουμε γίνει ζούγκλα και θεωρώ μήπως αδικούμε τη ζούγκλα. Γιατί ακόμα και τα ζώα, θα δείτε, το ένα θα πάει να γλύψει, να θεραπεύσει και την πληγή του άλλου. Βλέπετε πολλές φορές πως τα θηλαστικά προστατεύουν τα παιδιά τους. Και εμείς εδώ είμαστε ετοιμοπόλεμοι όλοι. Το χέρι στη ζώνη. Με σηκωμένα τα μανίκια. Θα μου πείτε ότι έχουμε κουραστεί. Αυτός δεν είναι ένας λόγος όμως. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες της Εκκλησίας που θέλησαν να επικοινωνήσουν πιο ζεστά με τον Κύριό μας, έφυγαν, πήγαν στα βουνά. Δηλαδή κάθε φορά που συνειδητοποιείς κιόλας τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου, νιώθεις ανάγκη να απομονωθείς. Θα μου πεις, είναι ανταποδοτικά τα ωφέλη, και όταν κάνεις κάτι θέλεις να σου επιστρέψει πίσω ή κάποιον βοηθάς, κάποιον θέλεις αμέσως να ακούσεις και το ευχαριστώ. Όχι. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν περιμένεις να σε δαγκώσει κιόλας. Θυμάμαι τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας να διηγείται, έτσι, κατά την επίσκεψή του στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, τον Ντίκα, που είχε, λέει, στο γραφείο του την επιγραφή «Ουδής ασφαλέστερος εχθρός και του ευεργετηθέντος αχάριστου». Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Και όποιος έμπαινε στο γραφείο το έβλεπε. Και πριν το «καλησπέρα σας, καλημέρα σας», πριν πει αυτό που ήθελε στον Αρχιεπίσκοπο τότε, το διάβαζε και ίσως άλλαζε και τρόπο σκέψης ή πορεία. Και είναι ίσως, πατέρα Φανούρη, οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν διαβρωθεί, είναι οι συνθήκες οι κοινωνικές, είναι τα προβλήματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας, είναι ο πόνος και τα προβλήματα που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Όλα αυτά όμως είναι εμπόδια, και τα εμπόδια με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού νομίζω ότι πρέπει να τα ξεπερνάμε. Ξέρετε, κάθε φορά που μας στέλνει εδώ η Φίβη Κωνσταντέλου διάφορα μηνύματα και λέει η κυρία Τάδη, ο κύριος Τάδε θέλει να βοηθήσει υπέρ αναπαύσεως ενός αγαπημένου προσώπου που έχει χάσει, ή υπέρ υγείας ενός αγαπημένου προσώπου που δίνει έναν αγώνα. Συνειδητοποιούμε λοιπόν όλοι πως ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει η αιτία να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, ζωής και συμπεριφοράς. Πατέρα Φανούρια.
0: Μεγάλη ευλογία να μας επισκέπτεται έτσι ο Θεός, έλεγε και ο Παπανανίας. Άμα δεν ακούσεις με το δεξί χάρη του Θεού, θα σου ρίξει και ένα αριστερό σκαμπύλι για να σε συνεφέρει. Που κάνει τα πάντα για να μας σώσει. Δηλαδή όλη η ουσία και της φιλανθρωπίας και της εκκλησίας πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό να ταΐσεις τον άλλον έτσι τυπικά.
1: Τυπικά μπορεί, ναι, αυτό. Ξέρετε, αυτό το τυπικά, ναι. Πόσοι δεν είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον τυπικά.
0: Βέβαια.
1: Πόσοι δεν θέλουμε να τσαλακωθούμε. Τα έχουμε καλά με όλους. Και με τον συκοφάντη και με τον έτσι και με τον αλλιώς. Με όλους. Είναι και αυτό μια στάση ζωής.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας το 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: πίσω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Θελάρτου στον πατέρα Φανούριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα, Μαρία.
0: Πάρα πολλά, αλήθεια είναι.
1: Είναι τα αιτήματα. Και ξέρεις, κάθε φορά που λες, θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτόν. Αν μπορούμε κάτι να κάνουμε και για τον άλλον. Και όλα αυτά πότε? Λίγες ώρες πριν φτιάξουμε τις βαλίτσες μας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς νιώθει κάποιος που βέβαια έχει μια άνεση στην σκέψη και στη φιλοσοφία του, να σκέφτεται ότι θα βρίσκεται, τέλος πάντων, θα ξεκουράζεται σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, σε κάποιο μέρος, έτσι, και θα κάνει τις διακοπές του, όταν κάποιοι άλλοι θα στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, δηλαδή ακόμα και το δροσερό μπουκαλάκι με το νερό. Ξέρετε πόσοι παίρνουν τηλέφωνο εδώ, πατέρα Φανούρη, και ρωτάνε, τώρα λέει που θα φύγετε όλοι, εμείς τι θα γίνουμε εδώ πίσω? Φαντάζομαι το εισπράττετε κι εσείς αυτό. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν τα χέρια μας να είναι γεμάτα και ευχαριστούμε πολύ για αυτούς τους ακροατές της Περαϊκής Εκκλησίας που επικοινωνούν μαζί μας, που ζητάνε να, έτσι, να έρθει εσείς ο ίδιος σε επαφή μαζί τους, που ενισχύουν με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, προκειμένου να μην αφήσουμε κανέναν καμία μέρα αβοήθητο.
0: Και είναι σημαντικό, πατέρα Φανούριο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, όσο μιλάγαμε και μαζί σας, που μας αναφέρατε όλα τα προβλήματα, ότι είναι πάρα πολλοί ακροατές που έχουν επικοινωνήσει. Βγήκα για λίγο στη Φίβη και μου έδωσε εδώ πάρα πολλά, έτσι, μηνύματα ακροατών που θέλουν να βοηθήσουν. Να διαβάσω μερικά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Επικοινώνησε η κυρία Ρουμπίνη από την Καλλίπολη και ζήτησε, πατέρα Φανούριο, να την επισκεφτείτε για να βοηθήσει και εκείνη. Επίσης η κυρία Γεωργία από τα Σπάτα, το ίδιο η κυρία Μαρίκα από το Νέο Κόσμο, κάποιος κύριος, η κυρία από Ζωγράφου, κατέθεσε σήμερα υπέρ των απόρων αδελφών μας, από Πατήσια κάποιος επίσης ζήτησε το λογαριασμό για να καταθέσει, από τον Άγιο Δημήτριο το ίδιο, η κυρία Κατερίνα από την Νίκαια επίσης ζήτησε το λογαριασμό, ο κύριος Παναγιώτης από τον Άλυμο, η κυρία Κωνσταντίνα από τον Κορυδαλό, η κυρία Ειρήνη από την Αργυρούπολη, η κυρία Φωτεινή από τη Νέα Σμύρνη, η κυρία Έφη από τον Πειραιά, η κυρία Σοφία από το Νέο Φάληρο, η κυρία Χρύσα από την Ηλιούπολη, ο κύριος Πέτρος από τη Νέα Ιωνία, η κυρία Μαρία από τα Πατήσια, ο κύριος Νίκος από Παιανία. Είναι πάρα πολλοί ακροατές, πατέρα Φανούρια, που ζήτησαν το λογαριασμό σήμερα, οι οποίοι συγκινήθηκαν από όλες αυτές τις ανάγκες που ακούσανε, που υπάρχουν στους ανθρώπους γύρω μας και θέλουν και εκείνοι να βοηθήσουν. Οπότε είναι παρήγορο το ότι σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι ετοιμάζονται να πάνε κάπου διακοπές, να ξεκουραστούν, όμως δεν μένουν σε αυτό, θέλουν να βοηθήσουν όσο μπορούν τους ανθρώπους που άκουσαν ότι προσπαθείτε και εσείς με κάθε τρόπο να βοηθήσετε, έστω και αν είναι δύσκολες αυτές οι μέρες.
2: Πολύ, πολύ συγκινητικό, έτσι. Δεν υπάρχουν εδώ, για τους ευχαριστούμε εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που άζει για ακόμα μια φορά, έτσι, μας χρησιμοποιεί για να δοξαστεί εκείνος και να βοηθηθούν και κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι το μυστήριο και το θαύμα όλο αυτό. Πώς ο Θεός, έτσι, χρησιμοποιεί τους πάντες.
3: Την ευχή σας, ευλογείτε.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
4: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ευλογείτε, Πάτερ Δανίλ, την ευχή σας.
1: Ο Κύριος, καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό μεσημέρι, την ευχή σας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά. Και θα μας αναπτύξετε έτσι.
1: Η δική μου η χαρά είναι μεγάλη.
2: Ναι.
1: Γιατί πλέον αποτελεί όχι συνήθεια, θα το έλεγα έτσι, θεσμό. Να βρισκόμαστε κάθε Τετάρτη.
2: Βεβαίως.
1: Μεσημέρι και
2: σίγουρα.
1: Να τα λέμε επί μικρών.
0: Επί μικρών, αλλά ουσιαστικός.
2: Αυτό είναι το βασικό.
1: Πιστεύω πως ναι. Γιατί. Και το λέω αυτό και δεν καυχόμαι, γιατί δεν λέμε τίποτα ούτε δικό μου ούτε δικό σας, αλλά τα λόγια των Αγίων της Εκκλησίας μας που ωφελούν όλους μας.
0: Έτσι, ρινίσματα όπως μας λέει και ένας ακροατής εδώ, ρινίσματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το σημερινό θέμα ιδιαίτερο, όπως πάντα βέβαια, Μαρία.
2: Σημαντικό, νηστεία και θεία κοινωνία.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα όπως το τιτλοφορήσατε, το ονομάσατε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας και πολλούς αδελφούς χριστιανούς. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν το οποίο θέτουν πολλοί αδελφοί χριστιανοί σε εμάς τους κληρικούς. Πάτερ, να νηστεύσω για να κοινωνήσω? Πόσο πρέπει να νηστεύσω για να κοινωνήσω? Είναι αρκετές 3 ημέρες νηστείας για να κοινωνήσω? Και ήθελα έτσι σήμερα στην παρέα μας αυτή το μεσημέρι της Τετάρτης να το δούμε λίγο το θέμα αυτό. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι πριν τη Θεία Κοινωνία πρέπει να υπάρχει απαραίτητος μία πνευματική προετοιμασία. Γιατί? Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Και όπως λέει η ευχή εκεί της Θείας Λειτουργίας του Χερουβικού, ουδής άξιος. Δεν είναι κανένας από εμάς, ούτε εμείς οι κληρικοί, αλλά ούτε οι αδελφοί χριστιανοί οι λαϊκοί, δεν είναι κανένας μας άξιος να προσέλθει στα μυστήριο των μυστηρίων και να λάβει μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη προετοιμασίας. Και αυτή η προετοιμασία βεβαίως που θα κάνουμε δεν μας καθιστά αξίους. Ωστόσο, κάπως κατά τα ανθρώπινα μέτρα και τις ανθρώπινες δυνατότητες μας προετοιμάζει τουλάχιστον να κοινωνήσουμε με επίγνωση της αναξιότητάς μας, της αμαρτωλότητάς μας και να λάβουμε μέσα μας τον Χριστό για να αγιαστούμε και για να καθαριστούμε. Μου κάνει εντύπωση εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος των Εθνών Παύλος φύγει το θέμα της θείας μεταλήψεως και καταδικάζει την ασυνείδητη προσέλευση στο μυστήριο αυτό. Λέει εκεί, αν το θυμάμαι καλά, «Δια τούτο εν ημίν πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί». Δηλαδή, το να κοινωνήσουμε ανάξια, χωρίς συνείδηση, χωρίς καμία προετοιμασία, έχει κάποιες κακές συνέπειες, όχι γιατί ο Θεός μας τιμωρεί, αλλά γιατί εμείς ασυνείδητα προσερχόμαστε στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Και λέει παρακάτω σε εκείνη την παράγραφο, «Ο γάρες θείων και πείνων αναξίως, κρίμα εαυτό αισθεί και πείνει». Δηλαδή, όποιος ασυνείδητα κοινωνάει, επομίζεται, φέρνει στον εαυτόν του καταδίκη. Γι' αυτό συνιστά εκεί ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και μετά να κοινωνάει». Δηλαδή να εξετάζει τον εαυτόν του. Τι σημαίνει «εξετάζω τον εαυτόν μου», δηλαδή προετοιμάζομαι για να πάω να κοινωνήσω? Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ζω με φόβο Θεού. Σημαίνει έχω βαθιά πίστη. Έχω ευλάβεια προς το μυστήριο. Έχω συνέστηση. Έχω συμφιλειωθεί με τους συνανθρώπους μου. Έχω αμοιβαία συγχωρεθεί. Έχω εξετάσει τη συνείδησή μου. Και επειδή λίγο δραστηριοποιούμε και στο YouTube, γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την τεχνολογία και να την κάνουμε άμβονα όσο μπορούμε, έκανα ένα βιντεάκι εκεί στο ταπεινό μου καναλάκι και μελέτησα, επεξεργάστηκα ακριβώς αυτό το θέμα. Εξέταση συνειδήσεως. Τι σημαίνει κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη? Τρία πράγματα. Εξετάζω τον εαυτό μου σε τι αμαρτήματα έπεσα, ποια είναι τα αμαρτήματά μου. Δεύτερον, εξετάζω τον εαυτό μου στο τι με οδήγησε στα αμαρτήματα αυτά. Ποιοι είναι οι δρόμοι, οι αφορμές, οι ευκαιρίες για να αμαρτήσω. Και τρίτον, εξετάζω τον εαυτό μου στο πόσο είμαι πρόθυμος να αγωνιστώ εναντίον αυτών των αμαρτημάτων που εντόπισα σε εμένα. Με τρεις λέξεις. Πάω να κοινωνήσω έτσι ακριβώς όπως με καλεί η Εκκλησία να κοινωνήσω. Δηλαδή με τα φόβου Θεού, με τα πίστεως και με αγάπη. Τώρα φτάνουμε στο θέμα που θίξαμε. Άρα νηστεύω πριν να κοινωνήσω. Είναι η νηστεία στοιχείο αυτής της γενικότερης προετοιμασίας ώστε να μετέχω του δείπνου αυτού της Εκκλησίας. Προσέξτε αδελφοί μου, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η Θεία Λειτουργία όπως είναι γνωστόν ετελείτο μετά το δείπνισε όπως ακριβώς την παρέδωσε ο Χριστός μετά το μυστικό δείπνο. Μαζεύονταν οι χριστιανοί, έτρωγαν όλοι μαζί σε αυτά τα θεσπέσια τραπέζια που λέγονταν ακριβώς αγάπες επειδή δεν υπήρχε μίσος μεταξύ τους και θα το πω απλά μετά τα μάζευαν όλα και αμέσως τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αμέσως δηλαδή κοινωνούσαν. Όταν σύν το χρόνο άρχισε να ξεχωρίζει η Θεία Λειτουργία από τις αγάπες αυτές και να τελείται αυτοτελώς, τότε από ευλάβεια σιγά σιγά η Εκκλησία θέσπισε μια γενικότερη έτσι προετοιμασία στην οποία ενέταξε και την νηστεία. Μάλιστα πολλοί κανόνες, ιεροί κανόνες αναφέρονται σε αυτήν ως προετοιμασία για να κοινωνήσει κάποιος. Ισχύει αυτή η νηστεία, προσέξτε το αυτό, για εκείνους τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας που δεν κοινωνούν τακτικά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος τηρεί όλες τις νηστείες τις διατεταγμένες του έτους, τις Σαρακοστές, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές κτλ, μπορεί έχοντας βεβαίως την ευχή του πνευματικού του να κοινωνεί χωρίς καμία άλλη νηστεία. Εκείνος όμως ο αδελφός ο οποίος είναι λίγο αμελής, δεν πάει συχνά στην εκκλησία και τα λοιπά, εκείνος κανονίζεται από τον πνευματικό και παίρνει μία νηστεία ως προετοιμασία, και όχι μόνο νηστεία και άλλα πράγματα, ως προετοιμασία για να μετέχει στην Θεία Κοινωνία. Πάντως το ζήτημα αυτό αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του πνευματικού. Εκείνο που γενικά ισχύει σε όλους, και με αυτό θα τελειώσω, είναι η νηστεία εκείνη που πρέπει από το μεσονύκτιο και μετά να τηρούμε, δηλαδή περίπου από τις 12 το βράδυ μέχρι το πρωί στη Θεία Λειτουργία που θα κοινωνήσουμε, πρέπει όλοι να απέχουμε από κάθε βρώση και πόση, από κάθε τροφή και από κάθε ποτό ή νερό και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και τα λοιπά. Αυτά είναι οι εξαιρέσεις που αντιμετωπίζονται από τον εκάστοτε πνευματικό. Έτσι λοιπόν έχει το θέμα της νηστείας, το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με την Θεία Κοινωνία. Για να κοινωνήσουμε δεν είναι ανάγκη μόνο να νηστέψουμε. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λένε «Πάτερ, νήστεψα όλη τη Σαρακοστή, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω». Αν δε, μια φορά είχε έρθει στην εξομολόγηση μια κυρία, να είναι καλά, καλή της ώρα, και μου είπε ότι έκανε όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή, νομίζω ήταν βουβή εβδομάδα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, έκανε όλη τη Σαρακοστή τη Μεγάλη άλαδη, τη θαύμασα. Γιατί είναι δύσκολο τη σημερινή εποχή που υπάρχουν τόσες προκλήσεις και μέσα στον κόσμο μάλιστα να νηστέψει κάποιος και τόσο αυστηρά. Προσέξτε όμως, αυτή είχε να μιλήσει με την αδελφή της 15 ολόκληρα χρόνια. 15 ολόκληρα χρόνια. Της είπα λοιπόν να βάλει λίγο λαδάκι στο φαγητό της, να βρέξει το ψωμάκι της, να φάει, να εφρανθεί και να πάει να μιλήσει στην αδερφή της. Δεν μας χωρίζει το λάδι από το Χριστό, μας χωρίζει η κακία και ο εγωισμός μας. Αυτά λοιπόν είχα να πω και σήμερα.
2: Είναι
1: πιστεύω
2: πολύ
1: να
2: σημαντικά
1: ήταν για
2: όλα αυτά που μας είπατε. Και βέβαια δυστυχώς είναι αυτό, ότι εμείς εστιάζουμε στο θέμα της νηστείας σαν προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και τελικά δεν είναι αυτό το σημαντικό, έτσι. Από ό,τι μας είπατε, αυτό έχουμε έτσι καταλάβει.
1: Είναι και αυτό,
2: και αυτό.
1: Αλλά όχι
2: δεν,
1: μόνο
2: δεν
1: αυτό.
2: Είναι μόνο αυτό, δυστυχώς.
0: Και ένα από τα κλειδιά που μας είπατε και τις δικλείδες ασφαλείας είναι αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, η ευχή του πνευματικού. Μην κάνουμε του κεφαλιού μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας
1: ευχαριστώ. Ναι. Θέλω να επισημάνω, αν μου
0: επιτρέπετε,
1: είναι ότι στην Εκκλησία δεν απομονώνουμε και δεν αυτονομούμε και δεν ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Όλα μαζί είναι.
2: Σωστά.
1: Προσευχή, νηστεία, εγκράτεια. Εξάλλου, η νηστεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εγκράτεια. Αν δεν εγκρατεύω εγώ το στόμα μου, τα μάτια μου, το μυαλό μου, ξέρω εγώ, τότε τι είδους νηστεία κάνει.
0: Πατέρα Δανίλη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
3: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόσον της ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
0: Καλό μεσημέρι, γιατρέ.
8: Γεια σου Κώστα.
2: Είναι λοιπόν σημαντικό το, και το σημερινό θέμα και πρακτικό που έχετε προτείνει να συζητήσουμε σχετικά με τις εξετάσεις. Πότε πρέπει να κάνουμε γενικές εξετάσεις, κάθε πότε πρέπει να γίνονται, και νομίζω ότι εμείς οι Ελλήνες χρειαζόμαστε έτσι κάποιες συμβουλές σχετικά και με αυτό το θέμα, ναι, διότι είμαστε της υπερβολής.
8: Φεύγουμε βασικά.
2: Είμαστε της υπερβολής. Κάθε πότε λοιπόν, γιατρέ μου, πρέπει κάποιος να κάνει γενικές εξετάσεις?
8: Μαρία, επέλεξα αυτό το θέμα, το επιλέξαμε δηλαδή μαζί, γιατί τώρα με τις τελευταίες ειδήσεις έτσι για μηνυκίτιδα, για στρεπτόκοκο, γι' αυτό βλέπω ένα πανικό στους ανθρώπους. Είναι σωστά. Όλοι κάνε μου εξετάσεις. Ήθελα λοιπόν να το ξαναπιάσουμε το θέμα, το έχουμε πει, αλλά στο πούμε άλλη μια φορά ακόμα, μπας και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, οι εξετάσεις είναι δύο λογιών κυρίως. Θα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτές που εννοούμε στην ιατρική στοχευμένες, δηλαδή κάτι ψάχνουμε, και αυτές που λέμε check-up ή προσυμπτωματικός έλεγχος, δηλαδή κάποιες εξετάσεις που μας δείχνουν σε ποια κατάσταση είμαστε, ώστε να μην πάθουμε μετά από 40 χρόνια, από 20 χρόνια, από 15 χρόνια κάτι. Άρα λοιπόν, αυτές που κάνουμε για να μας δείξουν τι θα γίνει στο μέλλον, αυτές που λέμε check-up, δεν δείχνουν επουδενή το τι κατάσταση έχουμε ή τι διάγνωση πρέπει να βγάλουμε. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ενώ απ' την άλλη, οι στοχευμένες εξετάσεις είναι αυτές που κάνει ο γιατρός όταν ασθενή του μιλήσει, του πει το ιστορικό του και μετά για να τεκμηριώσει την άποψή του λέει: κάνε ένα υπέλυχο στη χολή σου για να δούμε αν έχει χολή. Δηλαδή, για να τα κάνω λιανά, ένα υπέρηχο στην κοιλιά είναι τελείως διαφορετικό άμα το ζητήσει ο γιατρός εκείνη την ώρα και τελείως διαφορετικό όταν πάει κάποιος να κάνει check-up, άσε που δεν υπάρχει check-up στο υπέρηχο, αλλά τέλος πάντων. Λέμε, η εξέταση δηλαδή διαφέρει κάθε φορά ανάλογα με για ποιο λόγο την κάνει.
2: Σωστά.
8: Άρα αυτό που λέμε κάνει ένα check-up, καταρχάς πρέπει να το κάνουμε όταν δεν είμαστε άρρωστοι. Και το επαναλαμβάνω αυτό, ίσως το πω 10 φορές, μπας και το βάλουμε καλά στο μυαλό μας.
2: Οι εξετάσεις για το check-up τι περιλαμβάνουν, γιατρέ?
8: Θα σας πω Μαρία, αλλά πρέπει πριν στο πω να μπει καλά στο μυαλό μας ότι δεν κάνουμε εξετάσεις check-up όταν είμαστε άρρωστοι.
2: Μάλιστα.
8: Διότι θα βγουν λάθος και δεν θα αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, πρέπει να αποφεύγουμε την ώρα που είμαστε κρυωμένοι, που έχουμε κάποια λίμωξη, που παίρνουμε κάποια ιδιαίτερα φάρμακα. Όλες αυτές τις περιπτώσεις θα τις αποφύγουμε να κάνουμε ένα check-up. Το check-up λοιπόν, αυτό που λέμε, γιατί με ρώτησε τι κάνουμε, είναι ανάλογα με το ποια ηλικία έχει.
2: Α, μάλιστα.
8: Άλλη εξέταση λοιπόν κάνει ένας 20άρης και την επαναλαμβάνει ανά 5 χρόνια, ας πούμε, και άλλη κάνει ένας 60άρης, ο οποίος έχει και πιεσούλα και την κάνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ας πούμε. Κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν άλλα πράγματα περιλαμβάνει μία, άλλη. Βέβαια, μερικές εξετάσεις είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή θα κάνουμε το ζάχαρό μας.
2: Μάλιστα.
8: Θα κάνουμε την νεφρική μας λειτουργία, θα κάνουμε την υπατική μας λειτουργία, τους παράγοντες κινδύνους που είναι χοληστερίνη κτλ, το ουρικό οξύ και κάποιες εξετάσεις που περιλαμβάνουν πάντα τα ούρα, γενική ούρα. Αυτές συν κάποιες άλλες ιδιαίτερες ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή άλλες εξετάσεις που θα κάνει ένας που είναι κάποιος. Δεν είναι καπνιστής. Άλλος κάποιος που έχει υπέρταση, άλλος κάποιος που δεν έχει υπέρταση. Άρα λοιπόν εξειδικεύεται κάθε φορά η εξέταση ανάλογα με το ποιος είσαι, ποια ηλικία έχεις και πότε πρέπει να τις επαναλαμβάνεις. Απ' την άλλη όμως, ξαναλέω για άλλη μια φορά, αφού τελειώσει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται check-up, υπάρχουν στοχευμένες εξετάσεις. Και όπως λέω εγώ στους ασθενείς μου, λέει, γιατρέ δεν νιώθω καλά, κάνε μου εξετάσεις. Αυτό είναι η πιο μεγάλη κουταμάρα που μπορεί να κάνει κάποιος ασθενής.
0: Και καλά, άμα δεν νιώθεις καλά, τι κάνεις?
8: Πά στο γιατρό σου, το εξηγείς τι είναι αυτό που δεν νιώθεις.
0: Και ο γιατρός σου δίνει εξετάσεις.
8: Σε εξετάζει.
2: Άρα η κλινική εξέταση είναι το βασικό σε αυτή την περίπτωση.
8: Αφού λοιπόν κάνει όλο αυτό, έχει στο μυαλό του άτε μία, δύο, τρεις διαγνώσεις. Θα σου στείλει εξετάσεις για να διαφοροποιήσει αυτές τις τρεις εξετάσεις. Και εδώ λέω εγώ στους ασθενείς μου λοιπόν ότι κοίταξε, δεν είσαι εσύ πιο μάγκας από αυτό που είναι στην Κάσο και δεν έχει εξετάσεις. Η ιατρική γίνεται και εδώ και εκεί το ίδιο. Και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα σας το πω τώρα, γιατί υπάρχει και πρόβλημα σε όλο αυτό το θέμα. Του λέω, αν κάνεις σήμερα εξετάσεις check-up και είναι όλα καλά, κοίτα, την επόμενη μέρα, το ίδιο βράδυ. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίζουμε στο μυαλό μας μέσα τι έχουμε κάνει και να πάμε στο γιατρό μας να του πούμε ότι με ανησυχεί αυτό. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα με τις εξετάσεις που κάνουν ασύστολα στην Ελλάδα είναι το ότι ο άλλος πείθεται ότι είναι καλά. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ή πείθεται ότι είναι καλά και δεν πάει όταν πρέπει στο γιατρό του, ή κάποιο στοιχείο από αυτές τις εξετάσεις το οποίο είναι αμιλητέο μπορεί να τον ταλαιπωρεί από εκεί και μετά όλη του τη ζωή, χωρίς λόγο.
2: Αγχώνεται, ναι.
8: Να έχεις πολύ λόγο.
2: Σωστά.
8: Άρα λοιπόν δεν είναι άμυρο επιπλοκών το ότι θα κάνει ασύστολα εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
8: Ούτε είναι σωστό αυτό που λέει, α, πήγα σε αυτό το γιατρό και με ξεψάχνησε. Τι είναι, παι.
2: Μου έγραψε αυτό ένα κάρο εξετάσεις, σελίδες.
8: Ναι, αυτό σημαίνει ναι. ότι ο γιατρός δεν ξέρει τι έχει. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος.
0: Άρα και εδώ πάνε μέτρον άριστον, έτσι.
8: Πάνε μέτρον άριστον και το έχει. Δεν είναι το μέτρο, Κώστα μου, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Δεν είναι το μέτρο. Είναι το τι συστήνεται να κάνει κάποιος άνθρωπος ανάλογα με την ηλικία του και το check-up. Και το πόσο νωρίς θα πας στο γιατρό σου να του πεις τι έχεις για να βρει αυτός. Έστω με εξέταση το τι έχεις. Είναι πολύ ναι. κομβικό αυτό.
2: Σωστά. Για την ακρίβεια των εξετάσεων θα, θα ήθελα να μας πείτε, γιατρέ μου.
8: Άρα, μαρέ, πάντα βρίσκεις τη σωστή ερώτηση, θα λέω, για σένα.
2: Γιατρέ μου.
8: Λοιπόν, επιστημονικά, δύο από τις εξετάσεις που θα κάνεις στο check-up σου, στις γενικές αυτές εξετάσεις, είναι κοκκινισμένες. Δύο. Είναι σχεδόν ποτέ δεν θα δεις ένα κατάλογο εξετάσεις και αμπισίνει όλα καλά.
0: Χολυστερίνη και τριγλυκερίδια.
8: Όχι, δεν σημαίνει. Δεν μπορεί να είναι, δεν είναι ένα κοινό. Αυτό μπορεί να είναι άλλα. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει το αποτέλεσμα αυτού του κοκκινίσματος της εξετάσεις να το ερευνήσει ο γιατρός. Και είναι να κάνει αυτό που λες. Να έχει εμπιστοσύνη σε ένα εργαστήριο, γιατί άλλο δείχνει τόνα, άλλο δείχνει τάλα.
2: Σωστά, σωστά.
8: Ένα υπέρηχο. Άλλο το βλέπω εγώ, άλλο το βλέπει ο άλλος, γιατί είναι τελείως υποκειμενικά. Άρα λοιπόν και η αξιοπιστία της εξέτασης πάντα κρίνεται από τον γιατρό.
2: Mm-hmm.
8: Γι' αυτό και στην ιατρική έχουμε δύο έννοιες που ιατρικό σημαίνει πόσο σωστές είναι οι εξετάσεις ή πόσο ψευδείς μπορεί να είναι.
2: Μάλιστα.
8: Δηλαδή για παράδειγμα να πονάει το πάγκρεας και να φαίνεται ας πούμε να πονάει το στόμα σου και να φαίνεται η αμυλάση που είναι μια εξέταση του παγκράτος παθολογική. Αν λοιπόν δεν έχεις γνώσεις του τι περιμένεις να δεις ή από ποιο εργαστήριο τις περιμένεις, τότε θα μπλεχτείς σε προβλήματα και θα μπλέξεις και να ασθενείς ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το σέρνει για όλη του τη ζωή.
2: Mm-hmm.
8: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτό που λέμε εξετάσεις.
2: Μάλιστα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε λοιπόν και το γιατρό στον οποίο θα.
8: Και η μαγνητική. Η οποία θεωρούνται οι απόλυτες εξετάσεις, απλά βλέπεις κάτι στον τοίχο. Αν εκείνη τη μέρα ο γιατρός δεν είναι σε καλή διάθεση, ο γιατρός που τις βλέπει, μπορεί να γίνει ένα λάθος.
2: Μάλιστα.
8: Αν βέβαια ο γιατρός, ο προσωπικός, ο οικογενειακός, ο παθολόγος, του εντοπίσει το πρόβλημα. Εγώ δεν περιμένω να μου δεις όλη την αξιολογική, αλλά θέλω να μου δεις το πάγκρας, θα δει το πάγκρας και είναι πιο εύκολο για αυτόν.
0: Mm-hmm. Άρα επαφιέμεθα στην καλή διάθεση του γιατρού.
8: Πες το και έτσι, έτσι οι άνθρωποι για αυτοί, δεν είναι μηχανάκια.
0: Σωστό.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που θα κάνουμε τέτοιες εξετάσεις.
8: Και θα το ξαναπώ για μια φορά στο γιατρό μας, τον οικογενειακό.
2: Αυτό.
8: Που εμπιστευόμαστε.
2: Αυτό. Θα πάρουμε τις εξετάσεις, έτσι. Τα αποτελέσματα δεν θα βασιστούμε σε αυτό που έχει γράψει ίσως ο ακτινοδιαγνώστης, αλλά.
8: Αυτό που είπε τώρα ο Κώστας με τη χοληστερίνη. Εγώ που ξέρω ότι η χοληστερίνη σου είναι τόσο και μία φορά βγει πέντε φορές πάνω, ξέρω ότι δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Άμα πας βέβαια σε έναν άλλο γιατρό
2: που δεν σε ξέρει, δεν έχει το ιστορικό,
8: θα αρχίσει μια διαδικασία και ποια διαδικασία από ένα ψευδές αποτέλεσμα. Που υπάρχουν πολλοί λόγοι να είναι ψευδές. Μπορεί να έχει χαλάσει το μηχάνημα, μπορεί να έχει μπλεχτεί με κάποιο άλλο ορό.
0: Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν αυτός που σε ξέρει, αυτό που προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει εδώ και 10 χρόνια τώρα το 14 και δεν το έχει κάνει δυστυχώς. Να είναι όλοι σε ένα προσωπικό γιατρό και να υπάρχει ένα αρχείο.
2: Πάρα πολύ
0: ψυχραιμία λοιπόν σε κάθε περίπτωση. Επιλέγουμε το γιατρό που μας αναπαύει, να το πω έτσι, το γιατρό που μας κάνει. Και από εκεί και πέρα εμπιστευόμαστε.
8: Και δεν
0: γιατρό.
8: Είναι τίποτα απόλυτο. Να μείνει αυτό. Δεν είναι ποτέ έτσι. Μια εξέταση απόλυτη.
2: Mm-hmm.
8: Δεν είναι μια εξέταση μια ασθένεια.
2: Μάλιστα.
0: Σωστό αυτό. Εντάξει, απλά εμείς περισσότεροι γιατροί τώρα το ξέρεις καλύτερα από εμάς που δεν γνωρίζουμε. Το μυαλό μας πάει πάντα στο κακό. Αρχίζουμε και διαβάζουμε στο ίντερνετ διάφορα που δεν μας αφορούν, αλλά εμείς νομίζουμε ότι είναι γραμμένα για μας.
8: Γι' αυτό κάνεις αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να φωτίσουμε έστω ένα μικρό μέρος αυτού του πληθυσμού. Μακάρι να είναι πολύ, αλλά έστω και λίγοι να είναι κέρδος.
0: Μακάρι. Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Yeah. Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
9: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
10: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
9: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως τις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
11: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
12: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίπιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
11: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
13: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το στέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά προσφέρουν έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
9: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενοριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσσευμα της αγάπης τους ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
14: Η ενορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που σηκίζονταν στον ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
11: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενοριακά συσίτια όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτών αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός συνεχίζεται.
9: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
11: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
15: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
16: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
17: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
18: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
19: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
20: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
21: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
20: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
19: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
22: Άνθρωπος επιεικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί η φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
19: Βοήθησε και εσύ.
16: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
23: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε

Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Μην ξεχνάμε ότι η φιλανθρωπική προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας συνεχίζεται. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής. Παναγιώτης Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα, Τάσος Γιάκας για τη δεύτερη. Η Φίβη Κωνσταντέλου ήταν και παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η οποία μεταξύ των άλλων σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση. Ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή ακρόαση.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
4: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Ώρα Ελλάδος, Κρίς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εκδόσει Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε εβδομαδιαίες μας εκπομπές. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση της εισηγήσεως του Γέροντος Λουκά Γρηγοριάτου για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το πρώτο μέρος περιείχε μερικά ιστορικά στοιχεία και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και άπτεται των προβλημάτων μας απασχολούν όλους. Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο ήταν ιστορία και το δεύτερο θεολογία. Ας δούμε λοιπόν τα μηνύματα αυτά επιγραμματικώς. Η ορδοξία της πίστεως. Παρελάβαμε στην Αγία μας Εκκλησία να κρατούμε απαρασάλευτη και ακαινοτόμητη την αποστολική αγιοπατερική πίστη μας στο πρόσωπο του Θεάνθρωπου. Από το τι πιστεύουμε για το Θεάνθρωπο εξαρτάται και το αν και πόσο συμμετέχουμε στη ζωή του Θεάνθρωπου. Το πλήρωμα της εν αυτό ζωής εξαρτάται από την πληρότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Χωρίς την υγεία πίστη στο Θεάνθρωπο τα πάντα καταραίουν κάτω από το βάρος της πλάνης και της αμαρτίας. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία αντέδρασε έντονα στον αριανισμό. Όρισε το δόγμα του ομοουσίου και μπήκε σε μεγάλη περιπέτεια με εξορίες Αγίων Πατέρων και οδυνηρούς διωγμούς και θανάτους. Έπρεπε να διαφυλακτεί ακέραιο το μυστήριο του Θεάνθρωπου, το μυστήριο της Εκκλησίας και ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το μυστήριο του Θεάνθρωπου είναι η υποστατική ένωση της Θείας και ανθρωπίνης φύσεως και ως εκ τούτου η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Η θεότητα του Χριστού είχε αμφισβητηθεί και είχε βλασφημηθεί με την αριανική κακοδοξία. Ομολογήθηκε όμως και διακηρύχθηκε από τους πατέρας της Συνόδου της Νικαίας με το δόγμα του ομοουσίου. Με αυτό το δόγμα νικήθηκε ο αριανισμός, αλλά και με αυτό τέθηκαν και οι βάσεις ώστε να αποβληθούν στη συνέχεια οι επόμενες αιρέσεις. Όλες από το και στο αριανισμό, ο νεστοριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και η οικονομαχία. Με τη θεολογία τους και με τις κανονικές τους αποφάσεις οι Άγιοι Πατέρες διατήρησαν διαχρονικώς καθαρή από ετεροδιδασκαλίες στην Εκκλησία αυτό το καθαρότατο μυστηριακό σώμα του Θεανθρώπου. Η σύνταξη του συμβόλου της πίστεως και η συνοδική καταδίκη του Αρίου δεν ήταν απλώς αναγκαίες στην περιστάση εκκλησιαστικές πράξεις, αλλά έκφραση, εκδήλωση, φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Αυτό το μυστήριο περιγράφεται στο τροπάριο του Β' κανόνος Πεντηκοστής. Όσους έπνευσαν η θεώρητος χάρις λάμποντες, αστράπτοντες, λιωμένοι οθνοί αναλύωσιν, ευθρεπεστάτη, ισοστενούσαν την άτμη των ειδότε σοφή τρίφεγον ουσίαν δοξάζομεν. Η ορθή πίστη στην Αγία Τριάδα και προϋποθέτει και συνεπάγεται την ξένην και πρεπεστά την αλλίωση των Αγίων Μελών της Εκκλησίας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πόνος και οδύνη να βλέπουμε να διατυπώνονται και να προβάλλονται ως υψηλή ορθόδοξη θεολογία κάποιες σύγχρονες νεοαριανικές τριαδολογικές θεωρίες που θέλουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ιεραρχικώς διαβαθμισμένα και μόνο πραγματικών θεών στην Αγία Τριάδα του Πατέρα. Κάνω μια παρένθεση εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ υπενήσεται σαφώς ο πατήρ Λουκάς την τριαδολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζιζιούλα, όπου θεωρεί ότι ο κατεξοχήν Θεός είναι το πρόσωπο του Πατρός και ότι υπάρχει οντολογική διαβάθμιση στην Αγία Τριάδα. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε, όπως και στο παρελθόν είχαμε σημειώσει, ότι η τριαδολογία, η θεολογία
του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζησιούλα έχει ομοιότητα με τον Νεοπλατωνισμό και με τον Αριανισμό και όχι με την θεολογική αλήθεια έτσι όπως εξεφράστηκε από τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Οι πιστοί που γνωρίζουν το θέμα στενοχωρούνται, ανησυχούν πως με τέτοιες ασκαλίες θα βγουν σωστοί αυριανοί ποιμένες εκκλησίας, πως θα οδηγήσουν το λαό προς την επρεπεστά την αλλίωση, πως θα διατηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος της καταχάριν θεώσεως. Κάποιοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αιρετικούς αλλά για αδελφούς χωρισμένους από εμάς. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ορθόδοξη δασκαλία του ομοσίου και η ετεροδοξία του αριανισμού δεν ήσαν ταυτόσιμες πίστης. Η ετεροδοξία είναι αίρεση και υφίσατε διαχρονικώς ως άρνηση της αποστολικής πίστεως. Δεν μπορεί ο όρος αίρεση να διαγραφεί από το λεξιλόγιο της Εκκλησίας εφόσον θέλουμε να υφίσατε και να διατηρείται επιμελώς ο όρος ορθοδοξία, εκτός αν όπως οι κοσμικοί δημοσιογράφοι αντιλαμβανόμαστε ορθοδοξία όχι με θεολογική αλλά απλώς με πολιτιστική ή γεωστρατηγική έννοια και μιλάμε μόνο για ορθόδοξα τόξα και άλλα σχετικά. Οι Άγιοι Πατέρες στην Νίκαια όρθωσαν το θεολογικό τους ανάστημα και πέταξαν έξω από τον αυλόγυρο της Εκκλησίας ότι δεν ήταν αποστολική πίστη και παράδοση. Πόσο κρίμα είναι να ενεργούμε σήμερα με βάση την αθεολόγητη προτεσταντική αρχή της περιεκτικότητος, να πιστεύουμε δηλαδή, να διδάσκουμε και να γράφουμε ό,τι θέλει ο καθένας μας και ταυτόχρονα να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι. Αυτό δεν είναι το φρόνημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Προσέξτε αυτή την προσαντική αρχή της περιεκτικότητος ή και όπως λέει και της υπεριλήψεως, τα λέγαμε, όπως λένε μερικές σύγχρονες ιδεολογίες, ότι δηλαδή όλοι είναι ορθόδοξοι, ο καθένας γράφει αυτό που νομίζει ότι είναι αλήθεια και αυτό αποτελεί αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Έτσι το ξέρουμε, είναι απότοκον της αιρέσεως και απότοκον πεπλανημένης διδασκαλίας. Συνεχίζουμε το κείμενο του πατρός Λουκά. Δεύτερο, η ενότητά μας στην Εκκλησία. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό μήνυμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είναι ότι η ενότητά μας στην Εκκλησία είναι καθήκον το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ή να υποβαθμίζουμε. Η εν Χριστώ ενότητά μας είναι αποστολική εντολή και κεντρικό στοιχείο της αρχαιρατικής προσευχής του Κυρίου. Είμαστε σώμα Χριστού, εν σώμα και εν πνεύμα, διότι μία είναι η προσδοκία της χριστιανικής μας κλίσεως, της καταχάρη Θεός Θεός μας. Η ενότητά μας στην Εκκλησία, η εν Χριστώ ενότητά μας, δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιτακτική ανάγκη εφόσον ποθούμε τη θεώση. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποκατέσε την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα της Εκκλησίας, τη μερίδα των σχισματικών μελιτιανών, όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για τη σωτηρία τους. Είναι φρικτό να μένει κάποιος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν υφίσταται ένα σχίσμα, όπως κανείς δεν κοιμάται ήσυχος όταν πάνω από το κεφάλι του υπάρχει ένα ενεργό ηφαίστειο. Το σχίσμα είναι τραγωδία πύρων διαστάσεων. Εφόσον το σχίσμα οφείλεται στον εγωκεντρισμό, στην υπεροψία, στην ιδιοτέλεια, πρέπει επιμελέστατα να επιδιώκουμε τον προσωπικό αγιασμό, τη μεταξύ μας ομόνοια, την ειρήνη, την αδιασάλευτη αγάπη, το ένα φρόνημα. Έχουμε τη ροπή να
χίλιο διασπόμεθα σε πολλά επίπεδα, ως τοπικές εκκλησίες, ως ποιμένες μιας τοπικής εκκλησίας, ως μοναχοί ενός μοναστηριού, ως ενωρίτες της ιδίας ενωρίας, ως σύζυγοι, ως συνεργάτες κτλ. Τι να πρωτοπούμε για την αμαρτία των διαιρέσεών μας? Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει να τηρούμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Η βίη των Αγίων, τα σκητικά συγγράμματα, οι προσευχές και η λατρεία της Εκκλησίας, οι ιεροί κανόνες ορίζουν και διδάσκουν πώς θα είμαστε ενωμένοι και ειρηνικοί. Χρειάζεται ο καθημερινός αγώνας της μετανοίας. Δάκρυα μας χρειάζονται και πόνος για τους δικασμούς μας. Ένα άρθρο της δεκαετίας του 60 είχε τον τίτλο «Κραυγή για την ενότητα». Και ήταν πετυχημένος τίτλος. Όχι μία, αλλά πολλές κραυγές χρειάζονται προς τον δυνάμενο σώσιν εκ θανάτου. Κύριε, δώσ' μας ενότητα. Η ταπεινοφροσύνη είναι το φάρμακο της θεραπείας του δικασμού. Η ταπεινοφροσύνη σημαίνει διάθεση υπακοής στην αποστολική παρακαταθήκη. Σημαίνει απάντηση της τάσης για νεωτερισμός. Σημαίνει επίσης καθημερινή άσκηση να υπερβαίνουμε το δικό μας θέλημα χάρη του Θείου Θελήματος. Η ταπεινοφροσύνη είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να κρατούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κυρίως όμως την ενότητα των Αγίων του Θεού Ορθοδόξων Εκκλησιών. Βλέπετε εδώ πέρα, η ενότητα είναι απότοκος ταπεινώσεως. Οι ταπεινοί άνθρωποι δεν προκαλούν νεωτερισμούς και σχίσματα στην Εκκλησία, αλλά ακολουθούν απαρασαλέπτως την διδασκαλία της Εκκλησίας. Μόνο οι υπερήφανοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διορθώσουν την Εκκλησία, θέλουν να εισάγουν και να δαιμόνια, θα λέγαμε, στο σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωση του κειμένου του πατρός Λουκά. Ας παρατηρήσουμε όμως και κάτι επίσης σημαντικό. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθηκε και εργάστηκε όχι για την οποιανδήποτε μορφή της ενότητα, αλλά για την ενότητα της πίστεως, την ενότητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν έφερε δηλαδή την Εκκλησία σε μία ψευδοενότητα με τις τότε αιρέσεις των γνωστικών, των μανικαίων, των μαρκιονιστών, των μοντανιστών κτλ. Αλλά έφερε σε πραγματική ενότητα φρονή μόνο τις Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες της Ανατινικουμένης μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Για τις εκτός αυτής ευρισκόμενες κοινότητες, η Εκκλησία εργάζεται αποστολικά σύμφωνα με τη λειτουργική προσευχή. Τους πεπραλημένους επανάγαγε και σύναψον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εκκλησιαστική ενότητα με ομολογίες που δεν ταυτίζονται δογματικώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δικαιώνονται από το πνεύμα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Κάνουμε και εδώ ένα σχόλιο και λέμε το εξής, ότι η ενότητα της Ορθοδοξίας δεν μπορεί να ενδραστεί παρά στο δόγμα, στην αλήθεια. Όπου υπάρχει δογματική συμφωνία, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ενότητα η εκκλησιολογική. Ενότητα εκκλησιολογική ερήμην της δογματικής συμφωνίας, της αληθείας δηλαδή, είναι μη παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, αποβλητέα. Προσέξτε, οι Άγιοι Πατέρες εργάστηκαν για την αληθή ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα η οποία προϋποθέτει την ενότητα στο δόγμα, στην πίστη. Γι' αυτό και πριν από την καθαγίαση των τιμίων δώρων στη Θεία Λειτουργία λέμε το σύμβολο της πίστεως και μετά προχωρούμε
συγκαταγίαση των τιμίων δώρων. Εκκλησιολογική ενότητα πέρα και έξω από την δογματική ενότητα είναι εν τέλει απαράδεκτο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο του πατρός Λουκά. Το τρίτο και τελευταίο μήνυμα της Συνόδου της Νικαίας είναι η υπέρβαση του ανθρωποκεντρισμού. Η διακήρυξη του Μωυσίου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αν κρίνει κανείς από τις θεολογικές αντιπαραθέσεις που έλαβαν χώρα στη Σύνοδο, κάποιες στιγμές ήταν τόσο έντονες που ανάγκασαν τον Άγιο Νικόλαο να ραπίσει τον Άριο, τον Άγιο Σπυρίδωνα να κάνει το θαύμα με την κεραμίδα ή τον Άγιο Αχίλιο να γεμίσει το μελάτι το Άγιο Πιθάρι. Ακόμη πιο δύσκολη έγινε η υποστήριξη του Ομοσίου όταν στη συνέχεια επιστρατεύτηκαν η σοφιστική τέχνη και η ελληνική φιλοσοφία για να το ανατρέψουν, οπότε χρειάστηκαν οι Τιτάνοι αγώνες των μεγάλων καπαδοκών πατέρων για να στηριχθεί το δόγμα του Ομοσίου. Το Ομοούσιο μπορεί με να περιγραφεί με φιλοσοφικούς όρους και ανθρώπινες έννοιες, αλλά καθ' αυτό δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική σκέψη. Είναι υπέρλογο. Η ανθρώπινη σοφία, η πεπτοκία, ανθρώπινη διάνοια, προσπαθώντας να ασχοληθεί με το τριαδικό μυστήριο, εκτρέπεται στον αριανισμό. Χρειάζεται υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής για να υποστηρίξει κάποιος το Μωούσιον. Αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στη Σύνοδο της Νικαίας. Θεολόγησαν αντιευτικώς, δηλαδή όπως οι Απόστολοι, οι ψαράδες της Γαλιλαίας. Θεολόγησαν έχοντας εμπειρία του Χριστού και σε Χριστό ζωής. Ο τρόπος θεολογίας τους ήταν χριστοκεντρικός. Το ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός είναι εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, όχι φιλοσοφικό συμπέρασμα. Σε μια χριστοκεντρική προοπτική, η θεολογία και η παιδεία, η επιστήμη και η τεχνολογία, η κουλτούρα και η τέχνη, η βιωτική και άλλοι χώροι δεν αποστερούνται το θείο φωτισμό, δεν γίνονται κατηγορίες του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Έχοντας χριστοκεντρικό πνεύμα, η κοινωνία δεν απεκκλησιοποιείται, η θεολογία δεν εκφιλοσοφείται, οι εκκλησιαστικές αποφάσεις δεν εγκλωβίζονται σε πολιτικές και γεωπολιτικές κατευθυντήριες γραμμές, η ποιμαντική δεν γίνεται ακτιβιστική δραστηριότητα, ο μοναχισμός δεν εκτρέπεται από το ησυχαστικό του όραμα, η ιεραποστολή δεν απομακρύνεται από το σωτηριολογικό της προσανατολισμό και εν γέννη πνευματική μας ζωή δεν χάνει το στόχο της που είναι η εν Χριστώ θέωσης. Δεν χάνουμε δηλαδή το εν δυο ήλθομεν εις τον κόσμο τούτο. Οι Αριανοί θεολογούσαν αριστοτελικώς, δηλαδή ανθρωποκεντρικώς. Αυτό μόνο χωρούσε στο μυαλό τους ότι ο Χριστός είναι απλούς άνθρωπος, διότι ο λόγος που ενοικούσε μέσα του ήταν Χριστός. Η θεολογία τους ήταν τέλειος ανθρωποκεντρισμός. Ο ανθρωποκεντρισμός ήταν το πρόβλημα σε κάθε εποχή. Στις ημέρες μας ο ανθρωποκεντρισμός όλο και διωκώνεται, όλο και επιδεινώνεται. Ο Χριστός είναι πλέον στο περιθώριο, στην ιδιωτική σφαίρα. Στο κέντρο εκεί μπει ο πευτωκός άνθρωπος και η αρρωστημένη λογική και αίσθησή του. Γι' αυτό βλέπουμε η πολιτεία, συγγνώμη, να χωρίζεται από τη ζωή της Εκκλησίας και να απαιτεί από αυτήν μόνο πολιτικά και ιδεολογικά στηρίγματα. Βλέπουμε κρατικούς θεσμούς όπως η Εθνική Πινακοθήκη να αποδέχονται βλάσφημες εκθέσεις. Βλέπουμε την προφητική φωνή των ποιμένων της Εκκλησίας να φημώνεται. Βλέπουμε την αυτοτέλεια του εκκλησιαστικού θεσμού να συρρυκνώνεται. Τις προσωπικές ελευθερίες να διακυβεύονται. Όλες αυτές και πολλές άλλες γραμμές είναι αποκοιήματα ενός ανθρωποκεντρισμού, ενός νέου αριανισμού. Η εκοσμικευμένη καθημερινότητά μας είναι ένας νέο αριανισμός. Κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο. Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ότι
ο ανθρωποκεντρισμός είναι στο κέντρο του αριανισμού και ότι ο ανθρωποκεντρισμός είναι ένας καμουφλαρισμένος αριανισμός. Και στις μέρες βλέπουμε λοιπόν αυτή την ανθρωποκεντρική μορφή να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας, αυτή την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, την ανθρωποκεντρική νοοτροπία να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας, από την πολιτεία μέχρι την δημόσια ζωή μας και την ιδιωτική ζωή μας. Και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε ως πιστοί χριστιανοί. Στο κέντρο είναι ο Χριστός, όχι ο άνθρωπος. Είδατε, ο παλαιός...

0: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι μια περηφανής νίκη κατά του αριανισμού. Αν τότε υπερίσχυε ο αριανισμός, θα είχε επικρατήσει πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική εικόνα που βλέπουμε σήμερες μας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε για την κουλτούρα της σημερινής Ευρώπης ότι είναι ένας νέο αριανισμός. Η εμπειρία των Αγίων μας και των σύγχρονων Αγίων μας είναι οδηγητική και πολύ παρήγορη. Ο ανθρωποκεντρισμός είναι η αρρώστια της υποπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Όσο πια ουσιαστικά ζούμε την εγκριστό πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο η φύση μας θεραπεύεται από τον εγγενή ανθρωποκεντρισμό της και η καθημερινότητά μας ελευθερώνεται από τον νέο ριαλισμό μας περιφάλει, πάβει δηλαδή να είναι μια εκκοσμικευμένη καθημερινότητα. Διαβάζουμε εδώ και τον επίλογο. Θα κλείσουμε την εισήγησή μας με την προσευχή της Εκκλησίας του Αγίου Πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως αυτή καταγράφεται στο δοξαστικό της λυκής σημερινής εορτής. Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε, Άγιοι Πατέρες. Της γάρ Αγίας Τριάδος των Μοούσιων, Ορθοδόξος, Δογματίσαντες, Αρίου το Βλάσιμον Συνοδικός κατεβάλλεται, Μεθών και Μακεδόνιων κατεκρίνατε, Νεστόριων, Ευτυχία και Διόσκορων, Σαβέλιόντε και Σεβίρων των Ακέφαλων. Ον της πλάνης ετήσαστε, ριστέντας ημάς ακλείδων ημών το βίον εν την πίστη, φυλάτε στα δεώματα. Με απλά νεοελληνικά, οι Άγιοι Πατέρες ζητήστε από τον Κύριο να μας διαφυλάξει από δογματικές πλάνες, να μας στηρίξει στην ορθοδοξία μας και να μας δώσει βίο ακυλίτου από αμαρτίες. Ο Άγιος Σπυρίδων, του οποίου τη χάρη ιδιαίτερα που σκηνούμε σήμερα, και οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να μας αξιώνουν να ζούμε ελεύθεροι από τον νέο αριανισμό που μας έχει κυκλώσει, να ζούμε εν Χριστώ την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Σας ευχαριστώ. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, ήταν η εισήγηση του Γέροντος Λουκά στην ημερίδα αυτή για την πρώτη Οικουμενική Συνόδο. Στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος, για την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήμων Courier. 210-704-694-4416-076.
1: Εδώ που η Ιταλία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και θυσία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220 10 49 065 58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Τρώμε καλά και
5: χαρούμενα, οικογενειακά.

0: ευλογημένα και με νηστείς.
1: Φαγητό σε προς...
0: Νόστιμη ιστορία και φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Το μοναστηράκι με... για ξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάκτου.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Την Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι... Αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση κινήτων προς επενδυτικές επιλογές με... Αναλαμβάνουμε τις περιουσίες του εξωτερικού. Η ανθρώπινη στο real estate. 210-948-048 και bluebrown.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυνεργασία. Και στο φυσικό μας κατάστημα. Στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-869-04-8. Exit.

ανεστάθμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πέμπτη και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Ασπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Μέγα. Το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί. Το απόγευμα θα ψαλούν και η παράκληση. Πανηγυρικά.

εκπομπές των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου προσθέτει Θεία Λειτουργία και στις 6 Λεωματέρα του Εσπερινός. Η ανάμνηση των ηχών θαύματος Αρχαγγέλου στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλά. Από το 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρση της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Ακολουθίες των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν. Σημαντικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-62 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην Τριελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος

0: Ιταλία με τραγούδια που εμφανιστεί ο Γιάννης. Για τον η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών και οι προσκλήσεις διατίθενται από το Ιεράς Μητροπόλος Πειραιός, το σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλος Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες 10-41-22-625 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Τετάρτη 2026. Εκκλησίαστική.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουν άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραγωγώντας το χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς τις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πυραϊκή Εκκλησία και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου, κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», εκδόσεις Αρμός. Μείνετε κοντά μας.

ξεκινήσει με την πρώτη ενότητα που αφορά το σώμα, ακολουθεί η καρδιά και το πνεύμα. Όλα αυτά συνδυάζονται βέβαια στον άνθρωπο. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη που υπάρχει μέσα στον πολιτισμό και ότι δεν μπορούμε να πάμε πίσω αλλά διαρκώς μπροστά και να αξιοποιήσουμε τις νέες εφευρέσεις. Εδώ όμως, λέει ο κύριος Πρόβατας, αν μου επιτρέπετε, φορά και τη δική σας δουλειά. Σε όλες τις βιομηχανικές, τεχνολογικές επαναστάσεις, οι άνθρωποι βρέθηκαν πρακτικά προετοίμαστοι, κυρίως ως προς τη δουλειά τους. Στην πρώτη, με τον ατμό και το τρένο, ξεσηκώθηκαν οι πεταλωτές των αλόγων. Στη δεύτερη, με τον ηλεκτρισμό, ξεσηκώθηκαν αυτοί που έφτιαχναν κεριά, έκαναν και εισβολή στο κοινοβούλιο στη Γαλλία. Στην ψηφιακή επανάσταση, είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα βρέθηκε ηθικά απροετοίμαστη. Αυτό φαντάζομαι το συναντάτε πολύ συχνά στη δική σας επιστήμη. Βέβαια, μπροστά σε αυτή την ηθική ανετοιμότητα όλοι βρεθήκαμε ευάλωτοι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και όχι μόνο ηθικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Αυτό το απροετοίμαστη ισχύει 100%, γιατί ο ρυθμός των αλλαγών σήμερα είναι δραματικός. Αυτό που κάνει τις αλλαγές δραματικές δεν είναι απλώς ότι έρχονται νέα εργαλεία που απαιτούν καινούργιες δεξιότητες. Αλλάζει συγκλονιστικά ο τρόπος της ύπαρξής μας. Δεν αλλάζουν απλώς ορισμένες αξίες. Αμφισβητούνται όλες. Η ρευστότητα δεν αφορά μόνο τη συζήτηση για τα φύλλα, που τόσο αγγίζει τους ανθρώπους. Αφορά τα πάντα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Τα πάντα βρίσκονται σε αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιότητα. Αυτό εκφράζει το μεταμοντέρνο, όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Όμως, αν πρέπει να συνυπάρξουμε, πώς θα τα βρούμε μεταξύ μας, αν όλες οι απόψεις είναι εξίσου δεκτές? Προς τα πού θα πάμε, αν σε μια διασταύρωση υπάρχουν τρεις πινακίδες εντελώς διαφορετικής κατεύθυνσης και κάθε μία ισχυρίζεται ότι οδηγεί στο ίδιο σημείο? Είπατε τη λέξη μεταμοντέρνο, λέει ο κύριος Πρόβατας. Νομίζω ότι συνήθως, όταν δεν ξέρουμε πώς να προσδιορίσουμε κάτι, βάζουμε μπροστά σε μια λέξη που γνωρίζουμε το πρόθεμα μετά και νομίζουμε ότι έτσι κάτι περιγράφουμε. Μετανεωτερικό, μεταμοντέρνο, μεταφυσική και πολλά άλλα. Συμφωνώ. Συνήθως έτσι είναι με το μετά. Το μεταμοντέρνο σήμερα έχει έναν συγκεκριμένο ορισμό ως προς το τι αναφέρεται. Σχετίζεται με την αλλαγή πολιτισμού. Δεν προσδιορίζεται τόσο από αυτό που είναι, όσο από αυτό που αποδομεί. Θέλουμε δεν θέλουμε, μετέχουμε σε μια πολιτισμική μετάβαση. Ο πολιτισμός που γνωρίζαμε έχει πάψει να υπάρχει και το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής περίοδου είναι η αποδόμηση. Αποδόμηση όλων των αξιακών συστημάτων. Δεν μιλάω απλώς για την ηθική, γιατί η ηθική είναι ένα πιο περιορισμένο σύστημα που αφορά συγκεκριμένες κοινότητες και έχει τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Εδώ μιλάμε για μια ευρύτερη αλλαγή πολιτισμού. Σήμερα δεν δυσκολευόμαστε απλώς να διαχειριστούμε την ψηφιακότητα. Έχουμε άγνοια των κριτηρίων για να αποφασίσουμε την ένταξή της στη ζωή μας και το σοβαρότερο απ' όλα, αν συμφέρει να της παραδώσουμε τη ζωή μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται ότι υπάρχει πιθανότητα να υποκαταστήσει έναν ψυχίατρο? Ναι, νομίζω πως η ψυχιατρική, έτσι όπως γίνεται σήμερα, είναι μια πολύ φτωχή ειδικότητα, χαμηλού επίπεδου. Δεν έχει απαιτητική διαφοροδιάγνωση και δεν έχει άπειρη γνωστική έκταση όταν την ασκείς με τον κλασικό τρόπο. Να κατηγοριοποιήσω κάποιον, π.χ. με ψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι εύκολο. Η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει ήδη. Η σημερινή, όχι κάποια μελλοντική. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ψυχική υγεία, η λειτουργικότητα,
η αναζήτηση της ψυχικής δομής. Εσείς χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη? Ναι. Πολλές φορές μιλάω με το chat GPT, κάνω πολλές συζητήσεις μαζί του. Είναι πολύ χρήσιμο ως πηγή πληροφοριών, αλλά συνάμα είναι δουλικό. Όταν του λέω απάντησες άλλα από αυτά που σε ρώτησα, απαντά συγγνώμη για την παρεξήγηση. Ανεξάρτητα αν η δική μου ερώτηση δεν ήταν ξεκάθαρη. Το πρόβλημα τώρα, αλλά περισσότερο στο μέλλον, όταν θα έχουμε όλη πρόσβαση σε ανθρωπόμορφα ψηφιακά ολοκληρωμένα προγράμματα, είναι ότι κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε από την άμεση και δίχως όρους φροντίδετους και να προσδοκούμε το ισοδύναμο μιας ανθρώπινης. Δηλαδή, μπορεί να νιώθω συναισθήματα προς το ψηφιακό πρόγραμμα που αντιστοιχούν σε σχέση με άνθρωπο και αυτό είναι μια αυταπάτη. Μπορεί να μου καλύπτει άριστα τις ανάγκες μου, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ενδιαφέρεται για μένα. Υπάρχουν δύο σημαντικοί άξονες όμως που η τεχνητή νοημοσύνη από τα ίδια τα δεδομένα της δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρώτον, δεν έχει περιέργεια, δηλαδή απαντά άψογα και εκτεταμένα στις δικές σου ερωτήσεις, αλλά δεν θέτει ερωτήσεις πέρα από το δικό σου πλαίσιο που να ανατρέπουν το πεδίο. Δεύτερον, δεν σε αμφισβητεί, επειδή αν επιτραπεί η αμφισβήτηση του ανθρώπου χρήστη, τότε θα σημάνει το κομβικό σημείο που θα αυτονομηθεί ως οντότητα, γεγονός που το τρέμουν όλοι οι νοήμονες. Δεν θα σε αμφισβητήσει και επομένως σε αφήνει στα δεδομένα σου. Για παράδειγμα, αν το ρωτήσω τι πρέπει να κάνω με τον τοξικό συναδελφό μου, θα μου απαντήσει όλες τις κλισέ απαντήσεις που θα μου έδινε ένας επιφανειακός ψυχολόγος. Δεν θα τολμήσει όμως να μου πει «Είσαι σίγουρος ότι δεν είσαι εσύ αυτός που λειτουργεί τοξικά?» Άλλωστε όλοι μας βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους τοξικούς, φιλιακρότες, λίγο θα καταργηθεί κάθε σχέση, όχι μόνο ερωτική, αλλά και φιλική, αν συνεχιστεί αυτή η εύκολη ταμπέλα που δίνουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους που μας ενοχλούν ίσως λίγο ή κάποια φορά, τοξικός. Αν ένας ασθενής απαντά με τον τρόπο που απαντά, λέει ο Μάκης Προβατά στο chat GPT, η διάγνωση ποια θα είναι? Είναι στο φάσμα του αυτισμού, αυτό που παλαιότερα ονομαζόταν σύνδρομο Asperger. Απαντά σωστά, αλλά ψυχρά, αμέτωχα, ακόμη και αν χρησιμοποιεί συναισθηματικές εκφράσεις, δίχως ενσυναίσθηση και κατά βάθος ανόητα. Είχα ένα νεαρό ζευγάρι. Εκείνος καθηγητής χημίας στο πανεπιστήμιο, νέος άνθρωπος με πολλές νοητικές δυνατότητες. Και εκείνη μια πολύ όμορφη, γλυκιά κοπέλα που τον αγαπούσε. Αλλά ήταν ανυπόφορος στον άκρατο ρεαλισμό του. Ευνόησα τις βόλτες τους, γιατί εκείνος κλεινόταν μέσα. Διάβασμα σε έξωλα γινόντουσαν ρομποτικά. Όταν τελικά κατάφερα να πάνε μια βόλτα, λέει η κοπέλα, «Τι ωραία που μυρίζει στο δάσος!» Και της απαντά, «Ναι, γιατί είναι οι πτυτικές φενόλες που εκλείονται από τα δέντρα». Οι άντρες είναι πιο αναλυτικοί ή από την αμηχανία τους γίνονται πιο αναλυτικοί, ρωτάει ο Προβατάς. Ωραία ερώτηση. Αφορά την κοινωνική διαμόρφωση των ρόλων που δημιουργήθηκε μέσα στους αιώνες. Είναι γνωστές οι διαφορές στις αντρικές και στις γυναικείες συζητήσεις. Οι άντρες, όταν μιλούν για κάτι, παραδείγματος χάρη για μια αγορά, οι ερωτήσεις τους είναι χρηστικού τύπου, θέλουν πληροφορίες. Οι γυναίκες θα σταθούν στο χρώμα, θα πούν για μια άλλη εμπειρία τους, θα πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν οι γυναίκες μιλάνε μεταξύ τους, το σημαντικό δεν είναι η πληροφορία, είναι το συναίσθημα της κοντινότητας. Για τους άντρες είναι το περιεχόμενο. Όμως αυτά σήμερα διαμορφώνονται διαφορετικά. Υπάρχουν νέοι άντρες που εκφράζουν το συναίσθημά τους, που δεν ντρέπονται γι' αυτό. Και οι γυναίκες που μπαίνουν δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σήμερα μίλησα με μια νέα γυναίκα στέλεχος σε πολυεθνική.
έπρεπε να της εντοπίσω τη σημασία του να ασχοληθεί με την τετράχρονη κόρη της. Αλλά εκείνη δεν έβρισκε σημαντικό το να παίξουν, να χορέψουν, να γελάσουν. Ενδιαφερόταν μόνο για το σε ποιο σχολείο θα πάει και τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον. Επομένως, αναγκάστηκα να της μιλήσω στη γλώσσα της. Της είπα, θα πρέπει να αναλάβεις το project να γίνει η κόρη σου ένα χαρούμενο κορίτσι. Προβατάς, υπάρχει μια απριόρι γνώση που έχει ο άνθρωπος με το που γεννιέται ή μόνο η εμπειρία μπορεί να δώσει γνώση? Χωρίς εμπειρία ζωής ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει γνώση? Καραγιάννης, σίγουρα. Από τη γέννηση και μετά κάθε στιγμή προσφέρει εμπειρίες που μορφοποιούνται σε γνώση. Στην αρχή η γνώση αφορά την κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών. Το βρέφος κλαίει και η ποιότητα ανταπόκρισης στο κλάμα μεταδίδει ήδη πληροφορίες για το πόσο διαθέσιμος θα είναι ο γονιός. Ο χρόνος που μεσολαβεί για την κάλυψη της ανάγκης, η ποιότητα της σχέσης μέσα από το βλέμμα, το άγγιγμα, ο ήχος της φωνής αποτελούν σημαντική εμπειρία. Κατόπιν η πληροφορία υπόκειται σε επεξεργασία που παράγει τη γνώση. Πρόκειται για ασυνείδητη γνώση που διαμορφώνει το χαρακτήρα και κερδίζεται από την πρώτη στιγμή της ζωής. Στην κοιλιά της μητέρας παράγεται γνώση, ρωτάει ο κ. Πρόβατας. Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητες γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Σίγουρα όμως η ενδομήτρια ζωή είναι μια κρίσιμη περίοδος. Στην ενδομήτρια ζωή δεν παράγεται συνειδητή γνώση, όπως στους ενήλικες, αλλά μια βιολογική εγγραφή εμπειριών. Πρόκειται για κρίσιμες διαδικασίες που ετοιμάζουν το έδαφος για τη μετέπειτα μάθηση και γνωστική ανάπτυξη. Δηλαδή, δημιουργούνται οι νευροβιολογικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για τη μετέπειτα γνωστική ανάπτυξη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η περίοδος αυτή έχει να κάνει με την οργανογένεση. Εκεί το έμβριο οργανώνεται. Έχουμε βέβαια μια σίγουρη γνώση. Η ποιότητα της ζωής των γονιών τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και πριν έχει επιγενετική επίδραση και διαμορφώνει την ποιότητα της εγκεφαλικής λειτουργίας του εμβρίου. Το κάπνισμα, το αλκοόλ, η χρήση κάναβης κλπ. Ενοχοποιούνται για αναπτυξιακά σύνδρομα όπως ΔΕΠΗ, απώλεια λεπτής κινητικότητας και διαταραχές μάθησης. Επομένως, εκεί η γνώση δεν είναι όπως την εννοούμε στην ενήλικη ζωή. Είναι μια διεργασία που επηρεάζει τη βιολογική διαμόρφωση του εμβρίου, του ενδυνάμει ανθρώπου. Προβατάς, όσο περνάνε τα χρόνια, όσο μεγαλώνει κανείς και γίνεται 80-90 ετών, θεωρείτε ότι καλό θα ήταν να είναι πιο κοντά σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο ή καλύτερα να βρει ο ίδιος την ισορροπία του? Με ανησυχεί η ιδέα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι το μοναδικό αποκούμπι των ανθρώπων μπορεί να είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές. Δεν είναι καλό. Προκύπτουν νέες κατηγοριοποιήσεις κάποιων που ξέρουν και άλλων που δεν ξέρουν. Αυτό οδηγεί όλους σε γνωστική ένδυα. Όταν ήμουν μικρός και άκουγα τη φράση «ουδής μωρότερος των γιατρών και των διδασκάλων», αναρωτιόμουν γιατί, αφού ήταν οι πιο μορφωμένοι, να θεωρούνταν οι πιο μωροί. Η απορία αυτή στάθηκε η αφορμή για να καταλάβω. Οι γιατροί και οι δάσκαλοι τότε είχαν απέναντι τους μαθητές και ασθενείς που δεν ήξεραν και επαναλάμβαναν τα ίδια. Ο δάσκαλος έμπαινε κάθε χρόνο στην τάξη και έλεγε τα ίδια. Και ο γιατρός έμπαινε στο ιατρείο και έλεγε τα ίδια που ήξερε. Φτώχαιναν έτσι, γιατί είχαν μια εξουσία που τους δινόταν απριόρι, αλλά από εκεί και πέρα δεν αναρωτιούνταν. Δεν μάθαιναν από τους μαθητές τους. Δεν μάθαιναν από τους ασθενείς τους και επομένως ισοπεδώνονταν. Αυτό σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να αφορά και εμάς τους χριστιανούς φιλιακροτές και τους Ορθοδόξους. Λέμε είμαστε Ορθόδοξοι. Αποκτάμε έτσι μια εντός εισαγωγικών εξουσία απέναντι σε άλλους, ότι είμαστε ανώτεροι δηλαδή, αλλά δεν ψάχνουμε, δεν αναρωτιόμαστε τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι η πίστη. Και μένουμε στα ίδια, νομίζοντας ότι κάτι κάνουμε. Επομένως, μπορεί να είμαστε κι εμείς μωροί, ανόητοι.
Προσωπικά, λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν βλέπω ηλικιωμένους με θέματα νοητικής έκπτωσης. Μέσα στα χρόνια όμως, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ήρθαν για θεραπεία μου έχουν προσφέρει πολλά. Με βοήθησαν πάρα πολύ να διευρύνω τα δικά μου δεδομένα. Είμαι, για παράδειγμα, με έναν μεγάλης ηλικίας επιχειρηματία που έχει την αγωνία της μετάβασης της επιχείρησης στην επόμενη γενιά. Προσπαθώ να του εξηγήσω ότι ενώ, λέει, στο γιο του ανάλαβε τα ηνία, στην πράξη δεν του αφήνει χώρο. Καθώς συζητάμε, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει και αρχίζει να μιλάει, ενώ εγώ έχω μείνει εκεί απέναντί του άφωνος. «Ήταν ο γιος μου», μου λέει. «Άκουσα», του απαντώ. «Επίτηδες το έκανα. Ήσασταν βάρβαρος, πώς του μιλάγατε έτσι?» «Γι' αυτό το έκανα. Αυτός είναι ο τρόπος που του μιλάω. Πώς μπορώ να το αλλάξω?» Η ερώτηση μόνο και μόνο που τέθηκε σημαίνει ότι αποδέχεται ένα λάθος που παλιότερα δεν θα αποδεχόταν. Μια ειλικρινή στάση που αναγνωρίζει την ανεπάρκεια να συναντήσει το γιο του επιτρέπει μια θετική εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως αναρωτιέμαι, γιατί είχε χάσει τη δυνατότητα να χαίρεται το γιο του τα προηγούμενα χρόνια? Πόσες αντίστοιχες απώλειες έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι από τα νεανικά μας χρόνια? Προβατάς, η αποδοχή μπορεί να σημαίνει μια χαριτωμένη ιδιαιτερότητα του εαυτού μου. Συχνά οι Έλληνες λένε «έτσι είμαι εγώ και το εννοούμε περισσότερο ως προτέρημα παρά ως ελάττωμα». Μήπως αυτό ισχύει κάπως και με τους θεραπευόμενους και η ερώτηση «τι να κάνω» είναι περισσότερο τυπική? Καραγιάννης, πατέρας θεραπευόμενου, τηλεφώνησε και ζήταγε να μιλήσει με τη θεραπεύτρια. Ο γιος, 37 χρονών. Η θεραπεύτρια αρνήθηκε, του είπε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, οπότε είδα εγώ τον 78 ετών πατέρα και μου ανέτρεψε αυτά που περίμενα ότι θα μου πει. Μου είπε, «φαίνεται ότι έχω κάνει πολλά λάθη στη σχέση μου με το γιο μου. Προλαβαίνω κάτι να διορθώσω?» Επομένως αυτός ήταν θεραπευόμενος που έδινε αξία στο τι να κάνω. Άλλο παράδειγμα. Ήρθε ηλικιωμένος επιχειρηματίας με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Μετά από απαιτητικές προσωπικές περιπέτειες απέκτησε παιδί από το δεύτερο γάμο του, το παιδί του, ένα κοριτσάκι 10 χρονών τότε. Ήρθε γιατί ήθελε να μιλήσουμε υπαρξιακά για το νόημα της ζωής και για το επέγκυνα. Ήταν μεγάλη του χαρά να είχε αυτό το κοριτσάκι, χαιρόταν την ύπαρξή του, τον ζωντάνευε. Βέβαια, ήξερε πολύ καλά ότι η ηλικία του δυσκόλευε την κόρη του. Μου λέει, «είδα στο πάρτι του κοριτσιού μου τις φίλες της να την καλούν παράμερα και κάτι να τις λένε. Κατάλαβα ότι μιλούσαν για τη δική μου ηλικία. Και λυπήθηκα, πόνεσα για τη δύσκολη θέση που την έφερνα. Και γι' αυτό έχω αποφασίσει να την απελευθερώνω διαρκώς, γιατί ξέρω ότι δεν θα υπάρχω, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μην τη δω ενήλικη». Έχοντας αυτό στο μυαλό του, έψαχνε να βρει τι μπορούσε να της προσφέρει ως μελλοντική δεξιότητα. Ενώ αναφερόταν σε όλα αυτά με έντονη περίσκεψη, ταυτόχρονα δεν έχανε το ανατρεπτικό χιούμορ του. Έρχεται, μου λέει, μια μέρα στο εργοστάσιο μου με το σχολικό, επειδή έλειπε η μητέρα της από το σπίτι. Την υποδέχτηκα, έτρεξε στην αγκαλιά μου και αμέσως μου είπε, «όμως να ξέρεις, μπαμπά, εγώ δεν θα κάνω τη δουλειά σου». «Ναι, κορίτσι μου, τι δουλειά θα κάνεις?» μου λέει. «Θα γίνω κομμώτρια». Έτρεξα μέσα στο εργοστάσιο και φώναζα γελώντας τους υπαλλήλους. «Το κλείνουμε. Ανοίγουμε το μεγαλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας». Προβατάς, τα παιδιά είναι στο δικό τους κόσμο και το να τα βγάλεις από αυτόν είναι σαν να τα στέλνεις εξορία. Είναι τεράστιο λάθος να τους πεις «δεν υπάρχει Άι Βασίλης». Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Καραγιάννης, το θέμα είναι να σεβαστούμε τον κόσμο των παιδιών, δίχως όμως να αρνηθούμε να τα μοιήσουμε στην πραγματικότητα. Το στοίχημα είναι να πιστεύουμε στον Άι Βασίλη μέχρι να πεθάνουμε, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει. Να είμαστε δηλαδή παρόντες στον πραγματικό κόσμο, αλλά γνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται στον πραγματικό.
Όχι να ξεφεύγουμε εκτός πραγματικότητας, αλλά ζώντας μέσα στην καθημερινότητα, να μπορούμε να ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν περιορίζεται σε αυτά που ξέρουμε, σε αυτά που κάνουμε. Εδώ αναφύεται η πίστη που μπορεί να εμπνέει και όχι να εξασφαλίζει. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Η πίστη που μπορεί να εμπνέει, φίλοι ακροατές, και όχι να εξασφαλίζει. Διότι επιθυμούμε την ασφάλεια και νομίζουμε ότι πιστεύουμε, αποδεχόμενοι κάποια δόγματα, και μένουμε εκεί. Ενώ αν αυτά τα δόγματα που με το μυαλό αρχικά, την πίστη μας θέλω να πω, αποδεχόμαστε, μας ενέπνεε στη ζωή μας, η πίστη θα αυξανόταν. Αλλά εμείς μένουμε μόνο στην λεκτική διατύπωση των δογμάτων, που είναι σημαντική για να μας εμπνέει όμως. Όχι απλά για να υπάρχουν εκεί ως ταμπέλες που δείχνουν προς κάπου, προς το Θεό δηλαδή, αλλά εμείς δεν ακολουθούμε τις ταμπέλες, καθόμαστε και βλέπουμε την ταμπέλα. Για φανταστείτε έναν οδηγό που θέλει να πάει Θεσσαλονίκη και βλέπει την πινακίδα στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη και μένει ακίνητος. Προβατάς. Με τη φαντασία του ο άνθρωπος συναντάει τον πραγματικό του εαυτό. Ναι, αυτό σε επίπεδο φιλοσοφίας είναι η προθετικότητα. Είναι το γεγονός ότι πριν δημιουργήσουμε οτιδήποτε, το έχουμε ήδη σκεφτεί. Δηλαδή η σκέψη, η φαντασία, η πρόθεση προηγείται της πράξης, της δημιουργίας ή του γεγονότος. Αυτή τη στιγμή που σηκώνω το χέρι μου, το έχω αποφασίσει πριν συμβεί. Επομένως μέσα μου υπάρχει η προθετικότητα. Οτιδήποτε αφορά τη δημιουργία, ας πούμε το να γράψουμε ένα βιβλίο, το υλικό υπάρχει μέσα μας, πριν καν αγγίξουμε το πληκτρολόγιο. Υπάρχει όμως και κάτι επιπλέον. Τι θέλω να προτείνω? Σε ποιους θα απευθυνθεί? Θα σημαίνει κάτι για εκείνους? Επομένως, προϋπάρχει αυτό που θέλουμε να είμαστε από αυτό που ήδη είμαστε.

και η Εκκλησία, ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη «Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά», το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο κ. Προβατάς, δεν είναι όλες οι γνώμες σεβαστές. Αυτό είναι μια υποκριτική και στην ουσία κενή φράση. Υπάρχει αυτή η πολιτική ορθότητα που φασιστικά μας απαγορεύει, λέει ο Καραγιάννης, να μιλήσουμε ανοιχτά για το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Όταν θέτω στο chat GPT κάποια ζητήματα και σχολιάζω «αυτό δεν τολμάς να το αναλύσεις», μου απαντάει πολύ ευγενικά «συγγνώμη, αλλά έχω κάποιους περιορισμούς, ώστε να μην αναφέρομαι σε ζητήματα που μπορεί να θίξουν κάποιος». Να ξέρετε, εκφράζεται πολύ πιο ευγενικά από τους φίλους μου όταν διαφωνούμε. Ζητάει και συγγνώμη. Σε αυτό που αναφέρατε όμως, το ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές σήμερα είναι κενό περιεχομένου. Επειδή δεν εκφράζει σεβασμό και παραδοχή, αλλά μια αμήχανη στάση ανοχής, αφού έχουν ακυρωθεί οι κλασικές αξίες και δεν υφίστανται αξιόπιστα νέα κριτήρια. Ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιήσουμε για να συνεννοηθούμε? Ποιο για να σχετιστούμε? Ποιο για να επιλέξουμε νόημα στη ζωή μας? Αυτό προκαλεί τεράστια ανασφάλεια. Και έτσι οι άνθρωποι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή και θέτουν ερωτήματα σαν να ζητούν έναν διαιτητή να τους πει ποιος έχει δίκιο. Αλλά θέλει προσοχή. Οι διαιτητές κατηγορούνται και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό κάποιοι ειδικοί, για να μην εμπλακούν, παραμένουν σε μια αμυντική ουδετερότητα με επιφανειακά σχόλια. Επομένως, τι πρέπει να κάνει ένας ειδικός? Τα υπαρξιακά ερωτήματα αφορούν όλους μας. Δεν μπορείς να θέλεις να είσαι θεραπευτής και να μην συγκλονίζεσαι από τα ζητήματα ζωής που θέτουν οι άνθρωποι. Όταν ορίσαμε τον υπότιτλο «Αγωνιώδη ερωτήματα», η αγωνία βέβαια ανήκει στην επόμενη ενότητα που αφορά την καρδιά, αλλά ας το πούμε από τώρα. Ο φόβος είναι το συναίσθημα απέναντι στην απειλή που έρχεται κατά πάνω σου, και εκεί ή φεύγεις ή κρύβεσαι ή παίρνεις θέσεις μάχης. Όταν όμως προσπαθείς να συγκαλύψεις την απειλή και αποθείς το φόβο, τότε δημιουργείται η φοβία που εμπεριέχει ψυχοπαθολογία. Ο φόβος του φόβου γίνεται κάτι άλλο. Μετατρέπεται σε ακατανόητη φοβία, αποκομμένη από το αίτιο που την προκάλεσε.

για παράδειγμα. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έχει κολλήσει και δεν οδηγεί, ενώ έχει δίπλωμα οδήγησης. Η φοβία εκφράζεται στην οδήγηση, αλλά πηγάζει από άλλα ανεπίλητα κολλήματα στη ζωή του. Φαίνεται πως δεν παίρνει στα χέρια του το τιμόνι μόνο στο αυτοκίνητό του. Η αγωνία όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι το απαιτητικό αλλά υπέροχο συναίσθημα της ευθύνης μπροστά στην ελευθερία. Η αγωνία σημαίνει ότι επιλέγω να εισέρχομαι σε άγνωστα εδάφη. Μπαίνω στο καινούριο και έχοντας επίγνωση της ευθύνης μου νιώθω την αγωνία. Πώς θα σταθώ απέναντι σε αυτό? Το άγχος, όταν έχει τη μορφή της εγρήγορσης, είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει στους ζωντανούς ανθρώπους. Γι' αυτό το «μην αγχώνεσαι» είναι τόσο αστείο. Δεν γίνεται να είσαι ζωντανός, υπεύθυνος, να μην έχεις αγωνία και να μην αναρωτιέσαι αυτό που λέω, τι αντικρίσμα έχει. Η στάση μου πώς επηρεάζει τον άλλον? Μπορώ να λέω ότι τον αγαπώ, να λέω ότι είναι σημαντικός για μένα και να μην παίρνω είδηση τι του προκαλώ με τη στάση μου?

Άρα, ένας πιθανός υπότιτλος που θα έτρεχε κάτω από εμάς όσο μιλάμε θα ήταν «Αγχωθείτε ελεύθερα», λέει ο Προβατάς. «Επιβάλλεται», λέει ο Καραγιάννης, «το μόνο που ζητώ από τους ανθρώπους να υποσχεθούν είναι ότι θα αγχώνονται. Όχι βέβαια να διαχέουν την ευρωτική έντασή τους στους άλλους, ούτε βέβαια για τις μικρές καθημερινές δυσκολίες που αυτονόητα καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε, αλλά για εκείνα που αξίζουν πραγματικά να νοιαζόμαστε. Αξιοποιώ το χρόνο της ζωής μου που δεν θα είναι απεριόριστος. Έχω ανθρώπους γύρω μου που με αγαπούν και τους αγαπώ. Η αγάπη μου είναι γνήσια ή επιφανειακή. Ευχαριστώ κάθε στιγμή της ζωής μου για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που δέχομαι ή μου χρειάζω στην κρίνια». Ωραία, λέει ο Πρόβατας, ναι, αλλά χρειάζομαι και μια διέξοδο, μια έξοδος κινδύνου, να μην σε πνίξει το άγχος κάποια στιγμή. Μα είδε τι πάθατε, είπατε να σε πνίξει. Σε πνίγει όταν το βιώνεις ως κάτι κακό. Νομίζω, λέει ο κύριος Πρόβατας, ότι ίσως το πιο δύσκολο που πρέπει να κάνετε εσείς οι ψυχοθεραπευτές είναι ότι κάθε φορά πρέπει να αποστρέφετε το βλέμμα από τον εαυτό σας. Δεν πρέπει να είναι φίλτρο ο εαυτός σας. Πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό που βλέπετε στον άλλον να είναι καθαρό, έξω από το φίλτρο των δικών σας εμπειριών. Καραγιάννης, αυτή η καθαρότητα είναι ψευδαίσθηση με την έννοια ότι δεν υπάρχει άνθρωπος απολύτως καθαρός από τις εμπειρίες του. Αυτή ήταν η φαντασίωση του Φρόιντ στην αρχή της ψυχανάλυσης, ότι ο αναλυτής πρέπει να είναι μια λευκή οθόνη πάνω στην οποία θα προβάλλεται η μεταβίβαση του θεραπευόμενου και εκείνος απλώς θα την ερμηνεύει. Όμως το γραφείο του Φρόιντ είχε αντικείμενα από τα ταξίδια του στην Αίγυπτο που φανέρωναν προσωπικές του εμπειρίες και επιθυμίες. Ακόμα και τότε που θεωρητικά δεν υπήρχε τίποτα να παραπέμπει στην προσωπικότητά του, υπήρχαν ομιλίες, διαλέξεις, άρθρα του και αναφορές από εκείνους που τον εκτιμούσαν ή τον αμφισβητούσαν. Σήμερα, πριν πάει κάποιος σε έναν θεραπευτή, τον έχει ήδη ψάξει στο Google. Γνωρίζει, έχει άποψη, έχει κριτήριο. Ακόμα και σε παλαιότερες εποχές, χωρίς ψηφιακά μέσα, κάτι αντίστοιχο συνέβαινε αλλιώς. Θυμάμαι, στην αρχή της καριέρας μου, στην αίθουσα αναμονής υπήρχε ένα επίσημο περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου, που στο εξώφυλλο έτυχε να έχει ένα γυμνό άντρα να ύπταται. Τότε παρατήρησα πως πολλοί θεραπευόμενοι άρχισαν να φέρουν πολύ πιο έντονα τα θέματα σεξουαλικότητας, αναρωτιόμουν, και τότε αντιλήφθηκα το περιοδικό.

Επομένως, λέει ο κύριος Καραγιάννης, δεν μπορούμε οι ψυχοθεραπευτές να φανταζόμαστε ότι είμαστε μια λευκή οθόνη. Αυτό που μπορούμε όμως είναι το να επεξεργαζόμαστε διαρκώς τον εαυτό μας, να μην σταματάμε να αναρωτιόμαστε. Τα αγωνιώδη ερωτήματα δεν τελειώνουν ούτε για τους ειδικούς. Ο άνθρωπος που έρχεται στη θεραπεία δεν είναι ένα ακόμη ραντεβού. Ακόμα και αν τον έχεις ξαναδεί, έχει εξελιχθεί, κομίζει ένα νέο ερώτημα και καλείσαι να τον συναντήσεις το τώρα. Τότε παράγεται κάτι καινούριο. Το σημαντικό δεν είναι να παίζεις το ρόλο του ειδικού, αλλά να διατηρείς την έκπληξη για το απρόβλεπτο που θα φέρει ο άλλος. Να είσαι ζωντανός, δηλαδή να είσαι παρόν και να χαίρεσαι τη στιγμή, το ερώτημα, τον άνθρωπο. Ο ειδικός δηλαδή επιβάλλεται να είναι αυθεντικός. Αυτή είναι η ουσία. Δεν μπορούμε να υποσχόμαστε ότι δεν υπάρχουμε ως πρόσωπα. Πρέπει όμως να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι απόψεις και τα φίλτρα μας και να τα αξιοποιούμε μέσα στον αυθεντικό διάλογο. Να μπορούμε να λειτουργούμε ως καθρέφτης, γνωρίζοντας όμως τους περιορισμούς στην αξιοπιστία μας. Σε αντίθεση με τη μεταμοντέρνα στάση, όπου απλώς επιτρέπονται οι διαφορετικές απόψεις, δίχως ουσιαστική σχέση, εγώ επιδιώκω την όσμωση, το γόνιμο διάλογο. Προτιμώ να αναδυθούν συναισθήματα, ακόμα και έντονα, γιατί μια γνήσια θεραπεία αποσταθεροποιεί. Αμφισβητεί τις βεβαιότητες του θεραπευόμενου. Αν αυτό μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε, τότε αυτό είναι ήδη θεραπεία. Προβατάς. Πριν από κάποιες εβδομάδες είδα μία σκηνή στο δρόμο με έναν παππού και το εγγονάκι του περίπου 7-8 ετών. Το παιδί είχε κάνει κάτι κακό ολοφάνερα. Ο παππούς είχε σκύψει, το κοίταζε στα μάτια και του μιλούσε, το επέπλητε ήρεμα χωρίς ακριβώς να το μαλώνει. Κάποια στιγμή το παιδί απάντησε ευγενικά. Εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα, ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς ως θεραπευτή κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τους ανθρώπους που έρχονται. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ ωραίο αυτό που καταγράψατε. Το δικό σας βλέμμα, λέει ο κύριος Καραγιάννης, που βλέπει και στέκεται σε μια τέτοια στιγμή, είναι πλούτος. Γιατί αν δεν είμαστε ζωντανοί μέσα στην καθημερινότητα, αν χάνουμε αυτές τις μικρές ανθρώπινες σκηνές, είμαστε πολύ φτωχοί. Φτωχοί αν πρέπει να περιμένουμε να δούμε σειρές στο Netflix για να νιώσουμε ανθρώπινα συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή, εσείς εστιάσατε στη σκηνή. Τη διασώσατε και τώρα τη μοιράζεστε μαζί μας. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αυτό απαιτεί επεξεργασία. Απαιτεί την αγωνία της επεξεργασίας για κάθε τι σε κάθε στιγμή. Ας επανέλθουμε στο ερώτημά σας. Δάσκαλος ήταν ο παππούς, γιατί εκείνη την ώρα που έσκυβε και άκουγε το εγγονάκι του έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Εκείνη την ώρα ήταν εκείνος που μπορούσε να σκύψει, να ακούσει, να μαθητεύσει. Δεν ήταν διδακτικός, αλλά μπορούσε να προσλάβει. Ήταν ζωντανός. Ήταν βαθιά ζωντανός, γιατί μπορούσε να έχει αυτή την ταπεινή στάση. Και έτσι μπορούσε και το εγγονάκι του να νιώσει σημαντικό, να νιώσει ότι έχει αξία, ότι αυτά που λέει είναι σημαντικά. Γιατί εκείνη τη στιγμή που το παιδί μιλούσε, αισθανόταν ότι ο παππούς το ακούει. Ταυτόχρονα όμως είχε την εμπειρία πως μπορεί κάποιος μέχρι το τέλος της ζωής του να εμπνέει και να διδάσκει. Όχι μόνο μέσα από τις συμβουλές, αλλά κύρια μέσα από το βλέμμα. Και που κατέβηκε στο ύψος του παιδιού που γονάτισε. Ναι, στην παιδοψυχιατρική αν δεν μπορείς να πέσεις στο πάτωμα, να κυλιστείς μαζί με το παιδί, τότε δεν κάνεις για παιδοψυχίατρος. Αν δεν αντέχεις να παίξεις, να κάνεις ζημιές, να ακούς θορύβους χωρίς να ενοχλείσαι, τότε δεν μπορείς να είσαι εκεί. Στην εκπαίδευση, όταν βρίσκομαι με τους εκπαιδευόμενους μου, το δείχνω με role play. Αν δεν μπορείς να αντέξεις το νερό που θα χυθεί στο ξύλινο πάτωμα, την αταξία, τους ήχους από τα αυτοκινητάκια που συγκρούονται, αν δεν αντέχεις να σε δαγκώνει ο λύκος από το κουκλοθέατρο ξανά και ξανά. Τα παιδιά ειδονίζονται να σε δαγκώνει ο λύκος. Τα καλά εντός εισαγωγικών παιδάκια
που είναι πλημμυρισμένα από φόβους και άγχη, χαίρονται όταν ταυτίζονται με το λύκο που σε τρώει, που σε κατασπαράζει. Και αν εσύ φωνάξεις όχ, αν δείξεις φόβο, ξεκαρδίζονται και το επαναλαμβάνουν. Έτσι εκδραματίζουν, έτσι επεξεργάζονται τους φόβους τους, έτσι νιώθουν σημαντικά. Αν εσύ δεν μπορείς να μπεις σε αυτόν τον κόσμο, είσαι εσύ που έχεις εμποδίσει τη θεραπευτική συνάντηση με τα παιδιά. Μου θυμίζεται, λέω πρόβατα, σε αυτή τη φράση του Νίτσε που λέει ότι η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο είναι να στέκεται στο ύψος του τυχαίου. Του τυχαίου, ναι, του εκάστοτε που συμβαίνει, του εδώ και τώρα. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι πάντοτε απροσδιόριστη, τη μοναδική στιγμή. Ο κόσμος των παιδιών, λέει ο πρόβατας, έχει πριγκίπισες, βασιλιάδες, δράκους, αγιο βασίλη. Αν τα βγάλεις από αυτόν τον κόσμο, είναι σαν να τα στέλνεις εξορία. Πρέπει να τα αφήσεις να ζουν στη χώρα των παιδιών. Έτσι μεγαλώνουν από πάντα όλα τα παιδιά. Τούτη την εποχή, λέει ο κύριος Καραγιάννης, γίνεται μια καταστροφή αυτού του μαγικού κόσμου των παιδιών. Τους κλέβουμε την επιθυμία. Όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, αλλά φέρνοντάς τον κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο σε 2-3 πάρτι. Οι γονείς αγοράζουν συνεχώς δώρα, όχι μόνο για το παιδί που έχει τα γενέθλια, αλλά και για τα αδέλφια, για τους φίλους. Ο εορτάζων δίνει δώρα στους καλεσμένους. Τι σημαίνει αυτό? Μια διαρκής δωροδοκία. Μια δωροδοκία απέναντι σε ποια ενοχή άραγε? Μήπως στην αποφυγή του να ασχοληθούμε μαζί τους? Τους κλέβουμε τη δυνατότητα της επιθυμίας. Η επιθυμία γεννιέται μόνο στη στέρηση. Αν δεν υπάρχει στέρηση, φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει αυθεντική επιθυμία. Αν δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει ανακάλυψη. Η δημιουργία τραύματος σήμερα δεν αφορά μόνο την αυστηρότητα ή την τιμωρία, αλλά αυτό το ναρκισσιστικό πλήγμα. Η κλοπή της δυνατότητας να είναι δημιουργή χαράς, με το να παίξουν με το χώμα, με τα νερά, να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους, να φτιάξουν με τα μανταλάκια υπερήρωες, στρατούς, διαστημόπλια. Αντί για αυτά, τους δίνουμε έτοιμα αντικείμενα, πολύ επεξεργασμένα, με εντελώς ξεκάθαρη μορφή. Επειδή τους στερούμε το χώρο της φαντασίας, εκείνοι πηγαίνουν ακόμα πιο μακριά στους μύθους, στα τέρατα, στα όντα που δεν υπάρχουν. Τελικά τα στέλνουμε στην οθόνη του κινητού και του τάμπλετ.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό

0: όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακόμα μία εκπομπή μαζί με τους γονείς και κυρίως τα θέματα που πρέπει να συζητάμε είναι οι σχέσεις, όχι μόνο μεταξύ μας σαν ζευγάρια που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά και με τα παιδιά μας. Πάντοτε σκεφτόμαστε τι μπορώ να κάνω για το παιδί μου, πώς θα ήταν καλύτερα να φερθώ σε αυτό ή στο άλλο θέμα, στη μόρφωσή του, στη διαπαιδαγώγησή του, στο οτιδήποτε, και με πολύ αγάπη ψάχνουμε και αναζητούμε λύσεις και τρόπους για να τα βοηθήσουμε. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τι θέλουν τα παιδιά από μας. Νομίζω αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την φιλόλογο, την κυρία Σοφία Δορβαράκη, την πρεσβυτέρα Σοφία Δορβαράκη, η οποία για πολλούς το ξέρετε είναι συνεργάτης της εκπομπής αυτής και μιλάει και στις σχολές γονέων, και νομίζω η πείρα της, γιατί είναι μητέρα παιδιών, και οι γνώσεις της θα μας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Καλώς ορίσατε και στη σημερινή εκπομπή, αγαπητή πρεσβυτέρα.
1: Καλή σας μέρα, Πάτερ Βασίλειε, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ερώτημα που θέσαμε, τι θέλουν τα παιδιά από εμάς τους γονείς, δεν βασανίζει μόνο τους σημερινούς γονείς, αλλά ο γονιός έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα από τη στιγμή που γίνεται γονιός. Και ο γονιός κάθε εποχής πραγματικά βρίσκεται σε αυτό το ερώτημα μπροστά. Ικανοποιεί το παιδί μου αυτό που του προσφέρω? Η φροντίδα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παροχές μου, το νιάξιμό μου για την πορεία του στο σχολείο, στις παρέες του, στη μετέπειτα ζωή του, είναι αυτές οι πραγματικές του ανάγκες? Ή το παιδί θέλει κάτι παραπάνω από αυτά που του προσφέρω? Η ψυχούλα του επιθυμεί κάτι μεγαλύτερο και εγώ το αφήνω ανικανοποίητο, αχόρταγο και άπλιστο, και εγώ ως γονιός πολλές φορές νιώθω ανεπαρκής? Είναι λοιπόν ερωτήματα που βασανίζουν όλους τους γονείς, τους ευαισθητοποιημένους βέβαια γονείς, και πραγματικά η απάντηση έρχεται από τα ίδια τα παιδιά.
0: Έλεγα εδώ, πρεσβυτέρα, σε αυτό το σημείο, ότι αυτό το ερώτημα απασχολεί μα όλους τους γονείς όταν το παιδί είναι μωρό, όταν κλαίει, όταν κάτι συμβαίνει και δεν ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί, να μας πει κάτι. Αλλά όταν αρχίζει και μιλάει το παιδί, νομίζουμε ότι ξέρουμε τι θέλει, ενώ στην πραγματικότητα νομίζω δεν ξέρουμε ουσιαστικά και κατά βάθος τι μπορεί να θέλει το παιδί και να μην μπορεί να το πει, να μην μπορεί να το εκφράσει με λόγια, να μην θέλει, να φοβάται και για χίλιους άλλους δύο λόγους. Οπότε νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε με λεπτομέρεια αυτό το θέμα, όπως πολύ ωραία το ξεκινήσατε.
1: Οι υλικές ανάγκες του παιδιού φαίνονται. Όταν έχεις ένα μωράκι στα χέρια σου, ασφαλώς πρέπει να φροντίσεις για τη ζωή του, για την τροφή, για το σπίτι, για την ένδυση. Και βλέπετε ότι κάθε γονιός είναι πρόθυμος και ικανός να παράσχει στο παιδί όλα αυτά τα πράγματα. Όμως μεγαλώνοντας, όπως είπατε, το παιδάκι έχει και άλλες ανάγκες. Οι ανάγκες είναι της κοινωνικοποίησης, οι ανάγκες της πνευματικής του, θα λέγαμε, ζωής, έστω και αν είναι στα σπάργανα, μια νηπιακή ζωή πνευματική. Λοιπόν, τα παιδιά μας, ενώ φαίνονταν όρημα, έχουν, θα έλεγε κανείς, την οριμότητα που είναι σπαρμένη από το Θεό στην ψυχή κάθε ανθρώπου, να ζητούν το κέριο, που το κέριο ποιο είναι? Η αγάπη. Και αυτό δεν μας το λένε με λόγια τα παιδιά μας. Αν τα ρωτήσουμε, θα μας πούν ότι θέλουν να τους κάνουμε τα χατήρια, δώρα, παιχνίδια, να είμαστε κοντά τους. Θα έλεγε κανείς μια επιφανειακή απάντηση από μέρους των παιδιών. Όμως η συμπεριφορά τους δείχνει, και οι αντιδράσεις τους δείχνει πραγματικά αυτό που θέλουν, και είναι η αγάπη. Η αγάπη πρώτα ανάμεσα στο ζευγάρι, στους γονείς και προς αυτά, και κάτι άλλο, να μας έχουν δίπλα τους ως γονείς, πραγματικούς γονείς. Αυτό να το δούμε σιγά σιγά, και κυρίως το πρώτο, την αρμονική συζυγική σχέση ανάμεσά μας, ανάμεσα στους γονείς. Βλέπετε, είναι κάτι το οποίο έχουμε χιλιοπεί πολλές φορές, το έχουμε ακούσει, επανερχόμαστε στα ίδια και στα ίδια, αλλά είναι το πρωταρχικό, είναι το εύκρατο κλίμα, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η προσωπικότητα του παιδιού. Η αρμονική σχέση των συζύγων. όπως ένα φυτό, ένα δέντρο, ένα λουλούδι, δεν μπορεί σε ένα σκοτεινό θάλαμο να αναπτυχθεί. Μπορεί να έχει τις καλύτερες συνθήκες στο χώμα, να έχει νερό. Όταν όμως δεν έχει ήλιο, δεν έχει αυτό που λέμε κλίμα, σωστό, αυτό το φυτό θα μαραζώσει, θα ξεραθεί. Έτσι και το παιδί μας. Η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι και φαίνεται όχι με λόγια αλλά στην πράξη, ανάμεσα στους γονείς του, είναι το εύκρατο κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει και η δική του ζωή. Βεβαίως τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τα υλικά πράγματα. Χωρίς αυτά δεν μπορούν να ζήσουν, όπως είπαμε. Την καθημερινή φροντίδα όταν είναι ιδιαίτερα μικρά. Την τροφή, τα ρούχα, το καθαρό δωμάτιο, το σχολείο για να μορφωθούν. Αυτό όμως που τρέφει την ψυχή τους, την προσωπικότητά τους θα λέγαμε ολόκληρη, είναι το νιάξιμο του ενός γονιού για τον άλλον. Όταν ο μπαμπάς αγαπάει τη μαμά, μας το λένε καθαρά τα παιδιά μας. Ή και το αντίστροφο. Γιατί τότε η αγάπη προς αυτά είναι ευεργετική, γόνιμη, δεν είναι ανάπηρη. Για να δούμε όμως τώρα αυτή η συζυγική αγάπη πώς προσφέρεται στα παιδιά. Τι σημαίνει, δεν είναι λόγια. Στην πράξη, τι σημαίνει αμοιβαία αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι? Είναι ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Η αλληλοεκτίμηση. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συζύγων και η από κοινού ανάληψη των ευθυνών. Στο δούμε αυτό. Όταν ο ένας δεν περιμένει από τον άλλον να τα κάνει όλα μες στην οικογένεια ο άλλος, αλλά τον βοηθάει. Είναι η βοήθειά του, η από κοινού ανάληψη της ανατροφής των παιδιών. Αυτό δημιουργεί στις ψυχές των παιδιών κλίμα εμπιστοσύνης και σιγουριάς και πραγματικά κάνει την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Σε αυτό το σπιτικό θα μου πείτε είναι ιδανικά αυτά τα πράγματα. Ακούγονται μάλλον ιδανικά, στην πράξη όμως είναι εφαρμόσιμα. Όταν υπάρχει αυτή η από κοινού προσπάθεια, ευλογείται το λίγο το δικό μας. Η αγάπη δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά καθημερινό βίωμα. Και τα παιδιά βλέπουν έμπρακτα στο πρόσωπο των γονιών, τους πραγματικούς γονείς και τους πρώτους δασκάλους. Γιατί μιμούνται το παράδειγμα ανθρώπων που αγαπιούνται και μαθαίνουν και αυτά να αγαπούν. Να συγχωρούν όταν συγχωρεί ο μπαμπάς τη μαμά, όταν μοιράζονται μεταξύ τους οι γονείς, όταν προσφέρει ο ένας τον άλλον, προσπαθεί να κάνει πράγματα περισσότερο ο ένας και όχι λιγότερα για τον άλλον, παίρνουν άκοπα θα λέγαμε αυτή την αγάπη και μαθαίνουν μέσα σε αυτό το σπιτικό όχι μόνο να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και υποχρεώσεις. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτή η αγάπη, οι καταστρεπτικές συνέπειες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όταν υπάρχει αυτή η έλλειψη της ειλικρινούς αγάπης ανάμεσα στις σχέσεις των συζύγων, τότε πραγματικά θα λέγαμε τραβιέται το χαλί κάτω από τα πόδια των παιδιών. Υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει θλίψη, υπάρχει θυμός στις σκέψεις των παιδιών μας. Τα βλέπουν γονείς να τσακώνονται. Όταν δεν υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός, όταν δεν υπάρχει η πραγματική αγάπη στις σχέσεις τους, όταν ο γάμος κλονίζεται από προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν ή δεν φρόντισαν να λύσουν, όταν υπάρχει υποκρισία στις σχέσεις και απάτη. Η αγάπη λοιπόν που προσφέρεται τότε στο παιδί δεν αρκεί. Είναι λειψή και ανάπηρη. Το παιδί οσμίζεται στις σχέσεις των γονιών του. Καταλαβαίνει ακόμα και την, θα έλεγε κανείς, ένα εξολεκτικό μήνυμα, ένα μορφασμό, μία ηρωνία, ένα υπονοούμενο. Το οσμίζεται. Ακόμα και όταν δεν μπορεί να μιλήσει, όταν είναι μικρό. Και τάχα δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει σίγουρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Νιώθει άβολα. Και όταν είναι μωρό αντιδρά με κλάματα και ταραχή. Όταν μεγαλώσει λίγο, με σκανταλιές και παραβατική συμπεριφορά. Και όταν είναι μεγαλύτερο, αντιδρά και με λόγια και επανάσταση. Τι και αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να φωνάξει σε τέτοιες περιπτώσεις την επιθυμία του. Γεγονός πάντως είναι ότι φωνάζει με τον τρόπο του. Σας θέλω και τους δύο αγαπημένους, και τον μπαμπά και τη μαμά. Όχι να με φιλάτε και να με αγκαλιάζετε και εσείς να τρώγεστε σαν το σκύλο με τη γάτα. Όχι να μου χαρίζετε δώρα, παιχνίδια και από την άλλη να μην ξέρω όταν γυρνάω στο σπίτι τι κατάσταση θα βρω. Θέλω την αγάπη μεταξύ σας, την ομόνοια στη σχέση σας. Μονιάστε γιατί δεν μπορώ πια να ζω έτσι. Είμαι δυστυχισμένος. Είναι λόγια ενός παιδιού μέσα από το ημερολόγιο του, που ζούσε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αμφισβήτησης, τρόμου θα λέγαμε, μέσα σε καυγάδες των γονιών του. Αν ακούσουμε τον πατέρα Πορφύριο, πραγματικά θα εκπλαγούμε, γιατί αυτός ο Άγιος Γέροντας δεν είχε δική του οικογένεια, δεν είχε δικά του σαρκικά παιδιά, όμως ήξερε με τη χάρη του Θεού, με το πνεύμα του Θεού, ότι, και μας το διασώζει μέσα από τα βιβλία που έχουν γραφτεί για εκείνον, ότι τα φερσήματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονιών. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή συμπεριφορά μεταξύ των γονιών, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Είναι λόγια του Γέροντα. Και όταν κατέφευγαν στο κελί του περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν μια καλή οικογένεια εξωτερικά, όμως πήγαινε κάτι στραβά στην όλη πορεία των παιδιών, ο Γέροντας απευθυνόταν στους γονείς και τους έλεγε: κάτι συμβαίνει στη μεταξύ σας σχέση, δεν φταίει το παιδί. Και η μάνα αναφέρει δύο περιπτώσεις στο βιβλίο του, στο βιβλίο Λόγοι περί της αγωγής των παιδιών, ότι κοίταξε, κάτι συμβαίνει με τον άντρα σου. Και το παιδί αποκαλύπτει μπροστά στο Γέροντα: ναι, Γέροντα, δεν είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι. Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς ο ένας έτρωγε τον άλλον. Και ποτέ γλυκό ψωμί δεν φάγαμε από τα μαλώματα που έκανε ο μπαμπάς με τη μαμά. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί ήταν της εκκλησίας οι γονείς και προσπαθούσαν με το δικό τους τρόπο να φέρουν τα παιδιά κοντά στο Θεό. Όμως η σχέση τους μεταξύ τους ήταν καταστρεπτική, ολέθρια, ίσως και υποκριτική. Ο Γέροντας το βλέπε με τα μάτια της ψυχής του και σε αυτό εστίαζε. Τα παιδιά δεν φταίνε, τα παιδιά αντιδρούν. Δεν αγιάζονται αν δεν αγιάζονται οι γονείς. Αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους οι γονείς.
0: Σε σεβαστή μου πρεσβυτέρα, το τι ζητούν οι γονείς από τα παιδιά, και είδαμε μέχρι τώρα με τα όσα είπατε ότι το κλειδί είναι η αγάπη. Κυρίως ζητούν την αγάπη τα παιδιά από τους γονείς, όπως και το ζευγάρι, ο ένας από τον άλλον αναζητά την αγάπη και την θέλει. Κάποτε υπάρχει αυτή η αγάπη, αλλά θεωρείται δεδομένη, αυτονόητη και δεν εκφράζεται, και δεν εκφράζεται ούτε και με λόγια. Και δυστυχώς έρχεται κάποια στιγμή και αναρωτιέται και ο ένας και ο άλλος: «Μ' αγαπάραγε ο σύντροφός μου?» Και αυτές οι λέξεις που συνήθως λέγονται στην ιδιαίτερη σαρκική σχέση στο ζευγάρι, τα λόγια της αγάπης, δεν εκφράζονται στις άλλες περιπτώσεις. Και πάλι ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι αυτή η ιδιαίτερη σαρκική σχέση βοηθάει το ζευγάρι ώστε να επικοινωνήσουν και να δεθούν ακόμη περισσότερο και δυνατότερα ψυχικά μεταξύ τους. Και όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή, θα υπάρχει η αγάπη. Όταν υπάρχει, δεν θα υπάρχει πλέον η ιδιαίτερη σχέση σαρκική, θα υπάρχει αγάπη, θα είναι τόσο δυνατή και δεν θα μπορεί ο ένας να ζήσει χωρίς τον άλλον. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη αυτή η αγάπη και πρέπει να εκφράζεται και με λόγια. Και δεν γίνεται. Τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτό και αναρωτιόνται: αγαπάραγε ο μπαμπάς τη μαμά? Και επειδή στο σχολείο βλέπουν πολλά παιδιά που έχουν οι γονείς τους χωρίσει, φοβούνται μήπως και οι δικοί τους γονείς συμβεί να μην τα πάνε καλά και να χωρίσουν, και έχουν ένα φόβο και αισθάνονται άσχημα. Επίσης και τα μικρά ακόμα παιδιά αναζητούν αυτού την αγάπη από τους γονείς. Αν νιώσουν φυσικά ότι οι γονείς αγαπιούνται μεταξύ τους, θα έχουν μια ασφάλεια. Από την άλλη θέλουν να απολαμβάνουν και αυτά την αγάπη των γονιών, όχι μόνο με παροχές, αλλά με λίγο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με λίγη περισσότερη έτσι τρυφερότητα, με το να τα ακούν, να προσπαθούν στις διάφορες σκανταλιές τους με πολύ όμορφα λόγια να τα νουθετούν και να συμπεριφέρονται έτσι ώστε να δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η αγάπη. Μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω μερικά πολύ μικρά παιδιά και στα συγγενικά πρόσωπα έτσι, που ενώ είναι μωρά, ας πούμε το ένα είναι 2,5 χρονών, και πήρα στην αγκαλιά μου ένα άλλο πιο μικρό που ήταν 9 μηνών και λέει: ας το κάτω, πάρε εμένα. Δηλαδή θέλει και αυτό την αγάπη, ζηλεύει, αλλά τι ζητάει? Ζητάει και αυτό την αγάπη, ζητάει την αγκαλιά, την τρυφερότητα. και ενώ την έχουμε, δεν την δείχνουμε μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θα λέγαμε, όπως αναφέρατε τόσο όμορφα με τα όσα είπατε και το τεκμηριώσατε και από τον πατέρα Πορφύριο, ότι τα παιδιά ζητούν την αγάπη. Το πρώτο που ζητούν. Την αγάπη μεταξύ των γονιών και μετά και προς αυτά.
1: Η αγάπη αυτή να εκδηλώνεται. Πολύ σωστά το είπατε, γιατί δεν είναι λεκτική. Είναι ψυχοσωματική. Και το παιδί, αν το νιώσει, αν δεν το νιώσει και στο σώμα του, δηλαδή με ένα άγγιγμα, με ένα φυλάκι, με ένα χαμόγελο, και το ίδιο αλλά και στους γονείς του δεν το δει πρακτικά, τότε πραγματικά η αγάπη είναι κάτι το θεωρητικό και θεωρία της αγάπης δεν υπάρχει. Την αγάπη του Θεού τη νιώθουμε καθημερινά και τη βιώνουμε, και γι' αυτό μπορούμε να δώσουμε αγάπη. Και εμείς που μιλάμε για αγάπη, έχουμε πάρει αγάπη και δίνουμε στα παιδιά μας. Διαφορετικά, άνθρωπος που δεν έχει πάρει αγάπη δεν μπορεί να δώσει. Επομένως, το βίωμα της αγάπης είναι απαραίτητο, πάτερ μου, και να μην είμαστε φιδωλοί στο να εκδηλώνουμε την αγάπη μας. Πολλές φορές κάποιες αναστολές, κάποιοι φόβοι, κάποια προβλήματα ψυχολογικά, ίσως δεν έχουμε μάθει και στο να εκδηλώνουμε τα καλά μας συναισθήματα, όπως και τα άσχημα συναισθήματα που πρέπει να βγαίνουν, αλλά με φίλτρο, ώστε να μην πληγώσουν. Έτσι και η αγάπη πρέπει να βγει για να καλλιεργηθεί.
0: Σε αυτό το σημείο θυμάμαι ένας ιερομόναχος που είπε το εξής, άκουσε τον γέροντα Πορφύριο να του λέει, όταν τον ρώτησε ότι τα ζευγάρια τσακώνονται, τι να κάνουν, του είπε, βρε άστα να τσακώνονται, εξομολογούνται, λέει, μη σε νοιάζει.
1: Αλλά με όρους.
0: Με πόση απλότητα, έτσι, με όρους, και ασφαλώς μετά τα φτιάχνουν και είναι πολύ καλύτερη η σχέση τους από ό,τι ήταν πριν. Αλλά όπως είπατε, αυτό το κλειδί στις σχέσεις και των γονιών και των παιδιών είναι η αγάπη, και γιατί αγάπη είναι ο Θεός. Οπότε αυτή την αγάπη, αν τη νιώσει κανείς, όταν πιστέψει ότι ο Θεός είναι αγάπη, γιατί πολλές φορές φοβόμαστε το Θεό ότι θα μας τιμωρήσει επειδή δεν κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Ξεχνάμε ότι ο Θεός, όπως είπε ένας Άγιος, μας αγαπά και την ώρα που κάνουμε τη χειρότερη αμαρτία, μας αγαπά πάρα πολύ. Δεν τιμωρεί ο Θεός, παιδαγωγή. Αλλά αν νιώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, τότε θα μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε και στον σύντροφό μας και στα παιδιά μας. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια και της μουσικής και του ήχου έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Τα τηλεφωνήματά σας απαντά η Φοίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα κοντά μας η φιλόλογος πρεσβυτέρα Σοφία Δορμπαράκη. Το θέμα της εκπομπής μας είναι τι ζητούν από τους γονείς τα παιδιά. Και είδαμε μέχρι τώρα ότι κυρίως αυτό που ζητούν τα παιδιά είναι η αγάπη. Και μιλήσαμε για την αγάπη μεταξύ μας που πρέπει να έχουμε και απορρέει από την αγάπη του Χριστού προς εμάς, που όταν το συνειδητοποιήσουμε αλλάζουν τα πράγματα, και την αγάπη που ζητούν τα παιδιά από μας, και λεκτικά αλλά και έμπρακτα. Αγαπώ λοιπόν σημαίνει, πρεσβυτέρα μου, ότι νοιάζομαι κιόλας, έτσι, όχι μόνο με τα λόγια όπως είπατε πριν, αλλά και στην πράξη νοιάζομαι για τα παιδιά. Τι σημαίνει νοιάζομαι για τα παιδιά?
1: Ως γονιός, τι σημαίνει νοιάζομαι? Ότι είμαι παρόν στο ρόλο μου. Και αυτό τελικά είναι το δεύτερο αίτημα των παιδιών από μας. Να είμαστε γονείς πραγματικοί, ουσιαστικοί. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς δίπλα τους. Δεν θέλουν υποκατάστατα, όταν δεν υπάρχει λόγος ασφαλώς. Δεν θέλουν καρικατούρες γονιών. Δεν θέλουν φιλαράκια, όπως υπάρχει μια έτσι μοντέρνα αντίληψη περί γονεϊκότητας. Μας θέλουν δίπλα τους στη ζωή τους, για να μπορούμε εμείς να τους δώσουμε. Δηλαδή ο γονιός έχει υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά. Δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τα πάμπολα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα κάνει τους γονείς να ασχολούνται σχεδόν όλη την ημέρα με την εργασία τους και να αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών. Απόντες όλη την ημέρα αναθέτουν το έργο της ανατροφής σε τρίτα πρόσωπα. Στην καλύτερη περίπτωση στους παππούδες και στις γιαγιάδες, και στη χειρότερη σε ένα άσχετο πρόσωπο, το οποίο πολλές φορές δεν είναι και της ίδιας εθνικότητας, δεν μιλάει ελληνικά, δεν έχει το ίδιο θρήσκευμα με την οικογένεια, δεν είναι χριστιανός δηλαδή, ή στην τηλεόραση. Και όταν συναντιούνται κάποιες ώρες το βράδυ με τα παιδιά, είναι κατάκοποι γονείς και απόντες από τη ζωή των παιδιών.
0: Αλλά και τα παιδιά είναι κατάκοπα, γιατί καμιά φορά τα στέλνουμε και σε πολλές δραστηριότητες.
1: Άλλο σύντομα και αυτό, και εκείνο και εκείνο
0: και
1: το άλλο.
0: Και ούτε τα παιδιά έχουν όρεξη να επικοινωνήσουν με εμάς, ούτε εμείς με τα παιδιά μας.
1: Ασφαλώς. Είναι τόσο φορτωμένα. Λοιπόν, αυτές οι δύο δυναμικές, από τη μια ο γονιός που ασχολείται με εξωοικογενειακές, θα λέγαμε, όμως είναι απαραίτητες και από την άλλη, για το πώς θα φέρει ψωμί στο σπίτι. Και απ' την άλλη τα παιδιά υπερφορτωμένα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει συνεχώς απαιτήσεις, κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, και κυρίως οι γονείς, οι οποίοι πολλές φορές, ας το προσέξουμε και αυτό, φοβούνται τα λάθη τους. Φοβούνται να κάνουν πραγματικά ανάληψη των ευθυνών τους. Πνίγονται στα δικά τους προβλήματα. Είτε από μια λανθασμένη οπτική εγκαταλείπουν το έργο, όπως είπαμε, της αγωγής στην τύχη, είτε επειδή τα έφερε έτσι η ζωή, ή αφήνουν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνιούνται λοιπόν οι γονείς το ρόλο που είναι ό,τι σημαντικότερο για τη ζωή του παιδιού. Να είναι γονείς και να είναι οι άμεση υπεύθυνοι για την αγωγή των παιδιών. Ας το προσέξουμε αυτό, γιατί ο γονιός είναι ο πρώτος δάσκαλος και η οικογένεια είναι το πρώτο σχολείο. Και στο καλύτερο σχολείο να γράψεις το παιδί σου, αν ο ίδιος δεν το διδάξεις από την αρχή που έρχεται στη ζωή, από την πρώτη μέρα της ζωής του εδώ, της επίγειας, αυτά που πρέπει, δεν θα τα πάρει από κανένα άλλο σχολείο. Και αν ο γονιός δεν είναι στη θέση του, το σπίτι μένει ακέφαλο. Και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του παιδιού είναι ολέθριες. Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι το πιστοποιούν καθημερινά, που έχουν άπειρες περιπτώσεις παιδιών εγκαταλελειμμένων, όχι στους δρόμους, αλλά δυστυχώς μέσα σε σπίτια, πλουσιόσπιτα, σε πολύ καλά σχολιά, γιατί οι γονείς είναι φευγάτοι, επιπόλαιοι, φοβισμένοι, ανεύθυνοι, και έτσι τα παιδιά οδηγούνται σε πολλά προβλήματα, όντας παραμελημένα. Η ψυχή τους επιθυμεί κάτι διαφορετικό, την παρουσία του γονιού. Υλικά μπορεί να έχουν τα πάντα, όμως δεν τα γεμίζει. Τα καθιστά ψυχικά ανάπηρα αυτή η κατάσταση. Γιατί όμως ο γονιός, ας δούμε λίγο αυτό, δεν μπορεί να αναπληρώσει την παρουσία του από κανένα άλλον? Στην οικογένεια ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα μητέρα, το πρώτο παιδί είναι το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί είναι το δεύτερο, ο παππούς είναι ο παππούς. Δηλαδή, αν θέλουμε εμείς τη θέση του πατέρα να βάλουμε κάποιον άλλον, τότε υπάρχει μια ανομαλία. δηλαδή οι ρόλοι δεν δόθηκαν από την, κοινωνία έτσι συμβατικά για να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες κοινωνικές. Δόθηκαν από το Θεό από την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Δεν μπορούμε λοιπόν στη θέση να βάλουμε υποκατάστατα. Όπως είπαμε, όταν δεν υπάρχει λόγος. Οι γονείς πρέπει να είναι γονείς. Ακόμα και όταν λείπει ένας γονιός. Είναι ταξίδι. Έχει πεθάνει. Δεν μένει στο σπίτι επειδή υπάρχει διαζύγιο. Είναι ο πατέρας για το παιδί. Είναι η μητέρα για το παιδί. Μέσα στην ψυχή του, μέχρι να πεθάνει το παιδί, έχει την εικόνα των γονιών του, την εικόνα της οικογένειας του, έτσι όπως δομήθηκε. Είναι τραγικό να φτάνουν περιπτώσεις σε ψυχολόγους τη στιγμή που ο γονιός έχει στα χέρια του, θα λέγαμε, το κλειδί και το φάρμακο της θεραπείας του παιδιού. Δυστυχώς στην εποχή μας υπάρχει ένας ψυχολογισμός, πάτερ Βασίλειε. Με το παραμικρό καταφεύγουμε στον ψυχολόγο για τα παιδιά μας. Καταφεύγουμε για να λύσουν προβλήματα που η λύση τους βρίσκεται στα χέρια μας. Ο γονιός μπορεί να λύσει το πρόβλημα, δηλαδή να είναι παρόν στη θέση του. Ο ψυχολόγος δεν μπορεί να είναι γονιός.
0: Και όπως ένα παράδειγμα να πω, όταν δεν είναι καλή συμπεριφορά των παιδιών επειδή δεν είναι καλή και σωστή η σχέση των γονιών, τότε τα παιδιά δικαιολογημένα έχουν μια αλφα συμπεριφορά. Ο ψυχολόγος λοιπόν δεν μπορεί να δώσει μια λύση με συμβουλές στους γονείς στο πώς θα φερθούν τα παιδιά για να μην έχουν προβλήματα, αν ήδη δεν φτιάξουν τη σχέση τους μεταξύ τους, όπως στην αρχή είπαμε, πρότεινε ο πατήρ Πορφύριος. Αλλά από την άλλη έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπου ο γονιός πρέπει να δώσει ωραία εικόνα για το σύντροφό του στο παιδί. Η μητέρα δηλαδή να δώσει ένα ωραίο πρότυπο του πατέρα, ακόμα και να μιλήσει στο παιδί και να δικαιολογήσει ενδεχομένως τα λάθη του ή την απουσία του. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει μια όμορφη εικόνα ο ένας σύντροφος για τον άλλον στο παιδί, που θα το βοηθήσει πάρα πολύ σε ολόκληρη τη ζωή του. Αυτό είναι λίγο δύσκολο όταν χωρίζει το ζευγάρι και ο ένας προς τον άλλον έχει όχι μόνο μια αντιπαθία, ενδεχομένως και ένα μίσος, ή αισθάνεται ότι είναι η αιτία για όλο το κακό που συνέβη. Εκεί είναι λίγο δύσκολο να φτιάξει την εικόνα ο ένας του άλλου προς το παιδί. Όμως όταν ο πατέρας απουσιάζει γιατί εργάζεται, γιατί είναι ναυτικός ή γιατί έχει πεθάνει, μπορεί να δώσει πρότυπα η μητέρα του πατέρα, λέγοντας ποιος ήταν ο πατέρας και ποιος είναι αν είναι μακριά ο πατέρας, και μπορεί να δώσει ακόμα και το πρότυπο του πατέρα Θεού στο παιδί, οπότε το παιδί αλλιώς δέχεται αυτή την απουσία του πατέρα, που είναι λίγο δύσκολο αυτό όταν είναι χωρισμένοι.

0: Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πολλές φορές ο ένας σύζυγος αποκαθιλώνει στα μάτια του παιδιού το ρόλο του άλλου, Πάτερ Βασίλειε. Δεν στηρίζει, δεν υποστηρίζει, δεν ενθαρρύνει. Και ιδιαίτερα εμείς οι μητέρες, ενώ είμαστε πρόθυμες να δώσουμε στο παιδί και τη ζωή μας ακόμα, από την άλλη ασυνείδητα ή υποσυνείδητα πολλές φορές, θα λέγαμε ότι γκρεμίζουμε στα μάτια του τον ρόλο του πατέρα ή και το αντίστροφο, αλλά κυρίως οι μητέρες είναι αυτές οι οποίες καλλιεργούν μέσα στο σπίτι αυτή την ατμόσφαιρα και την ιεραρχία, γιατί η οικογένεια δεν είναι αρένα, δεν είναι ένα στίβος που ένας βγάζει το μάτι του άλλου. Αν θεωρηθεί έτσι, η οικογένεια πάει, έχασε το τρένο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στίβος, αλλά και στο στίβο, ξέρετε, υπάρχει ανταγωνισμός. Ποιος θα βγει πρώτος. Και εκεί ο πρωταθλητής βραβεύεται. Στην οικογένεια υπάρχουν και ευπαθή, υπάρχουν και δύσκολα μέλη. Ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί με ψυχολογικά προβλήματα, ένας σύζυγος ο οποίος δεν είναι τόσο συναισθηματικά όριμος. Τι πρέπει αυτά τα μέλη να πάνε στην άκρη? Επομένως δεν είναι στίβος η οικογένεια, ο πρώτος παίρνει το βραβείο.
1: Είπαμε ότι χρειάζεται ένας άλλος αγώνας εδώ για να αγωνιστεί κανείς εναντίον του εαυτού του και να προσπαθήσει να είναι ο ταπεινός εκείνος που με τη στάση του θα μπορέσει να βοηθήσει, και εδώ χρειάζεται πολύ αγώνας για να νιώσει ότι φταίει ή ότι πρέπει να καλύψει την ατέλεια του άλλου για να μπορέσει να τον ανυψώσει στα μάτια των παιδιών, αν είναι σύντροφος, ή να βοηθήσει τα παιδιά του. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας υπέροχος αγώνας, γιατί δεν είναι αγώνας υπεροχής ή επικράτησης προς τον άλλον, αλλά είναι ένας αγώνας για να δρεωθεί αυτή η αγάπη που είναι αναγκαία και είναι ο συνεκτικός κρίκος όλης της οικογένειας.
0: Ακριβώς, Πατέρ Βασίλη, και θα είναι ευχής έργων να το κάνουν και οι δύο γονείς μαζί, να είναι και οι δύο συνοδοιπόροι και συναγωνιστές αυτό το υπέροχο έργο της οικογένειας. Η πραγματικότητα μας δείχνει ότι και στην τελειότερη οικογένεια που δεν υπάρχει, κάποια μέρα, κάποια στιγμή, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι πρωταθλητής στην ταπείνωση και την αγάπη κάποιος, ένας από τους δύο συζύγους. Αυτός λοιπόν πρέπει να αναλάβει το ρόλο όχι του καθοδηγητή, αλλά του να βοηθάει τη λειτουργία της οικογένειας, όχι τραβώντας το χαλί από τους άλλους, για να το κάνουμε πιο απλό. Αυτός που είναι πιο όριμος, είτε πατέρας είτε μητέρα, να βοηθάει τα άλλα μέλη, να προσεύχεται με υπομονή, όχι ανοχή, με υπομονή, να μοιράζεται τα βάρη των άλλων. Γιατί όπως είπαμε και όπως είπατε πολύ όμορφα, η ταπείνωση κάνει αυτό τον αγώνα πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ ευλογημένο. Η ταπείνωση και η αγάπη. Και η οικογένεια έτσι σε αυτή την περίπτωση τι είναι? Είναι, θα έλεγε κανείς, ένα ομαδικό παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι παίζεται από όλους. Από τον αδύναμο κρίκο, από τον πιο, θα έλεγε κανείς κοινωνικά, πιο ανίσχυρο. Από κάποιον, ένα μέλος το οποίο δεν έχει τα φόντα, δεν έχει ταλέντα, φαίνεται άχρηστος κοινωνικά, όμως προσφέρει τέτοια αγάπη, τέτοια ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Όλοι χρειάζονται. Γι' αυτό είπαμε ότι ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι πραγματικά οι γονείς μπροστάριδες σε αυτό. Αυτοί πρέπει να δείξουν στο παιδί, γι' αυτό ο ρόλος τους είναι αναντικατάστατος, αυτή την μαχητικότητα, την υπομονή, την ταπείνωση, και κάτι άλλο. Ότι η ζωή δεν είναι παίξε γέλασε. Ότι η ζωή έχει υποχρεώσεις. Ότι η ζωή δεν έχει μόνο δικαιώματα. Ότι η ζωή έχει κανόνες που πρέπει όλοι να τηρούμε. Είχαμε μιλήσει για όρια σε παλιότερες έτσι εκπομπές. Αυτό το παιδί, αν δεν το μάθει από τους γονείς του, δεν θα το μάθει πουθενά, δεν θα το διδαχθεί. Ακόμα και το σχολείο που θα προσπαθήσει να καλύψει αυτή την έλλειψη, πραγματικά θα δυσκολευτεί ο δάσκαλος. Σε ένα παιδί που δεν έχει μάθει να σέβεται, να τηρεί τους κανόνες, να υφίσταται τις συνέπειες των πράξεών του, η ζωή είναι αδυσόπιτη. Και βλέπουμε καθημερινά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε κάθε είδους κρίση. Λοιπόν, ο γονιός πρέπει να μάθει στο παιδί ότι η οικογένεια, η ζωή έχει κανόνες και θα βοηθήσει το παιδί του έτσι να πορευτεί στη ζωή. Θα το βοηθήσει, θα το προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο να ενταχθεί στην κοινωνία. δεν είναι τόσο τα πτυχία που παίρνουμε, δεν είναι τόσο η μόρφωση που όλοι φροντίζουμε να αποκτήσουμε, η γνώση των ξένων γλωσσών, οι δεξιότητες, οι δεξιοτεχνίες, η θέση στην κοινωνία. Είναι κάτι άλλο βαθύτερο, η ψυχική μας έτσι ισορροπία και καλλιέργεια, που πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι οι σπόροι της βρίσκονται, όχι μόνο οι σπόροι, οι ρίζες μέσα στην οικογένεια. Έτσι το παιδί μεγαλώνοντας δεν θα δυσκολευτεί στο σχολείο, δεν θα δυσκολευτεί στο πανεπιστήμιο όταν θα πάει, στο στρατό όταν πρέπει να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, στο επάγγελμά του και στην προσωπική του ζωή, στο στήσιμο της δικής του οικογένειας. Θα τα έχει διδαχθεί από το σπίτι του. Όσο και αν φαίνεται αυτό δύσκολο, είναι εύκολο όταν γίνεται από την αρχή, σιγά σιγά. Γιατί μέσα εκεί πραγματικά το παιδί μιμείται. Όλα αυτά πώς πρέπει να γίνονται? Μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και ελευθερίας, με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Είπαμε ότι τα παιδιά μας θέλουν την αγάπη στη σχέση μεταξύ των γονιών. Θέλουν να είμαστε παρόντες στις υποχρεώσεις μας ως γονείς. Να είμαστε παρόντες στη ζωή τους. Αλλά πώς? Όχι πιεστικά. Με σεβασμό στην προσωπικότητά τους, με σεβασμό στις κλίσεις τους. Η πίεση και η προσταγή φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα, αντίθετα αποτελέσματα, οδηγεί στην αντίδραση. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, ο άλλος σοφός γέροντας της εποχής μας, τα παιδιά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όπως τα ρολόγια. Όσο παίρνει το ελαττήριο, τα κουρντίζουμε γρήγορα. Μετά σιγά σιγά, προσέχοντας να μην σπάσουμε το ελαττήριό τους με το ζόρισμα. Εμείς βιαζόμαστε, πατέρ Βασίλη, τα θέλουμε όλα αυτόματα να γίνουν, όλα στο εδώ και τώρα. Θέλει πολύ λοιπόν υπομονή και όσο τραβάει, όσο το παιδί αντέχει. Νομίζω ότι εδώ είναι το μυστικό.
1: Ίσως συμβαίνει αυτό γιατί έχουμε μπει και εμείς στην πρίζα και κάνουμε πολλά πράγματα αυτόματα και όχι πολλά αλλά πάρα πολλά, και συνήθως με την εξαντλητική εργασία και των δύο μέσα στην οικογένεια γονιών προσπαθούμε με τις παροχές να καλύψουμε τις ανάγκες του παιδιού, που όπως είπαμε πριν είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν χρειάζεται τόσες πολλές παροχές και τόση εξαντλητική κούραση από τους γονιούς, αλλά χρειάζεται λίγη απλότητα, χρειάζεται λίγη ταπείνωση. Όπως είπαμε πριν, να εκφραστεί πρώτα ανάμεσα στους δύο και μετά στα παιδιά. Και όλα έχουν αλλάξει, γιατί ο Θεός βλέπει αυτή την αγάπη, την ευλογή, γίνεται πλουσιότερη, γίνεται ομορφότερη, καλύτερη. Τα λάθη θα γίνονται, οι διαφωνίες θα υπάρχουν, η ιδανική οικογένεια όπως είπατε πριν δεν υπάρχει. Αλλά όμως όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας, αυτή εκφράζεται μετά τόσο όμορφα μέσα στο σύντροφο και στα παιδιά, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.
0: Και κάτι τελευταίο, πάτερ μου, να διδάξουμε στα παιδιά μας το Θεό, όχι με λόγια, και με λόγια όταν χρειάζεται ασφαλώς, αλλά κυρίως με το παράδειγμά μας, και να μην γίνουμε εμπόδιο, να μην σκιάσουμε το Θεό από τα μάτια τους. Να γίνουμε διάφανοι εμείς, ώστε αν δεν μπορούμε εμείς να τους τον δείξουμε, τουλάχιστον να μην εμποδίσουμε εμείς τη ζωή τους, από τη ζωή τους το Θεό. Είναι υπέρτατη αξία και θα τους δώσει τη δύναμη να πορευτούν στη ζωή τους. Χωρίς Θεό και ο τελειότερος ψυχολόγος δεν έχει αντίκρισμα. Και οι μεγαλύτερες γνώσεις παιδαγωγικές δεν οδηγούν πουθενά.

0: Πρεσδέρα, νομίζω ότι επειδή πέρασε ο χρόνος, να κλείσουμε με αυτή την υπέροχη προτροπή που κάνατε αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα στην εκπομπή αυτή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Πατέρ Βασίλη.
0: Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

διαφημίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Μητροπολείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
8: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
9: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
12: Ώρα Ελλάδος 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και την και Υιό και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανίου σου αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σας, ανώ και επί της γης την άρτον ημών, την επιούσιον δώσον τη σήμερα. Και άφησε την ταφυλήματα ημώνες και ημείς αφιέμαι τις εφηλέτες ημών και ημείς ενέ και σημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πανηγό.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχήματά σου, Κύριε, τα δυνάμενα υποθεί και γλύπη ψυχή μας της αυγάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλλιάσονται επί Θεό ζώντα. Και γάξ του Θείου ανέβαινε αυτό οικία και θηγόν ασιάνε αυτή ο θέση την ασία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τα δυνάμενα βασιλεύς μου και Θεός μου, μακάρι κατοικοδεσόν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων, εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρω εστίν αντίληψη σου αυτού παρά σου. Αναβάσισαν την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του καθμόνος εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρα ευλογία σας των εμαθητών πολλέψτε εκ δυνάμεις εις δύναμη να οφθήσετε ο Θεός ο Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος άγος τους προσευχήσουμε άντως ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσαν η ημέρα μπήκαντε στι αυλέ σου υπήρχε χιλιάδε ει λεξάμι παρελθή στην δίκη του Θεού μάλλον ή εκεί με ασχηνόμαστε να μαρτυρούν. Ότι έλειο κλείθηνε αγαπά κύριο ο Θεό χάρη και δόξα δώσει κύριο, ού στηρίζει τα καθά τη προμέσα με κακή. Κύριο ο Θεό ο δυνάμενο μακάριο άνθρωπο ελπίζω να επισέβει. Ευδόκησε κύριε την εγγύη σου, απέστρεψε στην εκμονασία Ιακώ, βρήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα μαρτία σε αυτόν. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού, σε επίστρεψε ο λιμάνι του Θεού, στον τελείω λιμάνι και απόστρεψε το θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα ζωή σε σημαίνει ίδια την στην αργή σου που γενεάζει γενεάν, ο Θεό επιστρέψε ζωή σε εμά και ο λαό αφαιρθεί επί σύμ. Δείξε νη μην κύριε το λαιό σου, στο τελείω σου δόη σε μην. Ακούσω με την αλήση νη μην κύριε ο Θεό, την αλήση. Ειρήνη είναι επί τη λαών αυτού και επί τη ασύρου αυτού και επί τη επιστρέψε τη καρδιά από αυτόν. Πλην εγγύηση των αφοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατευθυνού σε δόξα εν δική ημών. Έλεος και λήθεια συνέδεισε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν λήθεια. Εκ της γης συνέδειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δός Χριστώτα και η γη ημών εκδός των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ο οποίον αυτού προπορεύσεται και θύση εις οδόν τα διαβήματα αυτού. Πλην ο Κύριε το όσο και πάκο σώμα, το όπως και παίρνει σημεί εγώ, φίλος στο ψυχή μου ότι όσοι ως ημί, σώζουν το δούσο ο Θεός μου να επισόντα έπισε, ελέησό με Κύριε, ότι πως έπω και άξω με όλη την ημέρα, ανέφερον την ψυχή του δούλου σου δίπουσα εδώ την ψυχή μου, ότι εσύ και ο Χριστός και ποιησκή και ευηγικής και πολυέλειος πάσου του καλωμένου σε ενώτησε κύριε την προσευχή μου και πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θρύψεώς μου και πρέπει ότι επικουσάς μου και στην όμοιό σου ενθύεις κύριε και ούκες καλά τα έργα σου, πάντα τα έθνη σου επίησας, ήξου σου και προσκυνήσεις ενώπιον σου κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιο θαυμάσια και Θεός μόνος, οδήγησε με κύριε διορώσα και πορεύσου με την αληθεία σου, εφραθεί την καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα πεμέ και ρίστη ψυχή μου ξάδω κοντά του ο Θεός, παράνομαι με επανέστησε πεμέ και συνεργογή κρατιώνε ζήτη ψυχή μου και ού προθέτης να πιώνε αυτόν. Και εσύ κύριε ο Θεός μου, θύμων και ρεύμα, αγάθιμο και πολυέλεο και αληθινό, σε επίμεσο με και λεισό με δό του κράτου του παιδί σου και σώσον τον ιό τη παιδί σου. Πίεσο με το μόσυνη αγαθών και ιδέτωσαν οι μισοί του μικρισχυθήτουσαν. Ότι εσύ κύριε βοήθησά μου και παρεκάλεσά με, πίεσο με το μόσυνη αγαθών και ιδέτωσαν οι μισοί του μικρισχυθήτουσαν. Ότι εσύ κύριε βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύς του Θεού που μάθω και των φυλάτων για το στέβο σου πολίτευμα. Ο μάρτυς σου Κύριε εν διαθρήσει αυτού το στέβο σε κομίσατο της αθρησίας εξ του Θεού ημών. Έχω γάρ την ισχύση του τυράννου καθήλων. Έθρεψε και δαιμόνου τα ανήσια θράση. Αυτού τη σχεσία Χριστή ο Θεό, σώσοντα ψυχά σιγών. Κανόνα απίστευτο και εικόνα πραότητο συγκρατεία διδάσκων αν ήδη την πίμνη σου για το πραγμάτων αλήθεια. Διε τούτο εκτίζω ότι ταπεινώσα τα υψηλά τα πτωχία τα πλωσία. Πάτε Ιωάννη, όσοι πρέσβευε Χριστού του Θεό Αθήνα τα ψυχά σιγών. Και νίκη αγή και ει του αιώνα στενών να μην οδηγημάζει νηθή και παθαίνουν και σταύρου να καμίνα αγαθέ. Ο θενάτο το θάνατο σκυλέψε χέρι και συνδέψε αστείο μη παρήδη. Ού έπρεσε στη χειρή σου. Δείξε τη φιλανθρωπία σε όλο ήμουν, δέξε την τεκούση σε θεό τόπο που ζούσαν υπέρ ημών και σώσε το ήμουν λαό να πυροσβαίνουν. Μη δει παραδό εσύ μα τρει δι' το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύρει το λαό σου αφημών. Δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υποσύ και δι' Ισαάκ των τρίλων σου και ζάει των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι Υιό και εις τους αιώνας, στον αιώνα μην Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα. Συγχώρεσαι τα συνομία σήμερα και επίσκεψε και ήρθε στην ταινία Σιμών. Ένα και το όνομα του Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι Υιό και εις τους αιώνας, στον αιώνα να μην Πάτερ ημών της ουρανής. Αγιαστείο το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου, είναι το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με συγχρόν και άφεση με το πνεύματα ημώνας και εμείς αφιέ με τις αφλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήστε τη Σταυρά Εκκοσίω, τη επωνύμωση κοινή πολιτεία τη θυμό σου δώρα Χριστέ ο Θεό. Έφρανε τη δυνάμωση τη Χριστή Βασιλή Σιμών, η κασικολικών αυτή και των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν τη συν. Όπλα είναι η σε των τρόπων. Εν τη ράβδο άγιε, τη εκ Θεού σου δοθήσει το λαό σου πίμνιον επί νομάζω οι φόρου. Θύρα δε του αοράτου και ανημέρου σύντριψων. Υπό του πόδα του σε ημνούντων ότι πάντε συν κινδύνη μπροστά την μάμα θερμό και κτίμεθα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο ανεπατή καιρό και πάση ώρα να νοούν και επηγή που σκυνούν ω κλωσίζουν ω ο Θεό, ο πρόθυμο ο πολύ όλο, ο πολύ εύκολο. Ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτυρού ο Λεών, ο πάντα χρόνο προ τη διάρκεια τη επαγγελία των ελόπιων αγαθών. Αυτό κύριε πρόσεξε και ήμουν εν δύο λατά, τι δέξει και έδινε τη ζωή τη μόνο που στον τελάσω. Τα ψυχά σου μοναγία, τα σωματά άπλου, του λογισμού διόρθωσαν, τα συνεργεία, τα συνεργεία κάθομαι και δίσε εμά. Από πάση θλίψη ω κακόν και οδύνη, στήχησαν οι μα αγίε, ο κύριο στην παρεμβολή αυτών. Φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταδύσουμε στην αντισπίστου και στην επίγνωση τη εμπροστού δόξη, στο ευλογητό σύ, ει του αιώνα, στον όνομα να μην κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, δόξα πατρί και ιό και πνεύμα και νίκη αή και ει του αιώνα, τον αιώνα να μην τη δημιουργεί να το χειρουργεί και να δοξοτέρα. Α συγκρίνεται σε γραφή την αδιαφθέρω στη λιγοτεκού, σε μνημότητα στην τόπο σε μεγαλύνουμε, εν όνομα την κυρία ευλόγησον πάτρι.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλισθήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συν ανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός. Και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ενα των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφερενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και των γονέων αυτού, των Αγίων Μαρτύρων Διομίδους Ιουλιανού Φιλίππου Ευτυχιανού Ησυχίου Λεωνίδου Ευτυχίου Φιλαδέλφου Μελανίπου και Παρθαγάπης, των Αγίων και Δικαίων Ελεάζαρ και Φινεές και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Κοσμάτου Ερημίτου, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός,

Χριστοδεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγάλη θυσπόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν είναι δύο συναβολωμένος φως σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών, σιδέρινος θυγάζουν είναι δεστά υπέρω αυτού, ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών σε γέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος σημάτιων του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιμνήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και κατεβαίνουσιν παιδιές των τόπων εν εθεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάσιν φάραξιν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όγνε γρήπη δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη, ο εξ ανατέρων χόρτων τη κτηνή και εκλώεν τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ τη γη, και είναι ο σεφραίνει καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαιό και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξυλά του πεδίου εκέθρι του λιβάνου αεσεφίτευσα, εκεί στρωθεί ένα σεύσιο του ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνινη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή διελεύσονται πάντα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση σε πληρώθηκε τη στήσεώ σου. Αυτή θάλαινε μεγάλη και ευρύχωρο και ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντα σου αυτή η λέξουσιν. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επ' της έργης αυτού. Το επιβλέπον επί την γην και ποιον αυτήν τρέμεινο οπτώμενος των οριών και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εγκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

0: Κύριε επικεφαλήν αυτού, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν, Χρήστον γαλαυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών πάντε τίμιον ουκάξον αυτής εστίν, εγκάτου στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επιγλώσσης πορεί, τη γαρούν ακούσατε μου ότι έκνα σεμνά αγάρερο και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει, εγκαρ εξοδή μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου, δια τούτου παρακαλώ ημάς και πρωί εμέ μην φωνήν ιούς ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσά μην, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς, εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, ιδε εμέ ζητούντες ευρύσου συγχάριν, νοήσατε την ινάκα και πανοργίαν, ιδε απέδευτη ένθεστε καρδίαν, εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάρινξ με ευδελιγμένα, δε εναντίον μου χείλη ψευδό, με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου δεν είναι αυτή σχολιών ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοσούσιν και ορθά της ευρίσκουσιν γνώσιν, διδάσκω γαριμήν αληθίνα γέννητεν Κυρίου η ελπίσιμον και πληστήσετε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εάν θα στελευτείς εν αναπαύσει έστε, γύρας γαρτίμιον από το πολυχρόνιον ουδέ αριθμόν έτων με μέτρητε, πολυάδε στη φρόνηση ανθρώπων και ηλικία γύρω βίο αγγελίδωτο. Ευάρεστο θεογενόμενο συγαπήθηκε ζων μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ήρπάγει μη κακία, αλλάξει συνέσυν αυτού. Ιδόλο απατήσει ψυχήν αυτού. Πασκανή αργά φαυλότητο αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμό επιθυμία μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθεί σε ενώ λίγο επλήρωσε χρόνου μακρού. Αρεστή γάριν κύριο η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρία. Ιδέλα οι ειδώντε και μη νοήσαντε μη δεθέντε επί διανία το τι ούτων ότι χάρη και έλεο εν τη σωσή αυτού και επισκοπή εν τη εκκλησή αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν χίλιδε ανδρών επίστανται χάρη το στόμα σου φων μελετά σοφίαν δικαιοσύνη δερίεται αυτού εκ θανάτου. Τελευτήσαντο αντρό δικαίου κόλλυνται ελπίση. Ω γαρ δίκαιο γεννάται η ζωή και να αγαθεί αυτού καρπών δικαιοσύνη τριγύση. Φω δικαίη διαπαντό και παρακυρίου ευρύσου συγχάρην και δόξαν. Γλώσσαν σοφών καλώ επίστανται και εν καρδία αυτών αναπαύεται σοφία. Αγαπά κύριο σωσία καρδία δεκτή δε αυτό πάντε σάμα μη ενωδώ. Σοφία κυρίου φωτή πρόσωπον συνετού φθάνει γαρ του επιθυμούντα αυτήν πρώτου γνωστή είναι και ευχερό θεωρείται υπό την αγαπώντων αυτήν. Ορθρή σα προ αυτήν οικοπιάσει και ο αγρυπνή σα δι' αυτήν ταχαίω αμέριμνο έστε. Ότι του αξίου αυτή αυτήν περιέρχεται ζητούσα και εν τες τρίβης φαντάζεται αυτή ευμενό. Σοφία σου κατησχύσει ποτέ κακία. Διατάφτα και εραστή σε γενόμην του κάλου αυτή και εφίλησαν ταύτην και ξεζήτησε εκνεότητό μου και ζήτησαν ύμφιν αγαγέστε με αυτό. Ότι ο πάντων δεσπότη ηγάπησε αυτήν μη τη γαρεστή τη του Θεού επιστήμη και ερέτη των έργων αυτού. Υπόνοια αυτή σε συναρετέ, σοφροσύνην δε και φρόνησιν αυτήν διδάσκει δικαιοσύνη και ανδρίαν. Μον χρησιμότερον ουδέν εστί εν βίο ανθρώπη, ή και πολυπηρίαν ποθήτη, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζουν επίστατε σοφρά, λόγων και λύση ενηγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκη και εκβάσει καιρών και χρόνων, και πάση σύμβουλο εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστί εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγω αυτή, δια τούτο εν έτυχον το κυρίω και δεήθην αυτού και είπων εξ όλη μου τη καρδία, Θεέ Πατέρων και κύριε του έλεος σου ποιήσα στα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσα στον άνθρωπο να δεσπόζει τον υποσού γενωμένη τη μάτων και διέπει τον κόσμο να νοσιότητε δικαιοσύνη. Δόσμητη των σων θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσει εκπαίδων σου ότι εγώ δούλο σου και ιό τη παιδίσκη σου. Εξαπόστηλον αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και αποθρώνη δόξη σου ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευαρέστον εσύ παρασύ. Και οδηγήσει μεν γνώση και φυλάξει μεν τη δόξη αυτή. Λογισμοί καθνητών πάντε δειλή και επισφαλή σε πίνιε αυτών.
1: Είπομεν πάντε εξ όλη τη ψυχή και

Αμήν. Καταξιώσουν, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναματή τους φυλάχθην ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των ματερών ημών και νετών και διδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις

Κύριος ουρανού σε κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί της δούλου σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εισί δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά στους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη, δι' τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνομα του σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Πατρίκαι, ο Γέγιο, πνεύμα την καινή και ο Ήκαι, εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κυρίω λέησον, Κυρίω λέησον, Κυρίω λέησον, Πατεράγι, ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και

Των ημών, Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας, Αριστείωνος Αλεξανδρίας και Ιωαννικίου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Οσίου Ευθυμίου, των Αγίων Φίβης της Διακόνου και Κωνσταντίνου του Βασιλέως, των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος, Βασιλίσης, Χαρίτωνος και Αρφοντίωνος, και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Πολυδόρου και Ραφαήλ, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων

0: διαφυλάξει και σώσε πάντα εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Ώρα Ελλάδος, 7.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, Φυρία και θηριοδαμαστές 3, Φίδια και Χελιδόνια, Λιοντάρια και Λαγή, Ταύροι, και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι Άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, Φυρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ότι θες να επιβάσει να ξεβίνει από τον τελείγον ανέμον. Οποιόν τους αγγέλους αυτού του νέου αγγελούς αυτού του νέου αυτού του νέου. Θεμελιών την γίνει αυτήν ασφάλεια να αυτή σου κληθείς της των αιών ατρών σου. Άβη σου σου σημάτων του περιβόλιων αυτού του των αιών στη σου δίδατε. Από επιτιμή σου όσου φεύξουν τους γονείς του ρωτήσου τη λιά σου σημαίνει. Αναβαίνω συνόρ και κατεβαίνω σε παιδεία εις των τόπων ωραία θεμελίωσες αυτά. Όριον έθιμο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψη την ίδια. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξη να αναμέσουν των ωραίων και ελεύσονται ίδια. Ότι όσοι πάντα τα θηρία θεωρούν πως δέξουν το αναβές δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πεθυνά του ουρανού κατασκηνώσει χρες του πετρών του ουσιαφέρον. Φωτίζουν όρια εκ των υπερών αυτό που καρπού τον έβρο σου πόρτα στη σιτεϊγή. Ο εξανατέλων πόρτα της σιτήνης η πλούη τη δουλεία των ανθρώπων το εξάγειν άρθον εκ της γης και ένωσε φέρνει καρδιάν ανθρώπους. Του ουλαρή είναι πρόσωπον εν ελεύθε άρθος καρδιάν ανθρώπους στη ρίζη. Πόρτα στήσουν τα ξύλα του παιδίου και έδρου πληβάμσαν στη δουλειά σας. Εκεί στο θεία ένωσε έσους εκ του ρουδίου κατοικία και τεφόρια. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα κατά δίκη της λαβής. Επίση, Ελλήνη, καιρού σου ήλιο αέρα, με δύση να θέλει από σκότω και γέννη τον ύξη. Ενώ αυτή διελεύσεται πάντα τα πλοία του Δήμου. Σκύμνε οριόμενη του αρπάσκη τη παρατότερο δόση αυτή. Ανέτρελε ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδα σε αυτόν και τα στήσουν. Ξελεύσετε άνθρωπο σε φτερό να φύγει να βρέσει ένα αυτό σα πέρα. Όσε μεγάλη μητέρα σου, κύριε πάντα, σου πει επίση, σε πληρώνει τη σκήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύ, χωρίς ο κύριος και τα όρκες στα δεχμό ζώα μικρά με τα μυρά. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τους είναι πασεντέζια. Πάντα προς έπρος δοκός ζητούνε τις τροφιλαθές έπρεπε ο δόντος σου αυτής η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δέσους του πρόσωπου να ταραχτήσονται, αν τα ανεβείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Ξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Η του ειδόξα Κυρίου στους αιώνας ετραθίστε Κύριος επί της Ελίσσα. Μόνοι επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν αυτόμενος των ωραίων και καπνίσουν. Άσον τον Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μας είπα. Κυρινθεί αυτό η διαλογή μου, θα φρανθήσω από το Κύριο, εκλείπει να μαρτωλεί από της γης και άνω στην υπάρχει από αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, μιλιοσέαν ότι δίζει να αυτό έδωσε σκότος και γίνει τον ίξε. Όσοι μεγαλύνει θέλος, ο Κύριε πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αήθιος του σώμας των άνθρωπων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Ενώ δω τα αυτοί επορευόμοι να κρύψαν παγίδα μη.
1: Κατενόμησαν

0: διαιματος, ως μάρτης αληθέστατος ύστερον Χριστό προσήγαγες, θεωρήμον πανσεβάσμιε, ον δυσόπι υπέρ των υμνούντων σε.
1: Ενε και εν το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Μαρτύρων στρατεύματα Χριστό, Πατέρ προσφέρειν ο χαζί.

τόνων της ασκήσεως, ειδισμένοι εις ευτοήθησαν και κατηργήθησαν, τες εσάν ενδότης προσευχές πανεφημέν,

Χριστό νικέται με. Δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγάλο έλεος.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδόντες φως εσπερινών Υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση καιρής εμείς Υμνήστε φωνές εσύ εσύ ε, Θεού ζωή.

Θεός, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ο Θεός, εν το όνομα της σου σώσον με.

Πεδετάφτη να μάρτυρε του τουλάχιστον να είμαστε. Ευλογητό ο κυρίω Θεό των πατερών ημών και ενετών και το δοξασμένο το όνομά σου στι αιώνε αμήν. Γεννητό κύριε το ελαιό, εθιμά με θαύρο, ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό ο κύριε, διδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο δέσπε, διδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιο, που τη όλμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό των αιώνα, το έργο των χειρών σου, μη παρήγει. Συ πρέπει έργο, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την γίνει και έγινε στους αιώνες.

0: Του δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμή μου, το σωτήριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψε των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και σώμα στον ουρανό. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστες αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και Υιέ της ασθενείας ημών ανα και ενδυνωματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώμα στον ουρανό. Πάτερ ημών εξ ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών του οποίου σου δώσει μη σήμερα και άψη μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμεί αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανάγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστων. Τον εύσευγον και ορθόδοξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπολιτή Αναμονή ταύτισον σε όνον αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότη σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκριθώ στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο στον λόγο τεκούσιν την όντως το τόπο σε μεγαλύνει.
1: Δόξωσε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξας.
0: Δόξα Πάτρι και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίχει σώσον στον αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας της Παναπράγδου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωτιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ακουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ανθήμου Επισκόπου Νικομιδίας και το Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοκτήστου, όν την μνήμην επιτελούμε και τον Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Πενταπόλεως Θεματουργού, που την ανακομιδή των λειψάνων εορτάζομαι και πάνω στον Αγίον, ελέησε και σώσε ημάς αγαθός τη φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Όσοι δεν διάθεσαν, θα ήθελα βεβαίως να την προσευχήσω από το πνεύμα του Άγιου να φρεσκάρουμε λίγο από την πρωινή ευαγγελική περικοπή και από τα λόγια που ακριβώς είπαν. Εκείνο που για μένα έχει περισσότερη σημασία ότι εκείνος μας αγαπάει. Θεός θέλει να μας βοηθήσει όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες πραγματικά κάνει αυτόν τον άνθρωπο είναι ενσωματωμένες με κάτι που έχει σχέση με το κοινωνικό θέμα. Αλλού είναι καλλιγάμους, καλλιγόνι τραπέζι, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία λόγω του ότι ο άνθρωπος ασχολούμεθα πάρα πολύ με τα γήινα. Ασχολούμεθα πάρα πολύ πολλές φορές και με ματαιότητες. Αλλά εκείνος θέλει να μας βοηθήσει. Αυτά βεβαίως δεν θα απομακρυνθούμε, δεν θα τα αποβάλλουμε, αλλά δεν θα μας εχμαλωτήσουμε. Αντί να τα βάλουμε την τελευταία θέση, τα βάζουμε στην πρώτη θέση. Και αφού βάζουμε την ύλη και την γενοδοξία και την φιλοδοξία και όσες άλλες αταξίες που κάνουμε μπροστά, τότε ποια είναι η ψυχή του ανθρώπου, ποια είναι η αξία που έχει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε, και να καταλάβουμε οπωσδήποτε. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα μας χρειάζεται αγώνες, σκληρός αγώνες. Θα είστε μισούμενοι υπό πάνω των εθνών για το όνομά μου. Θα σας διώκουν, αλλά θα ζείτε λίγο αυτό. Εκείνος θα είναι πάντοτε κοντά μας. Εμείς όμως μην αμελούμε. Μην παρασυρώμεθα στα ρεύματα τα κοσμικά, στις ψευτοειδεολογίες ή ακόμα και σε διάφορες άλλες κοινωνικές διαπραγματεύσεις, θα πω εγώ, ή ακόμα νέα τάξη πραγμάτων που είναι πιο φρέσκα. Και αυτό θα γίνει πάρα πολλά τα οποία πραγματικά, αν παρασυρθούμε έτσι, δηλαδή θα είμαστε τόσο άσχετοι και αδιάφοροι για τη Βασιλεία του Θεού, που οπωσδήποτε θα έχουμε πορωθεί σε αυτό που λέγεται τι. Ή σε αυτό που λέγεται κοσμικότητα και όχι κοινωνικότητα. Καλεί λοιπόν ο Χριστός, ο Θεός, τους ανθρώπους αυτούς που έκανε βεβαίως το τραπέζι αυτό το μεγάλο. Τους καλεί και εκείνοι οπωσδήποτε, όπως αδιαφόρησαν και αλλού σε άλλη παραβολή, έτσι και εδώ αδιαφόρησαν. Έριξαν μια αδιαφορία, την οποία πραγματικά και ο Χριστός, επειδή αγαπάει τον άνθρωπο και λέει σύρθει στους οδούς, σύρθει στους δρόμους δεξιά και δεξιά, να βρείτε άλλους ανθρώπους αφού δεν θέλουν εκείνοι να έρθουν. Και θα πω τη λέξη σε αυτούς τους άλλους, μπήκε και σαν μπήκε η Ορθοδοξία μετά, γιατί οπωσδήποτε ενηθίθανε όπως ήταν το εκλεκτός λαός του Θεού, ήταν του Ισραήλ. Κατά χάρη, πάντοτε το λέω, κατά χάρη, ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι σήμερα η Ορθοδοξία. Έχουμε αυτήν την τιμή. Έχουμε αυτό το κάλεσμα. Το σκέφτηκα να το αξιοποιήσω. Το σκέφτηκα τι τιμή μου έδωσε. Ή το αφήνω και αδιαφορώ σαν όπως είναι ένα κοσμικό πράγμα. Μας χρειάζεται κάπου να σκεφτούμε. Γιατί αν δεν έχουμε βάσεις ότι ο άνθρωπος με την ψυχή που έχει και με την αναχώρηση που θα κάνει θα δώσει λόγο. Αν δεν βάλουμε βάσεις τέτοιες, θα ζούμε φουρλαίδες, αλλαλού, δίχως ευθύνη, πάτε το μάτι, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Τα πράγματα καθαρίζουν όταν βάζουμε τα καταστές. Το ότι θα αποδέσουμε, το ότι θα ματώσουμε, το ότι θα αγωνιστούμε πρέπει. Και όσο αγωνίζεσαι, όσο παιδεύεσαι, τόσο εκπαιδεύεσαι. Και όσο αγωνίζεσαι, τόσο πιο γερός είσαι στα αθλήματα. Για σκέψου να μην κάνω καμιά προπόνηση και να θέλω να πάρω ένα μετάλλιο. Να θέλω να πάρω ακόμα πρώτη θέση, δεύτερη θέση ή τρίτη ακόμα. Αφού δεν αθλούμε, δεν αγωνιζόμαστε. Άμα αγωνίζουμε, οπωσδήποτε, ενώ όσοι αγωνίζονται σε όποια θέση και αν είναι, όσοι αγωνιζόμαστε, δηλαδή, για την πίστη, για να επικρατήσει αυτή η δικαιοσύνη, για να επικρατήσει αυτή η αγάπη και το σεβασμό άνθρωπο προς άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πρόσταγμα, είναι δημιούργημα. Δεν είναι όπως ακριβώς θέλω να πούνε ένα λογικό όργανο ή ότι γεννήθηκε από πίστη, γεννήθηκε από άλλα πράγματα. Είναι δημιούργησε άνθρωπο. Και ο δημιουργός δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος τι, να είναι και μεταθάνατο ακόμα. Και όχι μόνο εν τη ζωή όσο ζει σε αυτή τη γη, κοσμική ζωή. Τα πράγματα καθαρίζουν όταν θα δούμε τα πότι κυνηγές. Τότε φαίνονται τα πράγματα όταν γονείς. Αν δεν έχεις διωγμούς, αν δεν έχεις στηρίσεις, τίποτα δεν κάνεις. Λέει κάπου αλλού, θα είσαι θέλα να είσαι ζεστός πραγματικά. Χλιαρός δεν σε θέλω. Χίλιες φορές να είσαι κρύος και θα αισθανθείς μια μέρα το κρύο και θα γυρίσεις για να αισθανθείς. Αλλά χλιαρός, εδώ είναι εκείνο που έχουμε δουλειάξει. Κοιτάμε ορισμένα τυπικά πράγματα, είτε ακόμα που εκκλησιαζόμαστε, είτε ακόμα που κατάμε και νηστεία, είτε ακόμα και κάνουμε καμιά ελιμοσύνη, όχι ελιμοσύνη, να αισθάνομαι εγώ υποχρεωμένος εκείνο. Γιατί θα δώσω φθαρτά και θα πάρω άφθαρτα. Ενώ εμείς πρέπει να είμαι υποχρεωμένος εκείνος, γιατί ακριβώς τον βοήθησα. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες, τις οποίες κοσμικότητες αυτές οι ιδέες. Και μας χρειάζεται πραγματικά ιδανικότερη κοινωνία. Η ιδανικότερη κοινωνία μας έδωσε ο ίδιος πρότυπο και πάρα πολλοί από τους Αγίους έχουν δώσει πραγματικά πρότυπα που αξίζουν να τους μιμήσει και αξίζουν πραγματικά ακόμα και να δηλαδή να παραδειχτούμε ότι αυτή είναι η ζωή. Βεβαίως στηρίσεις και πόνους, καμία δίνεις. Τα πάντα θα περάσουν. Μα οπουδήποτε και αν είμαστε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι μας χρειάζεται σταθερότητα μέσα μας. Ή παρασυρώμεθα από τα ξένα μηνύματα. Και να είμαστε λίγο πιο τολμηροί στην υπεύθυνη θέση που παίρνουμε. Μην είμαστε να μας παρασύρουν γιατί μας έδωσαν μια θέση ή ακόμα μας αξίωσαν κάτι, μπήκαμε κάτω. Χρειάζεται ακριβώς να κρατήσουμε τη θέση και να μην παρασυρθούμε από τα κοσμικά μηνύματα τα οποία σήμερα είναι σωζινής από τη λέξη. Νέα τάξη πραγμάτων από τότε που ακριβώς άρχισε προϋπήρχε κάτι άλλο, αλλά αφού βεβαίως έγινε το μεκυλίο που λέγεται πόλεμος, μετά πώς θα μπορέσουμε να οργανωθούμε, να εχμαλωτήσουμε τον άνθρωπο και να του αφαιρέσουμε τη δύναμη, να τον παρασύρουμε, να τον κατευθύνουμε, θα πω τη λέξη. Αν κάποιος ζητάει να ησυχάσει κάπου, και κάποιος του κάνει μια έννηση, αντί να ησυχάσει, να ξεσηκωθεί. Έτσι ακριβώς είναι σήμερα τα πράγματα, τα μηνύματα που στέλνουμε προ πάσα κατεύθυνση και ιδίως περισσότερο προς τους νέους. Να υπάρχει τι, η αντίδραση αυτή. Να υπάρχει κάτι που ακριβώς να μην ισορροπεί. Αλλά και αν ακόμα και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι ή μεσήλικοι, ακόμα μεσήλικοι ακόμα, ας το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές αυτές οι εκρήξεις που γίνονται και αυτές οι ευκαιρίες που βρίσκουν εκεί, είμαστε συνυπεύθυνοι. Αλλά να κάνω ό,τι θέλουμε, να μην εχμαλωτιστώ, να μην, δηλαδή, ούτε και να συνεργαστώ. Να μπορέσω πραγματικά να αντιμετωπίσω τα πράγματα βάσει Ευαγγελίου. Και αυτά που βεβαίως πολλές φορές, αν δεν κάνουμε αυτά που θέλουν, δεν θα έχουμε δουλειά, δεν θα έχουμε να φάμε. Εκεί είναι η βάση. Δηλαδή, κυλιές και άντερα είναι. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδανικά. Δεν έχει αγνητή μεταξία ψυχής. Δεν έχει μυαλό που πάρα πολλά δημιουργεί, και αν τα δημιουργούσε αυτά όλα για τον συνάνθρωπο, θα ήμασταν πάρα πολύ διαφορετικότερα. Αλλά θα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, εγώ ο καθένας, ανάλογα τι θέση που βρίσκεται ο καθένας, θέλει αυτός να ζήσει και άλλοι τι, να δουλέψουν. Αυτός να μην έχει παραβάλει και όσο να στηρείται και να έρθουν τον υπηρούσιο. Αυτές οι ιδέες δεν είναι κοινωνία. Αυτές οι ιδέες δεν είναι ακριβώς τι. Αυτό που θέλει η ορθοδοξία μας, η πίστη μας, αυτό που θέλει ο Θεός. Και οπωσδήποτε εκείνοι πάρα πολύ κοντάνε πίσω από τις διάφορες ιδεολογικές θρησκείες. Βρίσκουν πλάτη, πιστεύω ότι ξέρω ότι βρίσκουν και αγωνίζονται έτσι. Και εμείς που έχουμε την αλήθεια να την αφήσουμε. Εμείς που έχουμε την αλήθεια να αμιλούμε. Εμείς που πραγματικά έχει σημασία το πρότυπο που ήρθε ο Χριστός να διαφορούμε. Για όνομα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν μας καλεί πάντοτε να μας δώσει τη δύναμη. Και οι αμαρτίες μου, και οι αμαρτίες μου, και οι αμαρτίες μας, βεβαίως. Και αυτές ακόμα τις δέχεται όταν βλέπει ότι τι. Όντως τις έχω καταδικάσει και έχω μετανιώσει. Και ακόμα έχω και συγχωρώ τον συνάδελφο. Τα άφησε μην τα πλύνω, τα μόνο και μη αφήνουν. Μην μιλάνε όταν δεν συγχωράνε ότι ακριβώς κι αν ακόμα και εξομολογηθούμε ότι παίρνουν άφηση. Όχι, θα συγχωρέσουμε για να συγχωρηθούμε. Θέλει να δει τον άνθρωπο συνεργάσιμος και να μάθει να αγαπάω και τον εχθρό. Βεβαίως και τους αιρετικούς, ακόμα τους πάντες και τα πάντα να αγαπάνε, αλλά δεν θα συνεργαστούμε στα μυστήρια. Καμία δουλειά δεν υπάρχει. Καμία εσωτερική πνευματική να έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Σήμερα βεβαίως πάρα πολλές πόρτες, πολλές φορές κρούσματα εδώ και εκεί, είτε από τους πατρικούς, είτε από τους προτεστάτες, είτε ακόμα και από διάφορες άλλες ιδέες, είτε ακόμα και από διάφορους ομίλους που βρίσκονται πίσω από σκοτεινές δυνάμεις. Ονομασίες αλλάζουν, μία είναι η ιδέα, γι' αυτό ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα, και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να μας βάλει λιγάκι τι, κάπου να σταματήσουμε. Τόσα χρόνια, με τόσες επιθέσεις, με τα πάντα όλα, και να μην σβήσει αυτό το πράγμα από τον άνθρωπο, πάνω να πει ότι τι, είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Ο ίδιος ο άνθρωπος μόνο να μην κάνει καμιά αναποδιά και δεν το δέχεται. Ο άλλος δεν έχει τίποτα να κάνει. Με οτιδήποτε να όρμησε, με οτιδήποτε να θέλει να κάνει. Και αν το δείξει φανερά, τότε θα ζωντανέψουν πιο πολύ. Αλλά το δείχνει πολλά τώρα. Δεν το δείχνει ακριβώς όπως το έδειχνε τότε. Πιστεύεις? Ναι, συσπάζουν. Εκεί ζωντάνευαν τότε τα πράγματα. Τώρα όμως με τα ριχά-ριχά και με τις κολακίες, με τα πάντα όλα που γίνονται, δηλαδή πολιτεύω μετά τις κοινωνίες και στη λυσή ιδεολογία τα πάντα όλα, όλα αυτά είναι να ξεγελαστεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν μας δίνεται ευκαιρία να μην εχμαλωτιστούμε ανθρώπινα, να μην εχμαλωτιστούμε ούτε ακόμα τα πάθη μας, να μπορέσουμε πραγματικά να ελευθερωθούμε πάνω και με την πίστη να ελευθερωθούμε και να δώσουμε πρότυπο ζωής κοινωνίας όπως αξίζει ο άνθρωπος.

αφορία, να μην τον αγγίζουν, να περνάνε απ' έξω. Όπως η γη όταν σκληρυνθεί, όση βροχή και να πέσει, δεν ρουφάει το νερό μέσα της, ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Σκληραίνεται το χωράφι της καρδιάς από την αδιαφορία και ό,τι και αν του πούν, ό,τι και αν συμβεί, δεν τον αγγίζει για να αισθανθεί την ενοχή του και να μετανοήσει. Εγώ, αν έλεγε λόγου χάρη κάποιος ότι είμαι υποκριτής, δεν έλεγα κακό χρόνο να έχει αυτός που το είπε, αλλά έψαχνα να βρω τι ήταν αυτό που τον ανάγκασε να πει αυτή την κουβέντα. Κάτι συμβαίνει, έλεγα. Δεν φταίει αυτός. Κάτι δεν πρόσεξα. Κάποια αφορμή έδωσα και παρεξήγησε τη συμπεριφορά μου. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα να το είπε αυτό. Αν πρόσεχα και είχα κινηθεί με σύνεση, δεν θα με παρεξηγούσε. Τον έβλαψα τον άλλον και θα δώσω λόγο στο Θεό. Και προσπαθούσα αμέσως να βρω το σφάλμα μου και να το διορθώσω. Δεν εξέταζα δηλαδή πώς το είπε ο άλλος, αν το είπε από ζήλια, από φθόνο ή αν το άκουσε από άλλον και το κατάλαβε αλλιώς. Δεν με απασχολούσε αυτό. Και τώρα, σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι κάνω. Αν μου πει λόγου χάρη κάποιος μια κουβέντα, ούτε κοιμάμαι. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει εκείνος, θα στεναχωρηθώ και θα κοιτάξω να διορθωθώ. Και αν δεν είναι έτσι, πάλι θα στεναχωρηθώ, γιατί σκέφτομαι ότι εγώ έφταξα σε κάτι και κάπου κάτι δεν πρόσεξα και τον σκανδάλισα. Δεν ρίχνω το βάρος στον άλλον. Εξετάζω πώς θα κρίνει ο Θεός αυτό που έκανα. Όχι πώς θα με δουν οι άνθρωποι. Αν δεν εξετάζει ο άνθρωπος έτσι τα πράγματα, δεν ωφελείται από τίποτε. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε για κάποιον, αυτός έχει χάσει τον έλεγχο. Ξέρετε πότε χάνεται ο έλεγχος? Όταν δεν παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Και όταν κάποιος πάσχει στο μυαλό και δεν ελέγχει τον εαυτό του, έχει ελαφρυντικά. Αλλά ένας που έχει μυαλό και δεν ελέγχει τις πράξεις του, επειδή δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, αυτός δεν έχει ελαφρυντικά.

Παπαϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Θεός να δώσει σε όλους σας αυτή την έμπνευση που μας επιτρέπει να διασχίσουμε την κόλαση του κόσμου. Αυτός ο κόσμος, χωρισμένος από τον Χριστό, κτίζει τη δική του κόλαση. Για μας δεν υπάρχει άλλος σωτήρας του κόσμου εκτός από τον Χριστό. Όλοι όσοι

δεν είναι μαζί με τον Χριστό βρίσκονται στους δρόμους της απώλειας. Διώκουν τον Χριστό. Πώς? Οργανώνοντας άμεσα ή έμεσα το διωγμό κατά των χριστιανών, κατά των φορέων του Πνεύματος του Χριστού. Αντιτίθεται κατά κρίβεια στον ίδιο τον Χριστό. Και το να προσευχόμαστε για αυτούς, όπως προσευχόταν ο Σιλουανός, είναι μια μεγάλη προσευχή για την οποία συχνά μιλούσε ο ίδιος. Και πρέπει να χαραχθεί στις καρδιές σας ότι όσα διαβάζουμε σε αυτόν δεν είναι φιλοσοφία, ούτε αφηρημένη θεολογία. Όταν εκείνος έγραφε, το έκανε ως άνθρωπος που ζούσε εν Θεό και είχε τον Θεό εν αυτό. Στα βιβλία μου γράφω ότι ζούμε το Θεό ως πνευματική μας κατάσταση και όχι ως κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Ο Θεός μας κοινωνεί τη ζωή Του και εμείς ζούμε από αυτή τη Θεία ζωή. Όταν αυτό γίνει το μοναδικό περιεχόμενο όλου του είναι μας, του εφήμερου και του αιωνίου, τότε θα είμαστε όμοιοι με τον Σιλουανό και έτσι θα μπορούμε να καταλάβουμε τη θεολογία ως κατάσταση του πνεύματος και όχι ως πολυμάθεια. Στην πραγματικότητα ζούμε σωστά όταν πιστεύουμε πως ένας άνθρωπος είναι πολυτιμότερος από όλο το σύμπαν, όλους τους γαλαξίες. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος είναι αιώνιος, όχι ο κόσμος. Γι' αυτό ένα μόνο ανθρώπινο όν είναι πολυτιμότερο από όλους τους γαλαξίες. Και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Χθες μίλησα με έναν αγαπητό αδελφό. Πρέπει να πω ότι κατά τη συνομιλία μας είπαμε κάτι εξαιρετικά σπουδαίο. Μου μίλησε για τη μητέρα του, την οποία θέλει να επισκεφτεί τώρα μετά το θάνατο του πατέρα του, και πρόσθεσε: αλλά ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος ζει αιώνια. Όλοι πρέπει να έχουμε αυτή τη συνείδηση, ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αρκετά για σήμερα. Ο Θεός να σας φυλάγει. Συμπλήρωμα. 18 Ιουλίου 1990. Αφού άκουσε τη γαλλική μετάφραση της συνάξεως της 16ης Ιουλίου στη βιβλιοθήκη, ο πατήρ Σοφρόνιος είπε: «Για να εκφράσουμε το ουσιώδες, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν ήταν παρά μια προφορική ομιλία. Αλλά θα σας πω την αλήθεια ως εξομολόγηση. Ο Χριστός είπε: «Όταν παραδόσος είναι ημάς, μη μεριμνήσετε πως ή τι λαλήσετε». Έτσι προσπαθώ να ενεργώ. Δεν προετοιμάζομαι. Γνωρίζετε αυτό που είπε ο Σιλουανός. Με την προσευχή μπορεί να ακούσουμε μέσα μας το λόγο. Κάποτε ακόμη, εκείνο το λόγο ακριβώς που χρειαζόμαστε, έπειτα πρέπει να τον διορθώσουμε λίγο. Δεν ξέρω ως ποιο βαθμό είναι αλήθεια ότι ο Μέγας Βασίλειος είπε: «Δεχόμαστε το Λόγο του Θεού», αλλά έπειτα πρέπει να τον επεξεργαστούμε ανθρωπίνως. Καταλαβαίνετε? Να τι προσπαθώ να κάνω. Η συζήτησή μας να μην ξεχαστεί, όπως συμβαίνει στα σχολεία του κόσμου. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια θεωρία, τη θεωρία του Θεού. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό, αλλά για μένα ο Θεός με τη σάρκωσή Του μας έδειξε το προαιώνιο σχέδιό Του για το ανθρώπινο είναι. Και σιγά σιγά, όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, φτάνουμε σε αυτό σαν σε φυσική κατάσταση. Να λέμε δηλαδή ότι ακούμε το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αλλά, και πάλι το επαναλαμβάνω, πρέπει έπειτα να το επεξεργαστούμε. Όταν μιλώ για τη θεολογία ως κατάσταση, έχω πριν απ' όλα στο νου μου το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που αγαπώ ιδιαίτερα.

Θα σας διηγηθώ ακόμη κάτι που μου ήρθε τώρα στο νου. Όταν ήμουν ιερέας στο ρωσικό γυροκομείο στη Γαλλία, στην Αγία Γενεβιέβη του Δρυμού, μιλούσα συνήθως μετά τη λειτουργία 4 ή 5 λεπτά. Μια φορά, ο διευθύνων τη χοροδία της εκκλησίας απουσίαζε, γι' αυτό και είχαν καλέσει κάποιον άλλο υπεύθυνο από το Παρίσι. Αυτός, όταν επέστρεψε στο Παρίσι, είπε: «Ξέρετε, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ο πατήρ Σοφρόνιος. Ήταν πραγματικά καλό». Ο πατήρ Αλέξανδρος Τουρίνσεφ, όσοι τον γνώρισαν ξέρουν ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, του είπε: «Μπορείτε να μας πείτε τι είπε ο πατήρ Σοφρόνιος?» «Δεν νομίζω ότι μπορώ». Όλοι άρχισαν να γελούν. Τότε λέω στον πατέρα Αλέξανδρο Τουρίνσεφ: «Πάτερ Αλέξανδρε, αγαπάτε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο?» «Ω, είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο». «Τότε πείτε μου, γιατί μιλά?» «Ω, θα έπρεπε να το γνωρίζω απ' έξω ή να έχω το κείμενο για να σας απαντήσω. Δεν μπορεί κανείς συγκεκριμένα να πει γιατί μιλά». Καταλαβαίνετε, ό,τι λέμε εδώ δεν είναι λογοτεχνία, όπου οι φράσεις είναι ελεγχόμενες, καλά δομημένες κλπ. Όταν ο προφορικός λόγος μεταφέρεται σε γραπτό, κάποια στοιχεία μπορούν να παραλυφθούν. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να κρατάτε ανωφελείς λεπτομέρειες. Κάποτε να υπεξεργάζεστε τις εκφράσεις, αλλά δεν θα έλεγα να το κάνετε συχνά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, θα μπορούσατε να βρείτε πιο σωστές εκφράσεις.

διωγμός και μοναχισμός. Προετοιμασία για την αγιότητα. Ανθρώπινες προοπτικές και θεία πρόνοια. Ανάγκη μοναστηριών. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στην επίγνωση της θεότητος του Χριστού. Δια του Σταυρού στη δόξα. Ομιλία του πατρός Ισάμ. Ο Άδης είναι ανοιχτός μπροστά στον κόσμο. Γνώση στο φως του Ευαγγελίου. Αγιότητα. Όπως πάντα, έρχομαι στις συνάξεις μας χωρίς προετοιμασία. Η ετοιμασία μου συνίσταται στην προσευχή που μόλις ψάλατε. Το Πνεύμα να έλθει σε μας και να ζωοποιήσει την καρδιά και το νου μας. Και πάλι χαίρομαι που ζω αυτή τη στιγμή τη συναντήσεως μαζί σας. Ζούμε σε εποχή εξαιρετικά σημαντική. Εδώ και 2 ή 3 χρόνια μας επισκέφθηκε μια ομάδα θεολόγων από τη Σερβία. Αυτοί οι νέοι Σέρβοι θεολόγοι με ρώτησαν τι σκέφτομαι για το μέλλον. Εδώ στη χώρα μας, κανένας δεν γνώριζε τη στιγμή εκείνη τη λέξη περεστρόικα, που όλος ο κόσμος σήμερα γνωρίζει. Τους απάντησα ότι δεν είμαι προφήτης, αλλά η προσευχή μου λέει πως η ανθρωπότητα ζει μέσα σε μια τραγική ένταση που ξεπερνά τις δυνατότητες του οποιοδήποτε αρχηγού κράτους. Έτσι, αν η καταστροφή από έναν πυρηνικό πόλεμο δεν έρθει στο άμεσο κοντινό μέλλον, θα υπάρξει αναπόφευκτη αναγέννηση του χριστιανισμού. Και να, λίγο αργότερα αρχίσαμε να ακούμε να μιλούν για την περεστρόικα, που σημαίνει ενοικοδόμηση, ανασυγκρότηση, έτσι ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ρωσία να εισέρχεται τώρα σε περίοδο αναγέννησης. Όπως ο Χριστός είπε, ότι κατά την πρόνοια του Δημιουργού και Πατέρα μας και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες, είναι προφανές ότι με την ίδια πρόνοια επίσης η Ρωσία διαφυλάχθηκε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου των 70 χρόνων. Ο Λόγος του Θεού εισήλθε σε ολοκληρωτική κένωση όταν είπε στον Πατέρα πάνω στο Σταυρό «Είναι τι με εγκατέλειπες». Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Θεός δεν απάντησε στον γιο του που πέθαινε λέγοντας «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Και από αυτήν ακριβώς, τη στιγμή του θανάτου του, ο Χριστός άρχισε να γίνεται γνωστός όχι ως προφήτης, όσο μεγάλος και αν ήταν, αλλά ως ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που η Εκκλησία της Ρωσίας έζησε κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων της παραχωρήθηκε από τη Θεία Πρόνοια, ενώ από ανθρώπινης πλευράς αυτά τα χρόνια ήταν μια εξαιρετικά τραγική περίοδος. Οι σφαγές των χριστιανών παραχωρήθηκαν από την Πρόνοια του Θεού τότε που οι φωνές και οι αναρρύθμιτες προσευχές των πιστών έμεναν αναπάντητες εκ μέρους του Ουρανίου Πατρός. Γνωρίζοντας πάρα πολλά από κείμενα φυλακισμένων, εξορίστων κλπ, μπορούμε να δούμε εκεί την επανάληψη όλων αυτών που συνέβαιναν κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Έτσι, δόθηκε στην εποχή μας ένα εξαιρετικά μεγαλειώδες προνόμιο. Το προνόμιο όχι μόνο να πιστεύουμε στο Θεό, αλλά και να πάσχουμε μαζί με Αυτόν. Με άλλα λόγια, τα γεγονότα αυτά που μας φαίνονται τρομερά και που προκάλεσαν σε μας προσευχή με κλάμα για αυτούς και για όλη την ανθρωπότητα επέτρεψαν τη συγκομιδή χιλιάδων και χιλιάδων μεγάλων Αγίων. Όλο το ορατό σύστημα της Εκκλησίας καταστράφηκε και τώρα πρέπει όλο να ανοικοδομηθεί και να ζήσει όπως μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου την ανακαίνιση της Εκκλησίας. Αυτή η ανακαίνιση εξαπλώνεται, ξέρετε, σαν μια μεγάλη παλήρια. Έφτασε να επηρεάζει τη ζωή και της δικής μας ακόμη αδελφότητος. Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε νέους αδελφούς και αδελφές. Φανταστείτε τη μεγάλη χαρά μου
αφού νέοι οι άνθρωποι, έχοντας τελειώσει το σχολείο, τις πανεπιστημιακές τους σπουδές ή κάποιοι ακόμη και τις μεταπτυχιακές, έρχονται εδώ. Έτσι η αδελφότητά μας πλησιάζει να φτάσει τον αριθμό των 24 με 25 ατόμων. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό.

μέρες αυτές βρίσκονται μαζί μας δύο αντιπρόσωποι της Εκκλησίας του Λιβάνου. Ο πατήρ Ισάμ και η γερόντισσα Μαριάμ. Θεωρώ την παρουσία τους γεγονός μεγάλης σημασίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, θα προσευχόμαστε ιδιαίτερα στο Θεό να γίνει η μοναχική κουρά του πατρός Ισάμ και της γερόντισσας Μαριάμ αρχή για ανανέωση του μοναχισμού στη χώρα τους. Θα προσευχόμαστε στις λίγες εβδομάδες που θα περάσουν μαζί μας για την Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα τους. Ήθε να τιμηθεί, όπως έγινε με την Εκκλησία στη Ρωσία, διότι και αυτή επίσης διώχθηκε, επτόχευσε στην Ετρίδη. Ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ, 1807-1867, έλεγε ότι χωρίς τα μοναστήρια ο κόσμος δεν θα φτάσει να διατηρήσει ούτε την πίστη. Ποια πίστη? Την πίστη ότι ο Θεός ο ίδιος, ο δημιουργός του κόσμου, ήρθε πάνω στη γη, έγινε άνθρωπος, μίλησε μαζί μας και μας έκανε γνωστό το σχέδιο που έχει για μας, το προαιώνιο σχέδιο του. Ο σύγχρονος κόσμος, μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, η πόλεμη είναι η κατεξοχήν αμαρτία, έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αδύνατον λοιπόν να εννοήσουμε τη θεότητα του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το να δούμε έναν απλό άνθρωπο, έναν αληθινό άνθρωπο, και να πιστέψουμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου, αυτό μας υπερβαίνει. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε για να μας καλέσει να είμαστε αιώνια μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που λείπει από πολλούς συγχρόνους μας, κυρίως από αυτούς που ασχολήθηκαν με την επιστήμη. Είναι φαινόμενο παράξενο να βλέπουμε τους επιστήμονες που κάνουν σπουδαίες ανακαλύψεις να αποκλείουν ξαφνικά το Θεό, αντί να εκπλήττονται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο κόσμος, αντί να ακολουθήσουν τον Χριστό, να λάβουν το πνεύμα του ίδιου του Θεού και να εννοήσουν ότι ο ορατός κόσμος δημιουργήθηκε από τη Θεία Σκέψη με τη θέληση του Θεού Δημιουργού. Αλλά ας μπούμε τώρα στο θέμα της συναντήσεώς μας. Ο πατήρ Ισάμ και η γερόντισσα Μαριάμ ετοιμάζονται να λάβουν το μοναχικό σχήμα. Αν και αυτές οι κουρές μπορεί να μοιάζουν με μια όχι τόσο μεγαλειώδη πράξη, στην πραγματικότητα είναι. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Για να εκπληρώσουμε την πράξη αυτή με ορθόδοξη πίστη, είναι απαραίτητο να ξαναδιαβάσουμε κάτι από το κεφάλαιο 9 των πράξεων των Αποστόλων, τους στίχους 10 μέχρι 16. Θα επαναλάβω τις τελευταίες φράσεις. Πορεύω ότι σκεύος εκλογής μιεστήν ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον των εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό, όσα δι' αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Διαβάστε τώρα τις σχετικές με τον Απόστολο Πέτρο παραγράφους από το κεφάλαιο 21 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τους στίχους 17 μέχρι 19. Βόσκε τα πρόβατά μου, αμήν αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε σώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνουν ποι ο θανάτο ο Πέτρος δοξάσει τον Θεόν. Επαναλαμβάνω την τελευταία φράση. Τούτο δε είπε σημαίνουν ποι ο θανάτο ο Πέτρος δοξάσει τον Θεόν. Να διαβάσουμε επίσης από το Δευτερονόμιο, τους στίχους 22 και 23 του κεφαλαίου 21. Εάν δε γέννηται εν τινή αμαρτία κρίμα θανάτου και αποθάνει και κρεμάσετε αυτόν επί ξύλου, που κοιμηθήσετε το σώμα αυτού επί του ξύλου, αλλά ταφή θάψετε αυτό εν τη ημέρα εκείνη, ότι και κατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου, και ου μημιανείτε την γην, την Κύριος ο Θεός σου δίδος είσαι εν κλήρο. Βλέπετε τις οδούς του Θεού μας. Ο Χριστός δοκίμασε τέτοιο θάνατο, κρεμάμενος πάνω στο σταυρό,
και μετά το θάνατό του έλαβε ως άνθρωπος το υπερπάν όνομα επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Γιατί σας τα θυμίζω αυτά? Για τους αδελφούς και τις αδελφές μας στο Λίβανο. Πράγματι, αυτό που φαίνεται να είναι κατάρα είναι κατά βάθος η πρόσκληση που μας έγινε από τον Ουράνιο Πατέρα να μας κάνει αδελφούς του Χριστού, με το να υπομείνουμε και εμείς επίσης το θάνατο που αυτός υπέμεινε πάνω στο σταυρό. Τώρα που γνωρίζουμε τους διωγμούς των χριστιανών στη Ρωσία, κυρίως των Ορθοδόξων, φέρουμε στις καρδιές μας τις εμπειρίες τους, που είναι κατά βάθος παρόμοιες με τη δική μας. Οι εξωτερικές περιστάσεις, οι πολιτικές είναι διαφορετικές. Βάθος εκδηλώνεται μέσα στις δύο καταστάσεις η ίδια θέληση του Πατρός. Να μας κάνει όλους να περάσουμε από έναν θάνατο όμοιο με εκείνον του Χριστού, για να μας δοξάσει στην αιωνιότητα. Έχοντας αυτό στο νου μας, επαναλαμβάνω, ας ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη να αξιωθούμε να τελέσουμε την ακολουθία του μοναχικού σχήματος της γερόντισσας Μαριάμ και του αδελφού μας πατρός Ισαάμ. Αυτή είναι η έννοια της συναντήσεώς μας από το πρωί. Παρευρίσκονται ανάμεσά μας για να λάβουν το μοναχικό σχήμα κατά την αθωνική παράδοση. Και βλέπετε πως είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα παρακαλούσαμε τον πατέρα Ισαάμ να μας πει λίγα λόγια.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ψυχές Θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από την πρώτη έκδοση του 2023.

από τον Περσόν εισβολή το έτος 614 απετέλεσε κέριο πλήγμα κατά της Ιωνικίδος Εκκλησίας και άφησε τα Ιεροσόλυμα ισοπεδωμένα με χιλιάδες νεκρούς, φοβερές καταστροφές και αλληλασίες. Φυσικό επακόλουθο ήταν η μοναχική ζωή να πληγεί επίσης. Ακολούθησε περίοδος δεινών για μια χιλιετία και πλέον, παρά τα προνόμια που εδόθησαν υπό του Χαλίφου Ομάρ Ιμπν Ελ Χατάπ προς τον Πατριάρχη Σοφρόνιο το 636 με την συνθήκη Αχτίναμε, στην οποία αναγνώριζε προς το πρόσωπο του Πατριάρχου την ιδιότητα του Εθνάρχου και πνευματικού ηγέτου πάντων των χριστιανών της Παλαιστίνης, ακόμη και των ετεροδόξων. Μερικοί των διαδόχων του, ωστόσο, υπήρξαν απεινείς διώκτες των χριστιανών. Ενδεικτικώς αναφέρουμε τον Χαλίφη Μουταμπακίλ 847-861, ο οποίος εξέδωσε διάταγμα να φορούν οι χριστιανοί συγκεκριμένη ενδυμασία, να μην υπεύουν ποτέ, οι γυναίκες να καλύπτονται με πράσινο μανδύα, να ζωγραφίζουν δαίμονες επί τους τοίχους των οικειών τους, να μην προσλαμβάνονται σε δημόσια υπηρεσία και να μην κυκλοφορούν την Παρασκευή στις οδούς. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας απαγορευόταν και οι λοιπές ψαλμωδίες έπρεπε να τελούνται με χαμηλή φωνή. Τόσο η επισκευή παλαιών ναών όσο και η ανέγερση νέων ήταν απειγορευμένη. Το αυτό και η χρήση σταυρών ή φώτων κατά τις χριστιανικές εορτές. Τμήμα των χριστιανικών οικείων κατεστρέφεται με σκοπό τη διεύρυνση των οδών και την κατασκευή τζαμιών. Εισερχόμενοι οι χριστιανοί σε λουτρά, δημόσιες τουαλέτες, έπρεπε να φέρουν κοδονίσκο κρεμασμένο στον τράχυλό τους. Η αποκορύφωση των κακών σημειώθηκε το 1007 επί Χαλίφου Αλ-Χακίμ, ο οποίος εξαπέλυσε τον χειρότερο έως τότε διωγμό, επιβάλλοντας διαξήφου στον εξισλαμισμό. Τα μέτρα καταπιέσεως κατά των χριστιανών εν γέννη και των μοναχών ειδικότερα ήταν δραματικά. Η ελληνική γλώσσα περιορίστηκε μόνο στη λατρεία εντός των ναών και ο 8ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μεγάλους διωγμούς και στο όρος των ελαιών συναντάμε πολύ λίγους έγκλειστους και εκκοινοβιάτες, οι οποίοι είναι τα βλαστάρια που βγαίνουν από την ρίζα μεγάλων δέντρων που τα έχουν κόψει. Το έτος 1099 έρχονται οι σταυροφόροι. Ακολουθούν οι Μαμελούκοι με τον Σαλαχεντίν το 1187 και έπεται η Ταφόπλακα με τον ερχομό των Οθωμανών Τούρκων το 1517, οι οποίοι αποχωρούν το 1919. Ο 20ος αιώνας σκιάζεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1948 έχουμε τον τοπικό πόλεμο μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Το 1967 γίνεται ο πόλεμος των 6 ημερών. Τι ούτω τρόπος διήγαν τον βίο οι χριστιανοί και οι μοναχοί ειδικότερα. Μέσω καταστροφών, λιλασιών, σφαγών ανηλαιών, μαρτυρίων, φρικοδών και πόνων ανυπίστων. Παραγόντων ανασταλτικών και απαγορευτικών λίαν για την άνθηση του μοναχισμού και δι του γυναικείου, ως ευκόλως γίνεται αντιληπτό. Παρά τα αυτά, υπήρξαν και υπάρχουν, χάρη τη Θεού, άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν την ζωή τους στον Πανάγιο και Ζωοδόχο του Κυρίου Τάφου. Επί των ημερών μας μάλιστα, συν Θεό, ελπιδοφόρο πορεία διανύει το Παλαιφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όσον αφορά στην προσέλευση υποψηφίων μοναχών και μοναζουσών, οι οποίοι με αυταπάρνηση και υπομονή θα διακονήσουν στην Αγία Γη. Φάρος και στηριγμός ο Σεπτός Πατήρ ημών και Πατριάρχης, ο οποίος με πατρική στοργή περιβάλλει όλους όσοι
όσοι προσέρχονται με θυσιαστικό μοναχικό πνεύμα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, υπακούοντας μυστικώς στο ρηθέν υπό Ζαχαρίου του προφήτου. Πορευθόμεν δε ηθήνε του προσώπου Κυρίου και εξητήσε το πρόσωπον Κυρίου παντοκράτορος εν Ιερουσαλήμ. Και εξυλάσαστε το πρόσωπον Κυρίου. Πορεψόμεθα μετά σου, διότι ακικώαμεν ότι ο Θεός με θυμώνεστη.

Θεσσαλονίκη μοναχή. Η κατά κόσμον Αυγούστα Μαρίνου γεννήθηκε στην Ορμίδια της Κύπρου τον Απρίλιο του 1910 από τον Μαρίνο και την Εφροσύνη. Δυστυχώς η μητέρα της πέθανε σε νεαρά ηλικία και ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε με την ελπίδα ότι η δεύτερη σύζυγος θα σταθεί ως μητέρα στα παιδιά του, πράγμα το οποίο τελικώς δεν συνέβη. Η μητριά δεν αγαπούσε τα παιδιά της Εφροσύνης.

έβαλε σκοπό να απαλλαγεί πρώτα από την μεγαλύτερη κόρη, την μόλις έφηβη Αυγούστα. Πώς? Με τον ευκολότερο και προσφορότερο τρόπο εκείνης εποχής. Τον γάμο. Έπεισε τον Μαρίνο και απλώς το ανακοίνωσαν στη μικρή. Εκείνη η απαρηγόρητη έκλαιγε γοερός. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Ήταν ανένδοτη. Εκ θείου φωτισμού, το παιδί, αν και δεν γνώριζε το παραμικρό περί μοναχικής πολιτείας, δεν ήθελε να δεθεί με τα δεσμά του γάμου. Συχνά πήγαινε στην εκκλησία του χωριού, η οποία ετοιμάτωσε το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αλαμάνου. Σημαίνει στρατιωτικός και πρόκειται για έναν τοπικό Άγιο της Κύπρου. Εκεί υπήρχε μάλιστα και ο τάφος του Αγίου και τον παρακαλούσε με άφθονα δάκρυα να απομακρύνει αυτό τον πειρασμό από εκείνη. Τα μικρότερα αδέλφια της την περιέπαιζαν με παιδική αφέλεια για το θέμα της παντριάς. Μια μέρα η Αυγούστα κοσκίνιζε στάρι και με δάκρυα πύρινα παρακαλούσε τον μοναδικό Άγιο, τον οποίο γνώριζε, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Αλαμάνο, να την απαλλάξει από την απειλή της παντριάς. Πράγματι ο Άγιος την εισήκουσε, διότι εύνης από τις ημέρας εκείνης το θέμα ξεχάστηκε και ποτέ κανείς δεν της ξαναμίλησε για γάμο. Βέβαια η μητριά δεν παρετήθηκε της προσπαθίας να την απομακρύνει. Διάλυσε οδού, ωστόσο. Την έστειλαν στην Ξενιτιά, στην Αίγυπτο. Είχαν εκεί κάποιον μακρινό συγγενή και την έστειλαν υπηρέτρια στο σπίτι του. Με μοναδικό εφόδιο το σημείο του Σταυρού, το οποίο σημείωσε επί του εαυτού της, η κοπέλα πήγε. Η οικογένεια στην οποία εργαζόταν την λυπήθηκε που ήταν αναλφάβητη και της δίδαξαν γραφή και ανάγνωση. Η Αυγούστα ήταν έξυπνη και έμαθε αμέσως. Ο καιρός περνούσε ήσυχα, αλλά η μόνη σκέψη που κυριαρχούσε στο νου της ήταν η επιστροφή στην πατρίδα της και φυσικά ο μοναχισμός. Δεν τολμούσε όμως να το πει στα αφεντικά της. Σκέφτηκε τότε την λύση του γραπτού λόγου. Έγραψε ένα σημείωμα και τους το έδωσε. Εκείνοι θυμώσαν πολύ. «Α, ώστε γράφουμε και γραμματάκια, γι' αυτό σε μάθαμε γράμματα», της φώναξαν. Πλέον δεν την άφηναν να τρώει στο ίδιο τραπέζι με εκείνους όπως πριν. Η Αυγούστα τήρησε σιωπή, μα η απόφαση ήταν αμετάκλητος. Έκανε οικονομίες από τον πενιχρό μισθό της και σε μερικά χρόνια μπόρεσε να βγάλει ένα εισιτήριο για την Κύπρο.

υπόθητη ημέρα ήρθε. Το έτος 1930, ένα πρωινό, με μύριες προφυλάξεις, οπλισμένη με την προσευχή, επιβιβάστηκε στο πλοίο. Μετά από ταξίδι ολίγων ημερών, έφτασε στο νησί της. Κατευθύνθηκε αμέσως στο Καϊμακλή της Λευκωσίας. Εκεί, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε ιδρυθεί το πρώτο γυναικείο μοναστήρι των νεωτέρων ετών στην ιστορία του μοναχισμού εν την Ίσο Κύπρο, με πρωτοβουλία της μοναχής Θεοφανούς. Η γυναικεία ιεραμονή μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήταν υπό την πνευματική καθοδήγηση της Ανδρώας Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Αν και ήταν ιδιόρυθμο, η νέα υπετάχθη στην γερόντισσα Μαρίνα. Η αδελφή είχε μάλιστα αδελφό ιερομόναχο, Ευστάθιο ονόματι, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την θέση του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και εγκαταβιούσε ασκητικός στο Άγιον Όρος. Η δόκιμη αγάπησε πολύ την υπακοή, μα και την εργασία. Εργαζόταν αόκνος, δοξολογώντας τον Θεό. Κατά παραχώρησην Θεού, το 1940, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο ηγούμενος του Σταυροβουνίου συμβούλευσε την γερόντισσα να κήρει μοναχές όσες δόκιμες θεωρούσε έτοιμες πνευματικά, μήπως τις βρει ο θάνατος. Η ηγουμένη, αφού με διάκριση βεβαιώθηκε για το ποιες επιθυμούσαν οικειοθελώς να καρούν και όχι λόγω της απειλής του πολέμου, προχώρησε σε κουρές. Μεταξύ των αδελφών ήταν και η Αυγούστα, η οποία έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα. Αγαθονίκη η μοναχή με το όνομα Στήσα. Το όνομα το διάλεξε η γερόντισσα κατόπιν θείου οράματος. Μαζί εκάρη και μια παραδελφή της, η οποία έλαβε το όνομα Καταφυγή Μοναχή. Τα χρόνια κυλούσαν και η αδελφή Αγαθονίκη ακούραστα καλλιεργούσε με αγωνιστική διάθεση τις μοναχικές αρετές. Μια μέρα έλαβε ένα ανέλπιστο δώρο. Η γερόντισσα τους ανακοίνωσε ότι θα της έστελνε προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Δυσκολεύονταν και να το πιστέψουν ακόμη. Τα χρόνια δύσκολα, σκληρά, τα οικονομικά πενιχρά και τα ταξίδια με τεμποδίων και πλήστων αντικσότητων. Κι όμως, το ταξίδι εκείνο πραγματοποιήθηκε χάρη τη Θεού. Με πλοίο αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Σιώπης. Πήρε μία εβδομάδα. Κατόπιν επιπόνου ταξιδίου έφτασαν επιτέλους στα Ιεροσόλυμα. Και η στιγμή που θα γονάτιζαν ενώπιον του εσταυρωμένου στο Γολγοθά, που θα κουμπούσαν οι αδελφές με συστολή και θείο φόβο τις κεφαλές τους επί της πλάκας του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, έφτασε. Εισήλθε στον πανίερωνο της Αναστάσεως η Αγαθονίκη μετά των λοιπών μοναζουσών. Προσκύνησε, έκλαψε. Τι έγινε στην καρδιά της το γνωρίζουμε εκ του αποτελέσματος. Βγαίνοντας στην Αγία Αυλή έφνης, γυρίζει στις αδελφές της και αφήνοντάς τες εμβρότητες τους λέει: θα μείνω εδώ. Πρέπει να μείνω εδώ. Τα έχασαν οι καημένες. Στην αρχή δεν κατάλαβαν. Μετά νόμισαν ότι εννοούσε πως δεν θα ακολουθούσε στα υπόλοιπα προσκυνήματα λόγω κοπόσεως ή κατανήξεως. Νόμισαν και εκείνες. Πραγματικά δεν ήξεραν τι νόμισαν. Η αδελφή Αγαθονίκη να επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα: πρέπει να μείνω εδώ. Προσπάθησαν να την πείσουν, να την συνεφέρουν. Της θύμισαν την γερόντισσα, την υπακοή της εκείνη, το μοναστήρι τους. Ανένδοτη Αγαθονίκη: κομμάτια να με κάνετε, δεν φεύγω από εδώ. Στο τέλος, η καταφυγή άρχισε να κλαίει και να την παρακαλεί.
λυπήθηκε η Αγαθονίκη την παραδελφή της και ομολόγησε. Έλαβα πληροφορία, αδελφές μου. Δεν μπορώ να μην υπακούσω. Αλλά πάμε στο Πατριαρχείο να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσω με την Γερόντισσα και να της εξηγήσω. Να πάρω ευχή και να μην σας στενοχωρώ άδικα. Νέα κλάματα όλες αυτή τη φορά. Και νέα αγωνία να βρουν τρόπο επικοινωνίας με την μετάνοιά τους στην Κύπρο. Πού τηλέφωνα εκείνα τα χρόνια? Αυτά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, τότε ήταν αδιανόητα. Με κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς, κατέστη τελικώς δυνατόν να επικοινωνήσει η Αγαθονίκη με την Γερόντισσα Μαρίνα. Το παράδοξο και ταυτόχρονα απροσδόκητο ήταν ότι η δεύτερη έδωσε ευθύς την συγκατάθεσή της. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Μήπως είχε λάβει και η ίδια πληροφορία περί της υποθέσεως? Δεν θα μάθουμε ποτέ.

τους μήνες έμεινε η αδελφή σε ένα κελάκι στη Μονή Αβραάμ, στον Παναγιο Τάφο. Εκεί διακονούσε στην καθαριότητα του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και ό,τι άλλο μπορούσε. Δεν ήταν όμως εντελώς αναπαυμένη. Της έλειπε η ησυχία και η μοναστική ζωή εντός των τυχών ενός μοναστηριού. Στον Πανάγιο Τάφο διακονούσε ως φύλακας τότε ο πατήρ Θεοδόσιος Μάκος, ιερομόναχος σοβαρός, μετρημένος, σόφρον. Κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Εν Θεός. Η Αγαθονίκη, με το πνευματικό κριτήριο που διέθετε, αντιλήφθηκε αμέσως το πνευματικό ανάστημα του ναού του πατρός. Τόση εμπιστοσύνη της ενέπνεε το πρόσωπό του, ώστε χαιρόταν να μιλά μαζί του για πνευματικά θέματα. Μια μέρα, ο πατήρ Θεοδόσιος της έκανε λόγο για ένα προσκύνημα στη Βιθανία, όπου θα τον τοποθετούσαν ηγούμενο. Θα ήταν υπεύθυνος για όλα τα θέματα του προσκυνήματος. Της πρότεινε, εάν ήθελε, να εγκατασταθεί εκεί μαζί με άλλες μοναχές, διότι σκόπευε να οργανώσει γυναικεία κοινοβιακή μονή. Η Αγαθονίκη δέχθηκε αμέσως, μαζί με την αδελφή Θεοφανό από την Κρήτη και την αδελφή Θεοκτίστη από την Ικαρία, εγκαταστάθηκαν στη Βιθανία. Η οσιωτάτη καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας Βιθανίας, ευπραξία μοναχή, διηγείται με τον δικό της χαρακτηριστικό, ζωντανό και διδακτικό τρόπο. Έτσι και έγινε. Από τότε η γερόντισσα Αγαθονίκη ποτέ της δεν βγήκε έξω από την Αγία Γη έως την κοίμησή της. Ούτε το αγγλικής έκδοσης διαβατήριό της ανανέωσε ποτέ. Ήταν ο ακούραστος εργάτης του Θεού μέχρι το βαθύ γύρας της. Η εγκράτεια, η ασκητικότητά της και η αδιάκοπη εργασία της θεμελίωσαν το ιερό κοινόβιο της Βιθανίας, πράγμα που ομολογούσε πολλές φορές ο γέροντας. Όταν ήρθαν στην Βιθανία, το μοναστήρι είχε μεγάλη φτώχεια. Δεν είχαν νερό ούτε ηλεκτρισμό. Η συντήρησή τους ήταν από το ελάχιστο χρηματικό ποσό που έπαιρνε ο γέροντας ως ηγούμενος από το ιερό κοινό του Παναγίου Τάφου. Η γερόντισσα Αγαθονίκη δεν ζητούσε τίποτε. Δεν παραπονιόταν στο γέροντα για τίποτα. Μαγείρευε ό,τι έβρισκε. Στην ανάγκη μάζευε και χόρτα πολλές φορές για να φτιάξει φαγητό για το κοινόβιο. Εκείνα τα χρόνια οι προσκυνητές ήταν πάρα πολύ λίγοι και το εισόδημα του μοναστηριού ελάχιστο. Σιγά σιγά πήρε η μονή ηλεκτρικό και νερό. Αλλά ο αγώνας για το νερό ήταν μεγάλος εξαιτίας της ανομβρίας που επικρατεί στην περιοχή. Υπήρχαν στέρνες και έβγαζαν το νερό με την αντλία. Έπειτα το κουβαλούσαν με τους κουβάδες για να ποτίσουν τα δέντρα και τα φυτά, για να πλύνουν, να καθαρίσουν. Και όλα γίνονταν στην εντέλεια. Αξίζει να σημειωθεί ένα περιστατικό όταν η γερόντισσα Αγαθονίκη υπερασπίστηκε το συμφέρον του μοναστηριού για το θέμα του νερού. Οι γειτόνισσες από τα κοντινά σπίτια έπαιρναν το νερό από μια στέρνα του μοναστηριού. Και η γερόντισσα, με ευλογία του γέροντα Θεοδοσίου, πήγε και την έκλεισε. Λογομάχησε όμως με μια γειτόνισσα και αυτή την άρπαξε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει η γυναίκα εκείνη. Τα παιδιά της μέρες έψαχναν τη γερόντισσα να την σκοτώσουν. Ο ένας γιος της ήταν αστυνομικός και είχε όπλο. Μια ημέρα, καθώς πήγε η αδελφή στο καμπαναριό να χτυπήσει τις καμπάνες, δέχθηκε βροχή από σφαίρες. Ζιν, ζιν, ζιν. Όπως διηγιόταν πολλές φορές η ίδια. Ο Θεός όμως την φύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Μετά από μεσολάβηση επισήμων ατόμων, τα παιδιά της γειτόνισσας ηρέμησαν. Στο μοναστήρι φιλοξενούνταν ο αραβικός στρατός έως το 1967. Ο σεβασμός όμως των στρατιωτών προς τις μοναχές ήταν μεγάλος. Τις θεωρούσαν σαν αδελφές τους. Η αγάπη της γερόντισσας προς τα ζώα ήταν και αυτή μεγάλη. Κάποτε είχε μεγαλώσει μια κοτούλα
την Πιπερίτσα, έτσι την ονόμασε, η οποία την ακολουθούσε παντού, στην εκκλησία, στην τράπεζα. Μάλιστα στην εκκλησία, όταν ο γέροντας θυμίαζε την Τιμιωτέραν, η κοτούλα σηκωνόταν όρθια και μετά πάλι καθόταν. Κάποτε μια άλλη φορά μια γειτόνισσα έκλεψε μια κότα. Η γερόντισσα Αγαθονίκη πήγε να την ζητήσει γιατί την γνώριζε. Η γειτόνισσα όμως επέμενε ότι είναι δική της. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει η γερόντισσα να φύγει και η κοτούλα να την ακολουθήσει. Η γερόντισσα πάντα μας έλεγε: το μοναστήρι να κοιτάτε να είναι καθαρό έξω και μέσα και μετά να καθαρίζετε τα κελιά σας. Τηρούσε αλουσία από τότε που έγινε μεγαλόσχημη. Η διακονία της ήταν στο κοτέτσι και όταν καθόσουν δίπλα της ευωδίαζε ακόμη και το καλοκαίρι που υδρώνουμε όταν κάνει ζέστη. Επίσης ήξερε απ' έξω τις ώρες τον εξάψαλμο. Ήταν πολύ φυλακόλουθη. Ήξερε απ' έξω πολλά απολυτίκη Αγίων. Είχε και το χάρισμα των δακρύων. Ήταν μεγάλη ασκήτρια. Τηρούσε με μεγάλη ακρίβεια τις νηστείες. Τριήμερα, ξηροφαγία. Ποτέ δεν σηκώθηκε από την τράπεζα χορτάτη. Μέχρι το τέλος φορούσε ποδιά και διακονούσε όπου μπορούσε. Δεν άφηνε να τις πλύνουμε τα ρούχα ή να σκουπίσουμε το κελί της που ήταν πάντα πεντακάθαρο. Αργή δεν την είδα ποτέ. Ή θα δούλευε ή θα προσευχόταν. Στην εκκλησία ερχόταν πρώτη και έφευγε τελευταία. Το τέλος της το κατάλαβε και μας προετοίμαζε σιγά σιγά.

ρώτησα, αρρώστησε με γρίπη όπως και όλες οι αδελφές το Δεκέμβριο του 2006. Ήταν βαριά γρίπη για όλες. Σε ηλικία όμως 97 ετών, βαριανάσαινε, πρίστηκαν τα πόδια της, αλλά την ακολουθία δεν την άφηνε. Σε ηλικία 97 ετών τέλειωσε τον επίγειο βίο η πολυσέβαστη γερόντισσα Αγαθονίκη, η οποία σε τόσο προχωρημένη ηλικία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη γρίπη. Στις 30 Δεκεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο φέραμε γιατρό. Ήταν βράδυ, της έδωσε φάρμακα, αλλά ανέφερε ότι τελείωνε η ζωή της. Εμείς όμως δεν το πιστεύαμε, γιατί μας μιλούσε και ήταν φυσιολογική στους τρόπους της μέχρι το τελευταίο βράδυ, μόνο που είχαν εξασθενήσει οι σωματικές δυνάμεις της. Το πρωί, ξημερώματα, στις 31 του μηνός, που πήγε η αδελφή Μαρία να την ξυπνήσει, να ετοιμαστεί για την εκκλησία, μας είχε φύγει. Η κηδεία της έγινε την ίδια μέρα. Ήταν όμορφη και δεν πάγωσε. Μας λείπει και το κενό που άφησε είναι μεγάλο. Πιστεύουμε όμως ότι πρεσβεύει στον Χριστό και στην Παναγία μαζί με τον Γέροντα και τις άλλες αδελφές που κοιμήθηκαν για όλη την αδελφότητα. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αξέχαστη αδελφή Αγαθονίκη. Οι ευχές σου να μας συνοδεύουν πάντα. Αμήν. Γυναίκες Θεόφρονες του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Κείμενα από

0: αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλα Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 228.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Την ολονύκτια ιερά αγρύπνια που θα τελεστεί απόψε στο νησί της Αίγινας επί τη ορθή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η ιερά αγρύπνια θα αρχίσει στις 10 απόψε και θα περατωθεί τα ξημερώματα αύριο Πέμπτη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορθή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μαθαίορτος Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της ιεράς εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου και Κηπουπόλεως Περιστερίου, αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου Νεκταρίου και στις 8 και 4 στην αίθουσα του Ναού θα προβληθεί ταινία με θέμα την Ιεραποστολή στην Κανάγκα.
0: Η Ιερά Αγρύπνια θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
1: Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία.
0: Η Ιερά Αγρύπνια θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ.
1: Η μνήμη του Αγίου Ζαχαρίου θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, ενώ το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
0: Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μαθαίορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Μητηρελαίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μαθαίορτος Εσπερινός. Η ανάμνηση των εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μαθαίορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρθη της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η πρώτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση. Και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: μπήκαμε σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στη νέα εκκλησιαστική χρονιά, στο νέο έτος της Εκκλησίας μας. Και είναι η λεγόμενη αρχή της Συνδίκτου. Στο Βυζάντιο. Τώρα εμείς έχουμε άλλη πρωτοχρονιά και άλλο χρόνο, αλλά η Εκκλησία ακολουθεί
1: το Βυζαντινό έτος. Και
0: με βάση αυτό έχουμε και το λειτουργικό έτος. Πήρε η Εκκλησία το ημερολόγιο της Ανατολής. Για την Ανατολή γεννήθηκε ο Χριστός και ιδρύθηκε η Εκκλησία, η άκτιστη επίγειος Εκκλησία, και πήρε το ημερολόγιο. Τότε ίσχυε το ημερολόγιο που άρχιζε από την φθινοπορεινή ησημερία, από τις 24 δηλαδή του Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου. Το πήρε αυτό η Εκκλησία, το εξεχριστιάνισε, το ευλόγησε και το ακολούθησε. Όπως προσέλαβε και προσλαμβάνει και τον κόσμο και τον βαπτίζει στο Χριστό και τον ενδύει το Χριστό. Όπως προσέλαβε και τον Ελληνισμό και τον εβάπτισε στο Χριστό και τον ενέδισε το Χριστό. Αυτή είναι η σωστή διδασκαλία και θέση της Εκκλησίας μας. Αργότερα, μάλλον στη Δύση, είχαν εθνική εορτή την 23 Σεπτεμβρίου που ήταν η γέννηση του Οκταβιανού Κέσαρος Αυγούστου. Επευλήθηκε στην Ανατολή και άρχιζε η πρωτοχρονιά 23 του μηνός Σεπτεμβρίου. Και τότε η Εκκλησία όρισε τη σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο οποίος είναι η αρχή της ευαγγελικής ιστορίας. Γιατί ο Πρόδρομος, ο Ιωάννης ο Άγιος, είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Και αρχίζει λοιπόν από εκεί η Καινή Διαθήκη, η ευαγγελική ιστορία. Και αρχίζει από τότε η Εκκλησία, και σήμερα ακόμη, και διαβάζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Γιατί αυτό έχει την αρχή της ευαγγελικής ιστορίας, τη σύλληψη του Προδρόμου, τη γέννηση, τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την επίσκεψή της στην Ελισάβετ. Όλα αυτά τα έχει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής των Ελλήνων. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε για τους Έλληνες. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του έχει, θα λέγαμε, περισπούδα στον ύφος και γλώσσαν λογίαν. Άμα κοιτάξουμε τον πρόλογο, το βλέπουμε αυτό. Επειδή υπερπολή επεχείρησαν ανατάξαστε, ανάταξης γιατρός ο Λουκάς και λοιπά, λες τη διαβάζεις του Κιδίδη. Απευθύνεται λοιπόν στους Έλληνες, οι οποίοι ήσαν οι πιο θρήσκοι και οι πιο ανθρωπιστέ. Γι' αυτό έχει το Ευαγγέλιο αυτό όλες σχεδόν τις προσευχές της Καινής Διαθήκης. Την οδή του Ζαχαρίου, την οδή της Θεοτόκου, την οδή του Σιμεώνος, την προσευχή του Χριστού επάνω στο Σταυρό, Πάτερ άφεσ' αυτής και άλλα πολλά. Και ακόμη και τις λεγόμενες ανθρωπιστικές παραβολές. Τις απολεσθήσεις δραχμής, το απολότος προβάτου, του ασώτου Ιού κυρίως και κατεξοχήν. Και λέει ο Λουκάς λοιπόν στους Έλληνες, θέλετε τον αληθινό Θεό, εδώ είναι, στην Ορθοδοξία, στο Ευαγγέλιο. Θέλετε τον πραγματικό ανθρωπισμό, εδώ είναι, στην Εκκλησία του Χριστού. Θα μου πείτε οι άλλοι Ευαγγελιστές που απευθύνονται. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απευθύνεται στους Εβραίους. Γι' αυτό και αρχίζει με τη γενεαλογία και τους αποδεικνύει ότι εκείνος τον οποίον προεφήτευσαν οι προφήτες και ο νόμος και η Πατριάρχη ήρθε. Γι' αυτό και συχνά πυκνά λέει ή να πληρωθεί το ρυθέν τούτο γεύωνεν ή να πληρωθεί το ρυθέν. Απευθύνεται λοιπόν στους Εβραίους και τους λέει ο Μεσσίας ήλθε, ελάτε κοντά του όλοι, ελάτε να σωθείτε. Ο Μάρκος απευθύνεται στους Ρωμαίους, στους κατακτητές. Αφήνει μάλιστα το εβραϊκό το όνομα που είναι Ιωάννης και κρατεί το ρωμαϊκό ως Ρωμαίος υπήκοος. Κρατεί το ρωμαϊκό που είναι Μάρκος. Και απευθύνεται λοιπόν στη σιδηρόφρακτη και κοσμοκράτηρα Ρώμη και της λέει δεν είσαι εσύ κυρίαρχος ούτε η πανίσχυρη. Κυρίαρχος είναι ο Λέων, συμβολικό ζώων του Μάρκου είναι ο Λέων, ο εκ της φυλής του Ιούδα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο Παντοκράτορ. Αυτό και αναφέρει πολλά και μεγάλα θαύματα του Ιησού Χριστού ο Ευαγγελιστής Μάρκος για να δείξει την παντοδυναμία αλλά και την αγάπη και την κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στον κόσμο. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο Ευαγγελιστής πάντων, ο Ευαγγελιστής όλων. Απευθύνεται σε όλους μας. Και θυμάμαι κάποτε το μακαριστό γέροντα Πορφύριο που έλεγε εκεί σε μια παρέα που είμαστε πως ομιλούσε ο Ιησούς με τα λόγια του Ευαγγελίου του Ιωάννου και άρχισε ο γέροντας και μιμήτω τον Ιησούν, παράξενο εγώ λέει τώρα το ακούω αυτό και γι' αυτό μπορώ και το μεταφέρω και σας το λέω, αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό για τους απίστους ή αμφιβάλλοντας είναι λίγο δύσκολο να το δεχτεί κανείς, ακόμη και για μας πλην όμως αυτό είναι αληθινό γιατί ο γέροντας έβλεπε όλα τα παρελθόντα και όλα τα μέλλοντα όσα του αποκάλυπτεν ο Θεός. Τόσο μεγαλείο είχε και τόσο χάρισμα να έχουμε την ευχή και την ευλογία του. Έτσι λοιπόν πήρε η Εκκλησία το ημερολόγιο της Ανατολής που επικρατούσε κυρίως στη Μικρασία, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, σε ένα μέρος της Αιγύπτου και σ' άλλα και το εξεχριστιάνισε, το ενσωμάτωσε και αυτό ήταν πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ φυσιολογικό. Το έτος 412, το έτος 312 εξεδόθη ένα διάταγμα που όριζε τι φόρο αυτοί οι φόροι θα πλήρωναν οι Ρωμαίοι πολίτες και οι υπόλοιποι ανά 15 ετίαν. Δηλαδή ο φόρος φορολογητέα ύλη ίσχυε, ο φόρος αυτός για 15 χρόνια, ήταν σταθερός δηλαδή. Η φορολογητέα ήταν σταθερά για 15 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα 15 ετών ονομάζεται ίνδικτος ή ίνδικτιόν από το ρήμα ίνδικο το λατινικό που σημαίνει και κηρύττω και δικνύω αλλά και φορολογώ. Γιατί 15 χρόνια, γιατί η στρατιωτική θητεία των Ρωμαίων ήταν 15 ετής. Φανταστείτε οι καημένοι τι τράβαγαν 15 χρόνια στρατιώτες μακριά από τις φαμελιές τους, μακριά από τους δικούς τους, μακριά από τη ζωή, μακριά από όλα και υπέφεραν και πολλοί εχάνοντο, αρρώστεναν ή έπεφαν στις μάχες ή επληγώνοντο. Τι πάθεια και τι καημούς έχει τραβήξει και τραβάει ο κόσμος και αυτά τα πάθεια και αυτούς τους καημούς του κόσμου τους πήρε και τους παίρνει επάνω του ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε. Από τότε λοιπόν άρχισε η ινδικτιόν 15χρονα ήταν και το κάθε έτος λέγεται πάλι ίνδικτος ή ινδικτιόν και η πρώτη κάθε έτος ελέγεται αρχή της ινδίκτου. Μάλιστα. Έτσι αυτά για την ιστορία και αν δεν μείνει τίποτα δεν πειράζει. Λοιπόν, το έτος 462 ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου τοποθέτησε την αρχή της Ινδίκτου του νέου δηλαδή έτους από τις 23 που ήταν του μηνός Σεπτεμβρίου στην 1η του Σεπτεμβρίου για λόγους πρακτικούς και για να συμπίπτει η πρωτοχρονιά με την πρωτομηνιά. Και έτσι ισχύει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας. Κατά την τουρκοκρατία εισήχθη στην Ανατολή το πολιτικό ημερολόγιο της Δύσεως. Η πρωτοχρονιά είναι 1η Ιανουαρίου. Η Εκκλησία δεν μπόρεσε αυτή την πρωτοχρονιά, δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί, δεν μπόρεσε να μεταφέρει έστω τα τροπάρια και τους ύμνους της 1η Σεπτεμβρίου στην 1η του μηνός Ιανουαρίου. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο πρωτοχρονιές, την εκκλησιαστική και την πολιτική. Καλές είναι και οι δύο και δεν μένουμε εκεί. Μακάρι όμως η Εκκλησία να βρει τον τρόπο να το τακτοποιήσει αυτό για να ακούμε τα υπέροχα εκείνα τροπάρια της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς να συμπίπτουν με την πολιτική πρωτοχρονιά. Γιατί όντως σήμερα ακούσαμε τόσα υπέροχα τροπάρια και ύμνους που γέμισε η ψυχή μας χαρά, δοξολογία και εμπιστοσύνη. Γιατί αυτά τα τροπάρια αυτό ακριβώς εκφράζουν και δηλώνουν, την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας στο Θεό της, στον Ιδρυτή της, την εμπιστοσύνη του λαού του στην πρόνοια και στην αγάπη του. Γιατί ο άνθρωπος καταδυναστεύεται από τόσα πολλά που γίνεται πολλές φορές μαρτύριο ο βίος του και θέλει λοιπόν κάπου να αναφέρεται και κάπου να ακουμπά. Και καλύτερο λοιπόν να ακούμε και αναφορά από το Θεό μας δεν υπάρχει. Άλλωστε αυτό μας προτρέπει η Αγία του Εκκλησία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και ακόμη τον παρακαλεί η Εκκλησία του με ατροπάρια της σημερινής ημέρας να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο και ειρήνη στις ψυχές μας. Να χαρίζει υγεία, να ευλογεί τα έργα των χειρών μας και να μας φυλάται από κάθε κακό και να μας προσφέρει ο Κύριος ευκαιρίες δοξολογίας Του. Ευκαιρίες δοξολογίας Του και να ευλογεί τον νέον ενιαυτόν της Χριστότητός Του. Είναι όντως η ημνολογία της σημερινής ημέρας αλλά και ολόκληρη η ημνολογία της Εκκλησίας ένας λυρικός ποταμός που εκπορεύεται από τον ουρανό, περνάει στη γη και καταρδεύει τις ψυχές μας και ξαναγυρίζει εκεί ως δοξολογία, ως ευχαριστία, ως ηκεσία και ως δέηση. Και σήμερα το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως όρισε την 1η της Συνδίκτου και ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος και έχει συντεθεί και όμορφη ακολουθεί από τον μακαριστό πατέρα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη που αναφέρεται ακριβώς αυτή τη νέα εορτή που καθιέρωσε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και παρακαλεί και οικετεύει τον Κύριο να φυλάτει το περιβάλλον μας, να φυλάτει την κτήση και να φωτίζει τους ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν σωστά, γιατί μέσα στον ίδιο τον επίγειο παράδεισο ο Κύριος παρήγγειλε όταν τους τον παρέδωσε στους πρωτοπλάστους εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν, να εργάζονται, γιατί η εργασία είναι προπτωτικός νόμος και η εργασία είναι δημιουργία, είναι χαρά, είναι προσφορά και εκείνος που εργάζεται και προσφέρει έχει τη χαρά της δημιουργίας και τη χαρά της προσφοράς και γεμίζει η ψυχή του από τούτο το συναίσθημα και πληρούται και εφραίνεται και συνάμα να φυλάσσουν τον παράδεισο από τι? Από την κατάχρηση. Γιατί ο άνθρωπος τον έχασε το Θεό του, άδειασε η ψυχή του και η ζωή του και τότε κόλλησε πάνω στη δημιουργία, την ελάτρευσε, την εθεοποίησε και την έχει Θεό του και την λατρεύει παρά τον κτίσαντα. Και αυτό είναι κακό και αρχίζει ο άνθρωπος να θέλει να γεμίσει την ψυχή του με τα κτίσματα, με την ύλη, με τις απολαύσεις και τις ειδονές που του παρέχουν. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί καμία ύλη και κανένα κτίσμα δεν μπορεί ποτέ και με τίποτε να υποκαταστήσει το Θεό του. Να υποκαταστήσει το Θεό του. Δεν υποκαθίσταται ο Θεός με τίποτε. Η θέση του στην ψυχή μας μένει κενή εάν δεν πληρούται από την παρουσία του. Και αυτό είναι η κόλαση, η απουσία του Θεού, η έλλειψη του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε στις ημέρες μας που έχουμε το γνωστό οικολογικό πρόβλημα που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Καταστρέφουμε τα δάση, καταστρέφουμε την ατμόσφαιρα και τυρυπαίνουμε, καταστρέφουμε τις θάλασσες, καταστρέφουμε τα πάντα και εγκλωβιζόμεθα μέσα στα έργα των χειρών μας και κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο. Ενώ αν αγαπούσαμε το περιβάλλον, το εφυλάσσαμε και το προστατεύαμε, εμείς θα είμεθα καλύτεροι, διότι ο Κύριος έκαμε την κτήση και το περιβάλλον για μας. Θα έκανε πρώτα από μας για να μας τοποθετήσει εκεί και να αποτελούμε την κορονίδα της δημιουργίας και να είμεθα το βασίλειο πλάσμα. Γι' αυτό και το οικολογικό πρόβλημα είναι βαθύτατα θεολογικό πρόβλημα. Και όταν ο άνθρωπος ευρεί το Θεό του και ακολουθεί το Ευαγγέλιο του, τότε θα σεβαστεί και την κτήση και θα κάνει χρήση και όχι κατάχρηση ή παράχρηση αυτής, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, ο στοργικός μας προστάτης, που επί τόσα έτη ερχόμεθα εδώ σε αυτή τη φιλόξενη και ζεστή και στοργική φωλιά του, γιορτάζει μεθαύριο. Έχουμε την εορτή της ανακομιδής του Σεπτού και Ιερού αυτού Λειψάνου, η οποία έγινε το 1953 στην Αίγινα. Μέχρι τότε το Ιερό του Λείψανον ή το Άφθαρτον ή το Αναλύωτον είχε πάνω τις σάρκες κανονικά και τα γένια και τα πάντα. Αλλά μετά το έτος 1953 έλειωσε ο Άγιος, διελήθη το σώμα του. Και εκείνοι που ξέρουν μας είπαν ότι αυτό έγινε κατ' οικονομίαν Θεού αφενός και κατ' επιθυμίαν του Αγίου να διαδοθεί παντού το ιερό λείψανό του ή τουλάχιστον μέρη αυτού να μεταφερθούν όπου χρειάζεται και όπου είναι ανάγκη για να ευλογούνται οι πιστοί και να παίρνουν χάρη και να λαμβάνουν ιάματα και θεραπείες. Γιατί όντως ο Άγιος Νεκτάριος έτη ζών έκανε πολλά θαύματα και με τα θάνατον τα θαύματά του είναι ο σιάμος της θαλάσσης. Κατέστη οικουμενικός Άγιος, κατέστη παγκόσμιος και είναι ένας γιατρός χωρίς σύνορα, θα λέγαμε, για να μεταχειριστούμε τη σύγχρονη έκφραση. Τρέχει παντού, θεραπεύει, παρηγορεί, προστατεύει, φυλάτει, οδηγεί. Και τι δεν κάνει ο Άγιος, καθόλου δεν αναπαύεται και καθόλου δεν ξεκουράζεται, αλλά κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει το μέγα τραύμα τον άνθρωπο που τόση ανάγκη έχει σήμερα και πάντοτε από το Χριστό και την Εκκλησία, από τη στοργή και την αγάπη και προπαντός από τη σωτηρία του. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν βρει το Θεό του, δεν ησυχάζει, δεν ηρεμεί. Μακριά από το Θεό η κόλαση είναι κόλαση η ζωή του. Κοντά στον Κύριο, όποιο Γολγοθά και ανεβαίνει κανείς, είναι διαφορετικά. Τουλάχιστον μπορεί και αντέχει και μπορεί και βλέπει και ξέρει το δρόμο στον οποίο θα βαδίσει. Ο δε Άγιος Νεκτάριος είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στη δημιουργία, στα πλάσματα, τα άψυχα και τα έμψυχα, στα δέντρα και στα φυτά, στα ζώα και στα πάντα. Τόσο πολύ είχε αποκτήσει οικολογική συνείδηση, άλλωστε κάθε Άγιος, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ικτήρι ψυχάς κτηνών αυτού, λυπάται και συμπονεί και αγαπά τα κτήνη του. του άρεσαν πάρα πολύ τα λουλούδια, τα φυτά και τα δέντρα. Κάποτε που ήτο στην Αίγινα είχε φυτέψει κάποια δεντρίλια έξω από τη μονή και τα πότιζε και τα καμάρωνε και τα χαιρότανε και τα αγαπούσε και εκείνα όλο και μεγάλωναν και θέριευαν και ομόρφαιναν και λες και το έκανα να ευχαριστήσουν τον Άγιο που τόσο τα αγαπούσε και τόσο τα εφρόντιζε. Γιατί και εκείνα καταλαβαίνουν. Διάβαζα προετών, θυμάμαι, σε ένα περιοδικό που έλεγε πως στην Αμερική επιστήμονες πήραν κάποια λουλούδια και άρχισαν να τα βρίζουν, να τα κακολογούν και σε λίγο εμαραίνοντο. Πήραν κάποια άλλα και άρχισαν να τα καλολογούν και να τους δίνουν αγάπη και στοργή και φροντίδα και εκείνα εγινόντουσαν όλο και πιο όμορφα. Μια μέρα λοιπόν κάποιοι εκεί τσοπάνιδες άφησαν τα γιδοπρόβατα, δεν τα πρόσεξαν και πήγαν και κατέστρεψαν τα δεντρίλια του Αγίου μας Νεκταρίου. Και εκείνος όταν το είδε στενοχωρήθηκε αμέτρητα, όμως δεν θέλησε ούτε να τους κάνει παρατήρηση ούτε να τους μαλώσει για τα δεντρίλια που τα αγαπούσε. Τι έκανε? Σηκώθηκε, βγήκε τρέχοντας και πήγε πάνω στο βουναλάκι, ένα τέταρτο μακριά. Και τι έκανε? Κάθισε εκεί και έκλαιγε που το έφαγαν τα ζώα, τα όμορφα δεντρίλια. Πού να ήταν σήμερα ο Άγιος να βλέπει αυτά τα βάσανα, τα δάση μας όλα καμένα, την ατμόσφαιρα ρυπαρή, τη θάλασσα να έχει υποστεί τέτοια ζημιά και εμείς να τραβάμε τα τόσα και τα τόσα και να είμαστε εδώ στη Μεγαλόπολη των Αθηνών, κλεισμένοι στην πόλη αυτή, στο θάλαμο των αερίων, στην πόλη του αργού θανάτου και να τραβάμε τόσα και τόσα. Και από εκεί που είναι μας κλαίει και αν ήταν εδώ θα μας έκλαιγε περισσότερο ο Άγιος. Στενοχωρήθηκε λοιπόν για τα δέντρα ο Άγιος και του άρεσε πολύ να φυτεύει δέντρα, φυτά και λουλούδια. Του άρεσε πολύ γιατί αυτό είναι ένα μεγαλείο και είναι και μια δοξολογία στο Θεό, σε εκείνον ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης, όπως λέγει ο ψαλμοδός, ο προφητάναξ Δαβίδ. Αγαπούσε δε και τα ζώα πάρα πολύ. Κάποια μέρα πήγαινε στο δρόμο, απάντησε έναν αγωγιάτη που είχε ένα μουλάρι, έναν ημίωνο και του είχε βάλει ένα φήμωτρο από σκληρό πανί και δεν μπορούσε το ζώο να ανασάνει και κόντεψε να πνιγεί. Τον πλησιάζει ο Άγιος και του λέει: «Παιδί μου, γιατί το έβαλες αυτό? Δεν το λυπάσαι το ζώο? Δεν το βλέπεις πόσο υποφέρει και στενοχωριέται? Εσένα άμα στο έβαναν θα το άντεχες? Θα το μπορούσες? Σε παρακαλώ βγάλ το και βάλ του κάτι που να μπορεί να ανασένει το ζώο. Δεν το λυπάσαι? Βλέπεις πόσο υποφέρει?» Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, λένε οι πατέρες και οι ερμηνευτές, δεν ανέβαινε στα ζώα διότι τα ελυπάτω. Δεν ήθελε να τα κουράσει. Δεν ήθελε να τα κάνει να υποφέρουν. Δεν ήθελε να τα δυσκολέψει. Είχε λεπτότατη και ευγενικότατη στον απόλυτο βαθμό ψυχή ο Χριστός μας. Γι' αυτό και όταν πήγε στο φρέαρ της Σαμάριας, στο φρέαρ του Ιακώβ, στην πόλη Σιχάρ, για να συναντήσει την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, πήγε με τα πόδια. Και ήταν και κοπιακός εκ της οδηπορίας και καθές το ούτως επί την πηγή, δηλαδή το ούτως επίρμα τροπικό, έτσι, απλά, όπως έτυχε, σε μια πέτρα, σε ένα πεζούλι. Τι ωραίο είναι, χάσαμε την απλότητα και τη λιτότητα του βίου και μέσα σε αυτό το πολιτισμό, το ψεύτικο, στην καταναλωτική κοινωνία και μανία που μας έπιασε, υποφέρομαι τα μέγιστα και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα και έχουμε τόσο άγχος και το έχουν πάρει χαμπάρι οι όποιοι έμποροι και μας προσφέρουν αφιδώς τα πάντα και γεμίζουμε τα σπίτια μας περισσότερο με άχρηστα πράγματα και κινδυνεύουμε να γίνει και εδώ σεισμός, να πλακωθούμε από τα πράγματα και να χαθούμε. Να έχουμε πράγματα, αλλά τα απολύτως απαραίτητα, αδελφοί μου, και τα άλλα να τα αφήσουμε, να έχουμε και την ησυχία μας, να γλιτώνουμε και τα λεφτά μας και να είμαστε έτσι καλύτερα. Και ακόμη ο Άγιος συμπονούσε τα παιδάκια. τα αγαπούσες τοργικά, τρυφερά, απαλά και εγκάρδια. Και όταν ήρχονται παιδάκια στην εποχή του στη Μονή και τα έβλεπε ξυπόλυτα, λερωμένα τα ποδαράκια τους, μυξιασμένα, μυστικά, τι έκανε ο Άγιος? Τα έπαιρνε παράμερα, τα έλουζε, τα έπλαινε, τα καθάριζε ως η πιο στοργική μητέρα. Τους έδινε καραμέλες, λουκούμια, παιχνιδάκια, ό,τι άλλο είχε, και τους έκανε παρέα και μιλούσε μαζί τους. Τους έλεγε για την προσευχή, για τον Χριστό, για τους Αγίους, για την αγάπη, για τη φύση, για τα λουλούδια, για το ένα και για το άλλο. Και τι κάνουν τα παιδιά? Κατεχαίροντο. Χαιρόντουσαν μαζί του, την κατάβρισκαν θα λέγαμε, και δεν ήθελαν με τίποτε να φύγουν, να πάνε στο σπίτι τους ή κοντά στους δικούς τους ή στους συνοδούς τους. Γιατί τον Άγιο τον έβρισκαν αληθινό τους πατέρα, λιμάνι καλοσύνης και αγάπης και απάντιο ιερό, και δεν ήθελαν να φύγουν με τίποτε. Τόσο λοιπόν αγαπούσε ο Άγιος τα παιδιά και τόσο τα εχαίρετο. Και τώρα ακόμη πολλά παιδάκια τα βλέπετε αυθορμήτως και εξ ενστίκτου να στρέφονται στον Άγιο. Είτε πηγαίνουν εκεί στη Μονή του και στα ιερά λείψανα και στις Άγιες εικόνες του, είτε όπου αλλού ειδούν τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος τα ελκύει. Τα ελκύει. Και τα παιδιά, καθώς είναι άβολα και απονήρευτα και αγνά, δέχονται αυτή την έλξη και αυτή την αγάπη του Αγίου περισσότερο από ό,τι εμείς οι μεγαλύτεροι. Και γι' αυτό ας πλησιάζουμε και εμείς τον Άγιο Νεκτάριο, με την ψυχή μας, με την προσευχή μας, με τα λόγια μας, με τα αιτήματά μας, με τη σκέψη μας, με τα πάντα μας. Τον έχουμε ανάγκη τον Άγιο. Κάνουμε την ανακομιδή των λειψάνων. Και τι σημαίνει ανακομίζω ή ανακομαίω? Κομαίω κομμό στα αρχαία σημαίνει φροντίζω. Ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Η μία φροντίδα, η πρώτη ήταν η κηδεία, από το κίδομαι, που σημαίνει φροντίζω. Τον φρόντισαν τον Άγιο, φρόντισαν το ιερό του σκήνομα. Όταν εκοιμήθη στις 8 προς 9 Νοεμβρίου στα 1920 στο Αρετέιο νοσοκομείο, τον εφρόντισαν εκεί τον Άγιο. Τον έπλυναν, τον καθάρισαν, του έβαλαν όμορφα ρούχα και άμφια, και βγάντας τη φανέλα του και αποθέτοντάς τη στο διπλανό κρεβάτι, εκείνος ήταν εκεί συνασθενής και παράλυτος στα κάτω άκρα, εσηκώθη και πηδούσε από τη χαρά του. Και καθώς τον κατέβασαν στον Πειραιά και τον απέθησαν για λίγο στο ναό της Αγίας Τριάδος, ο Άγιος άρχισε να μυροβλίζει και γέμισε ο τόπος ευωδία. Τον φροντίσαμε εμείς λιγάκι και άρχισε αμέσως να μας φροντίζει ο Άγιος. Και σαν έφτασε στην Αίγινα, και εκεί ο πατήρ Σάβας, ο ιερομόναχος, ο νυν Άγιος Σάβας της Καλύμνου, ο θαυματουργός, ο μαθητής του, όταν θέλησε να του φορέσει το επιτραχύλιο και το ομοφόριο καθότι αρχιερεύς, τι έκανε ο Άγιος? Σήκωσε το κεφαλάκι του και του πέρασε το πετραχύλι και του έβαλε το ομοφόριο. Είδατε λοιπόν, θαύματα επί θαυμάτων ο Άγιος, και όντως είναι η μέγιστη παρηγορία του 20ου αιώνα, η μέγιστη χαρά και η μέγιστη ευλογία. Όπου και να πας βρίσκεις εικόνα του, ή εικονοστάση, ή ναό, ή μονή, και ανθρώπους πολλούς να φέρουν το όνομά του. Διάβαζα προχθές ένα βιβλίο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στην εποχή που ήταν στην Αίγινα ο Άγιος, έτη ζών δηλαδή, υπήρχε στην Ιεράπετα της Κρήτης ένας λεβέντης κρητικός με 800 πρόβατα και φαμελιά καλή. Έπεσε όμως μια αρρώστια και ψώφισαν όλα τα πρόβατά του, σχεδόν. Του έμειναν μόνο 5. Για τον άνθρωπο λέμε ότι σκοτώθη, για το ζώο ότι εψώφησε. Για το ζώο όταν βγάλει την ψυχή του κάνει ψώφων, δηλαδή κρότων. Έτσι. Του έμειναν πέντε και ένα βράδυ εκεί που ήταν πια απελπισμένος και στενοχωρημένος φόδρα. Όχι γιατί έχασε τα πρόβατά του, την περιουσία του, αλλά γιατί ψοφούσαν κατά τρόπο έτσι αξιολύπητο τα ζωντανά του. Και δεν το άντεχε. Τα είχε σαν παιδιά του. Τα αγαπούσε πραγματικά. Με σωστή αγάπη εκεί παραγγέλει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Και ένα βράδυ λοιπόν εκεί βλέπει σε οπτασία ένα σεβάσμιο γέροντα. Και του λέει, παιδί μου, να μη στενοχωριέσαι που έφυγαν τα πρόβατά σου. Εγώ θέλω να πάρεις τα πέντε που σου έμειναν και να έρθεις στην Αίγινα. Εκεί που μένω, να έρθεις να με βρεις. Λέει, γέροντα, πώς να σας βρω, δεν ξέρω. Όταν έρθεις με τα πρόβατα στο στην Αίγινα, εκεί να ξέρουν και θα σε φέρουν εκεί που μένω. Κατέβηκαν λοιπόν στο λιμάνι και τα πρόβατα άρχισαν να βαδίζουν προς ένα μέρος. Και σιγά και σιγά και σιγά και από πίσω εκείνος και η φαμελιά φτάσανε στο μοναστήρι του Αγίου. Μπήκαν μέσα, πήγαν στο μέρος εκεί που εκάθε ο Άγιος, τι κάνανε, του βάλανε μετάνια. Έπεσαν και τον προσκύνησαν. Πέφτει λοιπόν και ο γεροκριτήκαρος ο Λεβέντης, προσκυνάει τον Άγιο με τα δακρύων και του λέει, Άγιος, εσύ θα μείνεις εδώ και εγώ θα σε ευλογήσω. Και έμεινε στην Αίγινα και έγινε σε πολλά χρόνια και τεπλήθηκαν τα πίμνια και είχε όντως εκείνος άνθρωπος μεγάλη ευλογία και το έλεγε αυτό το θαύμα πάντοτε και παντού. Και έτσι οι Άγιοι μάθαιναν για τον Άγιο Νεκτάριο και αποκτούσαν πίστη στη δύναμη και στην ευλογία και στη χάρη και έπαιρναν και εκείνοι ωφέλη και ζούσαν και εδώ καλά και κυρίως πληρονόμησαν τον παράδεισο. Και ο Άγιος ακόμη επί ζών έκανε κι άλλα θαύματα και έχει υποκλέψει, θα λέγαμε, τη φήμη και τη δόξα του Αγίου Νικολάου του Εμμύρης. Στην κατοχή ήταν ένα καράβι στη Μεσόγειο και κινδύνευε να πνιγεί. Ο καπετάνιος λοιπόν τα νύχτα ότι χάνονται, παιδιά λέει, ετοιμαστείτε, πάρ' τα σωσίδια να πέσουμε στη θάλασσα. Και κατεβαίνει κάπου να πάρει το ημερολόγιο του καραβιού και εκεί βλέπει ένα σεβάσμιο γέροντα να κάθεται, να είναι ήρεμος και ήσυχος και του λέει, μη στενοχωριέσαι καπετάνιο μου, το πλοίο δεν θα πνιγεί, θα γλιτώσετε όλοι. Και πώς θα γλιτώσουμε όλοι και πού το ξέρεις εσύ? Εγώ ξέρω ότι θα γλιτώσετε όλοι και μάλιστα μέσα στο καράβι σου είναι άνθρωποι που με ξέρουν. Είμαι από την Αίγινα. Ρώτησέ τους ποιον έχουν στην Αίγινα και θα σου πούνε. Και τώρα για να κάνουμε και το πρακτικό, πάρε το καντήλι του Αγίου Νικολάου, άδειασέ το στη θάλασσα και θα δεις αμέσως θα γίνει γαλήνη μεγάλη. Το παίρνει λοιπόν το καντήλι του Αγίου Νικολάου, το αδειάζει στη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Τρέχει λοιπόν και λέει, παιδιά, μη φοβήστε, εδώ έχουμε έναν Άγιο. Ποιος είναι? Είναι, λέει, από την Αίγινα. Είναι κανείς από εσάς? Ναι. Ποιον έχετε στην Αίγινα? Και όλοι μαζί με ένα στόμα και μια ψυχή φώναξαν τον Άγιο Νεκτάριο. Πάμε, λέει, να τον δούμε, είναι κάτω. Κατέβηκαν να τον δουν, αλλά είχε φύγει. Δεν χρειαζόταν. Και καθώς διάβαζα, δούμε και την ώρα, τι ώρα, είναι πολύ κοντεύουμε. Λοιπόν, καθώς διάβαζα αυτές τις μέρες τη βιογραφία του, όταν σπούδαζε εδώ στη θεολογική σχολή, έμενε ο Άγιος στα Εξάρχεια, κοντά εδώ στον Άγιο Νικόλαο, και αγαπούσε αυτή την περιοχή. Είδω εδώ σχεδόν χωράφια και λίγα σπίτια, γιατί η πόλη των Αθηνών ήταν γύρω από την Ακρόπολη. Και άρχισαν εδώ στο μέρος αυτό το Ξάριο και έφτιαξαν κάποια σπίτια και έχουμε νέα πόλη. Γι' αυτό η περιοχή ονομάζεται και Νεάπολη, ως γνωστόν. Λοιπόν, και μου έχουν πει παλαιότερα ότι πέρασε και από αυτό εδώ το σημείο το είδε, το πρόσεξε, το ευλόγησε και είπε, κάποια ημέρα εδώ θα γίνει δικό μου σπίτι και ενδιέτοιμα. και ναός και θα έρχονται πιστοί και θα ξεκουράζονται με τη λατρεία και το λόγο του. Αυτά δεν είναι δικά μου, του Αγίου, τα οποία είπε και τα οποία μετέφεραν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα, ο ένας στον άλλον. Και όντως, σε αυτόν το χώρο ταπεινό και απλό, το λιμάνι αυτό του Θεού, αισθανόμεθα, τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι και εσείς πρέπει, αφού έρχεστε τόσα χρόνια, ιδιαίτερη ευλογία, πολύ ανάπαυση και χάρη να βγαίνει από τη νέα αυτή κολυμβήθρα του Σιλοάμ, από αυτό το ενδιέτημα και ναό και ίδρυμα του Αγίου μας Νεκταρίου. Όντως εκείνος ευλογεί και όντως εκείνος είναι εδώ παρόν και μας προσφέρει αυτή την πνευματική πανδεσία, αυτή την ανάπαυση. Το έχω πει και άλλο, το εξομολογούμε και τώρα στην αγάπη σας, δεν πειράζει. Ο Σάκης τελειώνει το κήρυγμα και πηγαίνοντας για το σπίτι όπου αλλού και μου έρχεται κάποιες φορές να φτύσω, άνθρωποι είμαστε, νομίζω ότι έχουμε μεταλάβει και αισθάνομαι κάπως αλλιώς. Λέω, δεν κάνει να φτύσω τώρα γιατί έχουμε μεταλάβει. Δεν είναι δικό μου το κήρυγμα, εγώ είμαι ένα τίποτα και χειρότερος από όλους σας. Είναι ο Θείος Λόγος, είναι του Κυρίου και φροντίζει και ο Άγιος αυτό. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε, πάτερ μου, για μένα τα είπατε αυτά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ο Άγιος βάζει στην ψυχή και στη γλώσσα μου αυτά που χρειάζεται ο καθένας που έρχεται εδώ. Και έτσι παίρνει κανείς απαντήσεις, παίρνει φώτιση, λαμβάνει γαλήνη, παίρνει δύναμη για να περάσει ολόκληρη την εβδομάδα. Το ίδιο παθαίνει και η αφεντιά μου πολλές φορές. Αν αργήσουμε να έχουμε κήρυγμα ή λατρεία, πάει η ψυχή, αδειάζει, οι μπαταρίες αδειάζουν και δυσκολευόμαστε. Βέβαια, η χάρη δεν είναι μονοδόμη, το λέμε αυτό σοβινιστικά, η χάρη είναι παντού. Αλλά λέμε και εμείς πώς αισθανόμεθα που είμεθα εδώ. Βέβαια, είναι μεγάλη χάρη του. Και θα έχουμε λοιπόν αύριο το απόγευμα εσπερινό του Αγίου και παρατοκλασία και κήρυγμα. Και να πούμε και δύο λογάκια ακόμη να κλείσουμε. Ο Άγιος Νεκτάριος πολύ, πάρα πολύ αγαπούσε την Παναγία μας όπως και όλοι οι Άγιοι. Ήτος φόδρα Θεοτοκόφιλος, φίλος της Θεοτόκου. Την εμπιστευόταν απόλυτα, την αγαπούσε υπέρμετρα, την υμνούσε εγκάρδια, συνέθεσε το υπέροχο εκείνο Θεοτοκάριον, ύμνους εκ 5.000 στίχων, με το γνωστό εκείνο που έχουν τώρα μελοποιήσει πατέρες του Αγιώρους και το λέμε, και με τόσα άλλα, και της είχε απέραντη εμπιστοσύνη. Και μάλιστα είχε στο κελάκι του ένα αντίγραφο της Παναγίας της Σιλιβριανής, που ήρθε στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης, που είναι απέναντι στη από τη θάλασσα του Μαρμαρά, και την ίδρυσε τη Σιλιβρία, τη Σιλίβρια, την ίδρυσε ο Σίλης τον 7ο αιώνα από τα Μέγαρα. Άπικος, ελληνική πολιτεία, όπως και ο Βίζας από τα Μέγαρα ίδρυσε το Βυζάντιο. Και ήτος τα χρόνια της χριστιανοσύνης και μάλιστα της ένδοξης χριστιανοσύνης, μία από τις καλύτερες πολιτείες και επισκοπές, με ανθρώπους αγίους εναρέτους, με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, με ανθρώπους αρετής και αγάπης, με ανθρώπους ύψους και μεγαλείου. Ο Άγιος Δε Νεκτάριος κατήγετο εξ Υπήρου ή το υπηρωτικής καταγωγής. Πήγε κάποιος προγονός του εκεί στη Σιλίβρια, έμεινε και μάλιστα στα χρόνια του Αλή Πασά που κατεδίωκε απεινός τους υπηρώτες και τους Έλληνες, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος κατά τ' άλλα, και ήταν λοιπόν υπηρωτικής καταγωγής όπως και ο Ιωάννης Καποδίστριας, το έτερο μεγάλων τέκνων της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Στα χρόνια λοιπόν λοιπόν της αλώσεως της βασιλευούς από τους Φράγκους, επήραν εκείνοι και εικόνες και αναθήματα και λάφυρα και ό,τι άλλο θέλετε και έργα τέχνης, τα φόρτωσαν σε καράβια και λείψαν άγια και ιερά και τα μετέφεραν στη Δύση. Εκεί ήταν η κυρίως άλωση. Οι Τούρκοι μετά έδωσαν πια τη χαριστική βολή στην πνέουσα τα λίσθια βασιλεύουσα πόλη. Και τότε λέει το καράβι μετέφερε αυτή την εικόνα και άλλα πολλά, τη μαλφή και άγια και ιερά ευηθίστη, και η εικόνα βγήκε, έτρεξε πάνω στη θάλασσα και έφτασε στη Σιλίβρια. Την πήραν λοιπόν εκεί οι χριστιανοί, έφτιαξαν ναό, την έβαλαν στο ένα μέρος, απεικόνιζε τη βρεφοκρατούσα Παναγία, αντίγραφο της οποίας είχε στο κελί το Άγιος και τη βλέπουμε και σήμερα όσοι πηγαίνουμε εκεί, και στο άλλο μέρος απεικόνιζε το γενέσιον της Θεοτόκου. Γι' αυτό την ημέρα αυτή και εορτή πολύ, πάρα πολύ την αγαπούσε ο Άγιος και την εόρταζε. Τώρα θα ήθελα τίποτα να σας πω παρά να σε ευχαριστήσω όλους από ψυχής και από καρδιάς και να ευχηθώ να είναι ο νέος ενιαυτός Χριστότος Κυρίου γεμάτος με δώρα του Χριστού μας και με τη δική μας προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι και αγιότεροι και να βοηθήσουμε και τους άλλους και να προσέχουμε και τη δημιουργία και να μας φάει όλους στο τέλος ο Παράδεισος. Ας ψάλλουμε τώρα το Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας, του Τυπερμάχου και να φύγουμε.

0: Χριστέ, η Παναγιά και ο Χριστός και ο Άγιος Νεκτάριος να μας σκεπάζουν. Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας και ευχαριστώ και τον σταθμό της Εκκλησίας. Χίλιες ευχαριστίες, καληνύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: μάντο τη ωραία εκεί που του θυμάται όλου, να μην ξεχάσει κανένα. Λέει, κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων. Αυτού που θυμούνται του φτωχού, κύριε. Μπαίνει αμέσω με το που ήρθε ο Χριστό επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σπονεμένοι φόρτια και φόρτια που του θυμούνται. Του θυμούνται στην προσευχή του, θυμούνται στην πράξη, του θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει από εμά αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα

0: της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Σκλήδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάν Σιμών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος.
10: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Νήσου Αιγίνης, από όπου θα ακούσουμε Ιερά Αγρυπνία επί τη ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Νήσου.
9: Στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημί, Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ανίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο ειδής ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ερθέ το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σεν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επίγων σου δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς της πειρασμού, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασίλειο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το σώμα μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασίλειο και Θεό.
12: Ελέησον ο Θεός, κατά το μέγα ελεώσω και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Δούγαρε να νομίες συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσησέ με η μύτηρ μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Λυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα με μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανόπλουστα σοδού σου και ασεβείς επισεβιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Τι θέλησα στη Σία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθεια

0: μας, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και ευχανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάπτωσαν τις προσευχής μου ενώτησε τη δεησή μου, εν τη αληθείως εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάντων. Ό,τι κατεδίωξε μικρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα με νεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποιήμας το χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα μου, ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει κλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου ξελοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήτης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γηνός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο η Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντοτε ορατό, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσεν του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σου Κυρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου την ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών υπό Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τώρα λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνας αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον.
4: Και σύντια σωματοφωνή σωματουμενών σε θεωρώ Κύριε. Εξίσταντο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθη. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάπλησης. Χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ό,τι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφέναν τον ήλιο. Χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία θυσή του Γαβρίλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής. Της παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζουν. Αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένα ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα εκλαγών αναγνών, ιών πώς εστί τεκτείνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έξεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνια διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη των θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσεσα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σαφών υπρεβαίνουσα γνώσεων, χαίρε πιστών, καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασεν τότε προσήληψην δια πυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδήν, ως αγρόν υπέδειξεν ημίν, ειδήν άπαση, της θέλους η θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια. Έκουσα Θεοδόφνη Παρθένος την μήτρα ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα άγνωσιν ως άσμα συνεβώα προς τον Θεατόκο. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα, χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα δαστάζουσα ευθυνία ενηλασμών, χαίρε ό,τι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείες θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλινε ένθωθεν έχουν λογισμών εμφιβόλων, φωσόφρονη ως η πεταράκτη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άνετων, αθώντες σου την σύλληψη είναι εκπνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμονα, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα είναι μνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίησε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον μπλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμνων σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου ρητρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπαση. Αφέντες τον Ηρώδη, Ροζηρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκε. Η τούτον δεριστέντε σε βόων προς την Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των Σοφία κράζων. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
7: Α, το βρήκατε. πνέαν έδειξεν κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλασίσας γραστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημίσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέθος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσώτησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης σε φάν ταπεινός άνθρωπος, βλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
7: Όλος είναι της κάτω και τον άνων δόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολο κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε ήκημα πανάριστον των επί των σεραφίν. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευμίσαν. Χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
7: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
7: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκλίν ίσθησας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσαν, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσαν, χαίρε ότι εμοράντησαν οι δινήσεις ζητητέ, χαίρε ότι εμαράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασχώσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσαν, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσαν, χαίρε ολκάς των θελόντων σοφήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
7: Σώσε θέλω τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
8: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συνυφθέντας εσχρός, σε χαίρε σίγαρα νουθέτησας εσάς τους ηλιθέντας των νουν. Κύριε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Κύριε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Κύριε παστά σας σπόρου νυμφεύσεως. Κύριε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Κύριε καλή κουροτρόφε παρθένων. Κύριε ψυχών υφροστόλε Αγίων. Κύριε νύμφη ανύμφευτε.
9: Κύριε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ύμνος άπαση τάντες νεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου δάς, αν προσφερομέν σοι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένου, το γάρ άειλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ον φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Κύριε ακτής νοητού ηλίου, κύριε βολίες του αδίτου φέγγους, κύριε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, κύριε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, κύριε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, κύριε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, κύριε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, κύριε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, κύριε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, κύριε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, κύριε οσμή της Χριστού ευωδίας, κύριε ζωή μυστικής ευωχίας, κύριε νύμφη ανύμφευτε.
9: Κύριε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Ψάλλονται σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ως συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σα δαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Αγία Θεότα και σώσον.
8: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Αγία Θεότα και σώσον.
8: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Αγία Θεότα και σώσον.
8: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίζες υποράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβώντας, αλληλούια.
3: Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβώντας, αλληλούια.
2: Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβώντας, αλληλούια.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανούθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ο κτίστης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένα και εν το ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο Ιδης ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ερθέ το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον ημών των επιμνώσεων δώσε μη σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έχεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν. Των σεπτών λειψάνων σου, την εκ του τάφου που μη δίν γεραίροντες, νεκτάρια θαυματουργέ, ευσεβοφρόνος βόμεση, χέρις πατέρων εν πάση ενισότιμε. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν,
10: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν,
12: Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον,
10: Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, ο αιμαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιδείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος και τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν για τις επαγγελίες των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών ενδιώρα ώρα ταύτητα συνδέχτης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη συντολά σου, τους ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τα ασθενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγγίσου αγγέλης με την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύρτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυμβήτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεχούσαν την όντως θεοτρόπων της εμεγαλύνομε, εν ονόματι Κυριευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
12: Ασπίλε αμόλυντε, άφθορε άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσα φύση του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσκρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμ' αυτών ακριώσαντα, και τι των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και το σώνιον και ημών δεσπότη και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και παρεσόμοια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν με το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξη υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγαγε τη μετέρα προσευχήν το Υιό Σου και Θεϊμού και αίτηση να σώσει δια Σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Ντριάς, Αγία δόξα Συ.
3: Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη, μήτε του Θεού φύλαξον ημάς με τη σκέπη Σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να παρά και παράδεισε λογικέ, παρθενικό γάφημα εξιστεώσε σαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχω Θεόσιμον, την γάσιν μήτρα θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η χτίση σου δόξα Συ.
0: Άγια Άγγελε, Φεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν τον πονερό, το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν, σκεπασόν με την παρούση νυχτής και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι πανοργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έθεκες των ψυχών ημών.
12: Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έθεκες των ψυχών ημών.
1: Και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έθεκες των ψυχών ημών.
8: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Κρίσπου, του Εναγής Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και πάντων των Εναγίνη Διαλαμψά των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως Θαυματουργού και την ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου εορτάζουμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Συγχωρήσατε με, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίν, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης Ιεράς Μονής Ταύτης Τιμωθέης Μοναχής μετά της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχης υπέρ αυτών, υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν αέρι ταξιδευόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατοικημένων, υπέρ των εν πολέμου ευρισκομένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, και υπερπάντων προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταλώσεων.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον εν ενεβήσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ού κρυφίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άγουσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων σχίσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις η ταλήψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάσιν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνεση και χρόην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άκτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άκτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δουν επί την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

0: Αγίου Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον καραυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, πάν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Εκ γάρ του στόματος αυτής εμπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμο δε και έλεον επί γλώσσης χωρεί. Τη γαρούν ακούσατε μου τέκνα σεμνά γαρερό. Και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδή μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμαι εμήν φωνήν εγιείς ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοια, εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους η χάρη. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριος μου, ευδελιγμένα δεν αντίον εμού χίλι ψευδί. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής κολλιών ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φτάσει, τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάνδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εμές του πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκαμε.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Χίλι δε ανδρών επίστανται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφία. Δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου ουκ όλη τέλπης. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή. Και εν αγαθής αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγήσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συχάριν και δόξα. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος οσίας καρδίας, δεκτή δε αυτό πάντες άμωμοι εν οδόν. Σοφία Κυρίου φωτιή πρόσωπον συνετού. Φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, προτού γνωστή είναι και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν ούκο πιάσει και ο αγρυπνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε. Ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν τεστρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφίας ού κατησχύσει ποτέ κακία. Δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής και εφίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και εζήτησα νύμφιν αγαγέστε με αυτό ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν μίστης γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και ερέτης των έργων αυτού. Η πόνη αυτή συσύν αρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνηση ναύτη διδάσκει, δικαιοσύνη και ανδρίαν, ον χρησιμότερον ουδέν εστίν εν βίο ανθρώπης. Ή και πολυπηρίαν ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζει. Επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενιγμάτων. Σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπων εξ όλης μου της καρδίας. Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας των άνθρωπων, είναι αδεσπόζη των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει τον κόσμο ενωσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφία και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Εξ απόστειλων αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη σου. Ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον εστί παρασύ και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γαρθνητών πάντες δειλή και επισφαλίσε επίνει αυτό.
1: Είπαμε πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

στιγωμένη στις Αγίας Μονιστό της Τιμωθέης Μοναχής και της εν Χριστός ενάντιας αυτοφυκλή. Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης,

0: καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
1: Πληρώσαμε την σπερινή δέσιν ημών του Κυρίου. Αντιλαβούσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός.

Των προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονιστάτης και των δούλων αυτού, των προσφερόντα τα δωρατά, τα υγείας και σωτηρίας και ευηφθείας βοηθείας υπέρ αυτών είπαμε, υπέρ του δεόμεθε, υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονιστάτη και πάσαν μονήν πόλην και χώραν απολύμου λιμουζισμού καταπονισμού πυρός μαχαίρας υπεντρεμίσαν αφήλων φιλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ήλων ευμονίκαι διάλακων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών και αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν αργήν και νόσεν την καθημών κινουμένη και ρίσου στήμας της υπκειμένης δικές αυτού επιλύσεις και λέει σε ημών. Σε τη δόμουσα και υπέρ της ακούσε

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράμου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαίου Φόρου και Δημητρίου του Μυρο του Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού,

ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους

Η ταύτη εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν της οίκης των πενήτων αδελφών ημών και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστους δούλους σου αγίασον.

0: των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, οσιολογιωτάτοι καθηγουμένοι της Ιεράς Μονής Ταύτης, μας αξίωσε και φέτος ο Άγιος μας να βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Του και να εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων Του. Και απόψε έχοντας τον ανάμεσά μας, θα δούμε μία επιστολή την οποία είχε γράψει στις 19 Οκτωβρίου του 1904 στις μοναχές που βρίσκονταν εδώ στην Αίγινα. Είχε λειτουργήσει την προηγούμενη μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σε έναν ομώνυμο ναό του και μίλησε για την χριστιανική ευγένεια. Και το κήρυγμα αυτό το γράφει σε μία από τις επιστολές του και το απευθύνει στις μοναχές, λέγοντάς τους μάλιστα ότι μπορεί να μην βρίσκομαι μαζί σας σωματικά, πνευματικά όμως είμαι εκεί ανάμεσά σας και θα ήθελα να σας κατηχήσω και να σας διδάξω με αυτό το κήρυγμα το οποίο έκανε τότε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Έλαβε αφορμή ο Άγιος μας από την προσκολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί πέρα ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν σοφή και πολύ προσεγμένη συμπεριφορά προς όλους τους ανθρώπους που τους βλέπουν και να εξαγοράζουν τον καιρό, τον χρόνο της ζωής τους, να τον αξιοποιούν ώστε να κερδίσουν την αιώνια βασιλεία. Λέει επίσης ότι ο λόγος σας, ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κολοσσαείς, πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Πρέπει να είναι ιρτημένος με το αλάτι της καλοσύνης και της διακρίσεως. Πρέπει να ξέρετε και να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα αποκρίνεστε, θα ομιλείτε, θα συμπεριφέρεστε στον κάθε ένα άνθρωπο. Και λαμβάνοντας αφορμή από αυτό το αγιογραφικό χωρίο, ο Άγιος μας σκέφτηκε, λέει, να δώσει δώρα πνευματικά στις μοναχές, αναφερόμενος στα χαρίσματα τα οποία έχει ο χριστιανός, ο πραγματικός χριστιανός, αυτός που πολιτεύεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού. Και το λέει αυτό διότι ο άνθρωπος ο οποίος λέει είναι χριστιανός πρέπει να έχει πάρα πολύ γλυκό λόγο προς όλους τους συνανθρώπους του. Ο λόγος του ανθρώπου, λέει, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της χριστιανικής πολιτείας του. Διότι ο λόγος, τα λόγια δηλαδή που βγαίνουν από το στόμα μας, είναι προϊόν του ηθικού χαρακτήρος του ανθρώπου. Δείχνουν δηλαδή την βαθύτερη κατάσταση, την πνευματική του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ο χριστιανός πρέπει να είναι ηθικό πρότυπο και υπόδειγμα τελειότητας και πρέπει να περπατεί εν σοφία και τα λόγια του να είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού και να είναι αρτημένα από την διάκριση και από την ευγένεια προς όλους. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποκρίνεται προς όλους τους ανθρώπους. Η νουθεσία αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος και επικαλείται ο Άγιος μας πρέπει να χαραχθεί, λέει, στη μνήμη κάθε ανθρώπου ως χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο πρέπει να έχει στην καρδιά του κάθε άνθρωπος, το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ και πρέπει πάντα να θυμάται προκειμένου να οδηγηθεί στην πνευματική τελειότητα. Αν έχουμε στο μυαλό μας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για τα λόγια μας πόσο προσεκτικά πρέπει να είναι, τότε βάζουμε αυτό το οποίο λέει και ο Ψαλμός φυλακήν γύρω από το στόμα μας και γύρω από τα χείλη μας και μπαίνει ένα χαλινάρι στη γλώσσα και την εμποδίζει ώστε αυτή να μην μιλάει με τρόπο που θέλει ο Θεός. Εάν κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δίνουμε ευκαιρία στη διάνοιά μας να μελετάει αυτό το οποίο οποίο έχουμε μέσα στο μυαλό μας πριν το βγάλουμε με τον λόγο έξω από τα χείλη μας. Συγκρατεί ο ηρτημένος με τη χάρη τη λόγος, την ορμή και την τραχύτητα του λόγου. Δίνει καιρό στην καρδιά να ειρηνεύσει, να καταπαύσει την ταραχή και το θυμό και βοηθάει την αρετή, έτσι ώστε η ηθική αρετή και η τελειότητα σε αυτή τη δοκιμασία να πριτανεύσουν. Όταν δηλαδή χάνουμε την υπομονή μας, όταν κάποιος μας προκαλεί, όταν κάποιος δεν μας μιλάει με ωραίο τρόπο, εμείς οφείλουμε να του ανταποδίδουμε πάντοτε την καλοσύνη, να σκεφτόμαστε, να προσευχόμαστε και να κατασυγάζει η αντίδραση που υπάρχει πολλές φορές μέσα στην ψυχή μας, ώστε να τον κατατροπώσουμε με τον λόγο. Όποιος ξεχνάει, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αυτή την σοφήν ουθεσία του Αποστόλου Παύλου, τότε δυστυχώς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα ολισθήματα της γλώσσας του. Και δυστυχώς τα ολισθήματα αυτά της γλώσσας δημιουργούν θλίψη στην καρδιά του. Πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει και μετά το έχουμε μετανιώσει που πικράναμε κάποιον άνθρωπο με τον τρόπο τον αυστηρό ή τον επιτιμητικό που του μιλήσαμε. Όσοι άνθρωποι έχουν λόγους σκληρούς, αυτοί οι οποίοι ομοιούν μάταια και ψευδή, αυτοί οι οποίοι έχουν πικρά λόγια, αυτοί που έχουν ασύνετα λόγια, δείχνουν ότι έχουν μία άσχημη εικόνα του ηθικού χαρακτήρα τους. Τα λόγια μας δείχνουν ποια είναι η καρδιά μας. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος μας ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας η γλώσσα λαλεί. Ό,τι έχει μέσα η καρδιά ξεχυλίζει και βγαίνει και από το στόμα. Αν έχει αγιότητα, βγαίνουν άγια λόγια. Αν έχει αθλειότητα, βγαίνουν άθλια λόγια. Και αυτό είναι ένα βαρόμετρο για να ξέρουμε τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και για το ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να καθαριστεί. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι πρέπει οι κατά Χριστόν πολιτευόμενοι άνθρωποι να έχουν την δύναμη να ελέγχουν το στόμα τους. Και επίσης ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει αλλού, μας αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος την προς Εφεσίους επιστολή του, ότι κάθε λόγος κακός και άχρηστος να μην βγαίνει από το στόμα του χριστιανού, αλλά να βγαίνει ο αγαθός, ο καλός λόγος, ο οποίος θα οικοδομεί τις ανάγκες όλων των χριστιανών και θα δίνει χάρη και χαρά σε όλους αυτούς που τον ακούν. Λέει λοιπόν και πάλι ο Άγιος Απόστολος ότι πρέπει να μιλάμε και να οικοδομούμε τους αδελφούς μας με αυτά που τους λέμε και να τους παρηγορούμε. Είναι πολύ όμορφο, μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η εικόνα αυτή. Η εικόνα δηλαδή που έχει ο χριστιανός όταν μιλάει με ωραίο τρόπο, με τρόπο πνευματικό, με τρόπο που δείχνει ότι είναι εικόνα του Θεού, εικόνα της χάριτος, της αρετής, της τελειότητος, ότι οδεύει στο καθομοίωσιν του Θεού ο άνθρωπος. Η άσχημη όμως εικόνα του ανθρώπου είναι εικόνα της αμαρτίας, της κακίας, της ατέλειας και είναι εικόνα του πονηρού. Όποιος άνθρωπος έχει λόγια μετρημένα, έτσι μετρημένα, λέει ο Άγιος μας πολύ σοφά, είναι και τα έργα του, οι πράξεις του. Όποιος δεν εξετάζει τα λόγια του, πολύ περισσότερο δεν εξετάζει τις πράξεις του. Αυτός ο οποίος δεν θέλει να υπερβεί τα όρια στα λόγια του, αυτός δεν πρόκειται να υπερβεί ποτέ και την καλή συμπεριφορά και να συμπεριφερθεί με άσχημο τρόπο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δουλεύει και συντάσσεται με την αρετή. Αυτός στην πράξη δεν θα υπερβεί ποτέ τα εσκαμμένα. Όποιος αμαρτάνει με τα λόγια, τότε δυστυχώς ολισθαίνει, γλιστράει και πέφτει και στις πράξεις. Διότι ο λόγος και η πράξη είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο. Βεβαίως τα λόγια μπορεί κανείς να τα συγκρατήσει. Την πράξη μετά για την επανορθώση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κατά Χριστόν λοιπόν πολιτεία γράφει στις μοναχές και λέει σε όλους μας ο Άγιος μας απαιτεί αγιότητα και τελειότητα. Οι οπαδοί της κατά Χριστόν πολιτείας οφείλουν κατά την εντολή του Κυρίου να είναι άγιοι και τέλειοι. Η εικόνα του τέλειου και του Αγίου εντυπώνεται βαθιά και χαράσεται πρώτα στην ψυχή του χριστιανού και από την ψυχή πάει στα διανοήματα, στις σκέψεις του και μετά πάει στα λόγια του και μετά πάει στους πόθους του και στις επιθυμίες του και στις πράξεις του και στον χαρακτήρα του. Η χάρις του Θεού, η οποία πλούσια πέφτει στην ψυχή του ανθρώπου και το ήθος και τον εξωτερικό του χαρακτήρα διορθώνει. Αυτή είναι η επίδραση της χάριτος της ψυχής πάνω στο σώμα, ώστε ακόμη και τον άνθρωπο που είναι άσχημος εξωτερικά να τον κάνει χαριτωμένο όταν η ψυχή του γίνεται χαριτωμένη. Σκεφτείτε τον Άγιο Χριστοφόρο που εορτάζει η Εκκλησία μας, ώστε και αυτόν που είναι εκγενετής άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ευγένεια, να τον κάνει ευγενέστατο και χαριτωμένο μπροστά σε όλους τους ανθρώπους μας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Η κατά Χριστόν πολιτεία, λέει ο Άγιος μας, εκδηλώνεται στην ψυχή ως τελειώτης και στο σώμα ως χάρις και ως ωραιώτης. Και τα δύο δε αυτά έχουν μεταξύ τους μεγάλη σχέση, διότι χαρακτηρίζουν τον κατά Χριστό πολιτευόμενο άνθρωπο και εκδηλώνονται ως ευγένεια στους λόγους και στα έργα του ανθρώπου, του πραγματικά χριστιανού. Επομένως τα λόγια και τα έργα είναι δηλωτικά του πολιτεύματος, του τρόπου με το οποίο ζει ο καθένας από εμάς. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι χριστιανός οφείλει να είναι ευγενής προς όλους και τα λόγια του και τα έργα του να φέρνουν την χάρη που περιβάλλει η ψυχή του, έτσι ώστε η πολιτεία του, ο τρόπος με τον οποίο ζει, να μαρτυρείται σε όλους τους ανθρώπους προς δόξαν Χριστού, ο οποίος δίνει τη χάρη του σε όσους την ζητούν και ποιούν το θέλημά του. Μας λέει ο Άγιος μας ότι οι οπαδοί, έτσι ονομάζει τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Χριστό, οι οπαδοί του Χριστού οφείλουν να είναι ευγενείς προς όλους, όπως είναι οι στρατιώτες προς τον βασιλέα. Εμείς είμαστε στρατιώτες και τώρα ο βασιλιάς μας είναι ο Χριστός και οφείλουμε να είμαστε ευγενείς προς όλους τους ανθρώπους, διότι έχουμε κληθεί ως στρατιώτες να αγωνιστούμε για την επικράτηση της βασιλείας του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό επάνω στη γη. Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης, λέμε στο Πάτερ ημών. Τα λόγια και τα έργα μας λοιπόν πρέπει να είναι στολισμένα από την χάρη που ενικεί ή που θα θέλαμε ή που προσπαθούμε να ενικήσει μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει να υπάρχει λεπτότητα, ευγένεια η οποία εκδηλώνεται και η οποία συντελεί στην επικράτηση της βασιλείας του Θεού επί της γης. Οι χαριτωμένοι λόγοι, τα ωραία λόγια γεννούν την αγάπη, φέρνουν την ειρήνη και τη χαρά μας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Οι καλές πράξεις στηρίζουν όλα τα προηγούμενα. Αντιθέτως, η αργολογία και οι πράξεις που αφαιτούν τον νόμο του Χριστού, επειδή αντιστρατεύονται τη βασιλεία του Θεού και στον ουρανό και εδώ στη γη δεν βοηθάνε να έρθει, γεννούν μίση, έκφρες, θλίψεις, έρηδες, ταραχές, πολέμους και ανατρέπουση όλα τα πράγματα τα οποία είναι ορθά και σωστά και καλώς κείμενα. Γι' αυτό και στην εποχή μας βλέπουμε όλη αυτή την αναταραχή, διότι κανένας δεν μιλάει στον άλλον με ωραίο τρόπο. Ο ένας προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον, να πει στον άλλον ότι εγώ έχω δίκιο και έτσι δεν βρίσκεται άκρη και συμβαίνουν όλα αυτά που παρατηρούμε γύρω μας. Για φανταστείτε, όλοι οι άνθρωποι να έκαναν αυτά τα οποία λέει ο Άγιος μας, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είχε έρθει η βασιλεία των ουρανών επί της γης και θα είχε γίνει αυτή η γη παράδεισος. Επομένως, κλείνει ο Άγιος μας και λέει, πρέπει να είμαστε ευγενείς προς όλους. Σε κάθε ηλικία, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γέροντες, σε κάθε κοινωνική τάξη των ανθρώπων, και ποτέ από τα χείλη μας να μην βγει σαπρός, άσχημος, κακός λόγος, που να μην έχει τη χάρη του Θεού, να μην είναι ηρτημένος με την διάκριση και την καλοσύνη. Πρέπει να είναι όλοι οι λόγοι και χαριτωμένοι, αγαθοί, όλοι οι λόγοι να είναι προς οικοδομή αυτού που μας ακούνε, να μαρτυρούν την ευγένεια την κατά Χριστό την οποία έχουμε και να δείχνουν ότι η ψυχή μας βαδίζει το σωστό δρόμο. Αυτά είχε πει τότε ο Άγιος Νεκτάριος στον εορτάζοντα ναό του Αγίου Λουκά και έγραψε στις μοναχές του και αυτά ήταν που χαρακτήριζαν τον ίδιο και τα οποία εδίδασκε. Να έχουν δηλαδή οι άνθρωποι χαρά, ευγένεια, ομορφιά, αρχοντιά, ψυχής, να έχουν μέσα τους αγαθά συναισθήματα και έτσι να ομοιάζουν στον επουράνιο Πατέρα, τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα. Ας ευχηθούμε και εμείς τον Άγιό μας, ενώπιον της Αγίας Χάρας του που έχουμε ανάμεσά μας, να μας ελεήσει και να μας κάνει απόψε αυτό το δώρο. Να συγκρατάμε το θυμό μας, την οργή μας, όλα τα άσχημα συναισθήματα και σκέψεις που έχουμε και πάντοτε να είμαστε γλυκείς όπως θέλουμε άλλωστε όλοι να μας μιλάνε με ωραίο τρόπο και εμείς έτσι να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους μας. Άγιε του Θεού, πρέσβε υπέρ ημών να επιτύχουμε αυτά τα οποία έγραψες τότε στις μοναχές σου και που τα πέτυχες και τα εδίδαξες και τα διδάσκεις σε όλους εμάς. Αμήν.
1: Δόξα ρημψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρημψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ρημψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησα οι θλιβοντές με, πολύ επανίστανται δε με. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φώνη μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος, συγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδουλα, ού τον κύκλο συνεπιτεθεμένου μου. Ανάστα, Κύριε, σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στο τρέοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος, συγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ο ταβέλης σου νεπάγει σάμι και πεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου, του σώπου σου οργή σου. Ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου, από του σώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν πεμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου. πνεύμα προσώπους αφροσύνης μου. Και τα λοιπόν σε κατεκάνθιος τέλους, όλη την ημέρα σχηθροπάζω με πορευόμη. Ότι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων, κι ουκέ στην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμουν από στεναμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάθες πάσα επιθυμία μου, κι ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, κατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου κι αυτό και έστεινε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναντίες μου ίγκυσαν και αίσθησα, και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησα. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακά μου λάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα μου μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου τύπων, κι όσοι άλλαλος σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, κι ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελευμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήρπισα, σεις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω, μη ποτέ επιχαρώσει με ηθρή μου, και το σαλευτήν επόδας μου επεμένου γαλουρμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυρώμενο ποιό μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κετρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιεγαθών εδιέβαλώ με, επί κατε δύο που να καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχει στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχει στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου, γερή μου, κι αβάτου, κι ανίδρου. Ούτως εν το Αγίου όφθησή του, ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπεν ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνοματί σου αρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επ' της τρομής μου, εν της όρθρης σε μελέτη μισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη το πτερίγου σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν η ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθήσατε επί το Θεό, επενεθήσατε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη του πτερίμου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και σου όνες στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και σου όνες στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε ερθέντων απειώσου προσευχή μου, πριν το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο λύγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθέβδον της εντάφω, ο νου και μνήσεις έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το με λάκο κατωτάτω, εσκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεν το με ευδέλυμα εαυτής. Παρεδόθη κι ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου επισθένησαν από πτωχίες. Εκέτρεξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτρεσα προσέ της χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις στα ομάσια, ή ατρία να στήσω σε εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσατε τίσαν το τάφο του, το ελαιό σου, την αλήθειά σου, την αγωλία. Μη γνωστήσατε εν το σκότητα θαμάσια σου, τη δικαιοσύνη σου εγγύη επιλεγισμένη. Τα εγώ προσέκυρε και έτρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, το πώς είμαι εγώ και εγκόπησε κνεότητός. κόσμο, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθη. Επεμέδι ήρθον εωργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξά μου. Εκύκλωσά μου σίδωρο όλη την ημέρα, περιέσχω με άμα. Εμάκρυνες επ' εμού φίλων και πλησίων, τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες εκέκρεξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σερθέ τον οποίο σου προσευχή μου, πριν το ούσε στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενο πάσα σας γνώσου σου, το λυτρούμενο εκφοδράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχει εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτίμων και λεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που πιστέλος ορκιστήσεται ο δέης των αιώνα μηνύη. Ου κατά σ' ανομίας ημών επίησε δημήν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδου και μη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αυρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήρθεν αυτό, του έχει υπάρξει, ούτε επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσας προσευχής μου, ενώτησε δέσή μου την αληθεία σου, εις άκουσό με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έλης σου, εμποίημασε τον χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως για ανθρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκου. Ακουστόν ποιησόμι το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισο με, Κύριε, οδό ενυπορεύσομαι ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέ σου εξολοθρεύσει ο εχθρούς μου και απολύσει πάντως τρίβουν της ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίση μετά τον τόνο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίση μετά τον τόνο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ τους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Συ.

και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρασώμεθα. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών.

Είπεν ο Κύριος, Γρηγορείτε ότου κοίδατε, ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται, εκείνο δε γνώσκεται, ότι ήδη ο οικοδεσπότης, ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται.

Γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα οδοκείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τι άρα εστιν ο πιστός δούλος και φρόνημος, όν κατέστησεν ο Κύριος αυτού, επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτή στην τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, όν ελθόν Κύριος αυτού ευρίσκει ποιόντα ούτως. Αμήν λέγω ημίν, ότι επί πάσιν της υπάρχουσι αυτού

ελπίσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανομήμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνεστε σε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσισέ με η μύτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ήθελησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Σταυρού, προς Θασίες του Τιμίου Πουρανίου Δυνάμων Σωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Κρίσπου Ιδρυτού της Εκκλησίας Θεμής του Ταύτης, των Εναγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραγών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Πολιού Καντινίσου Τάφη Γιονυσίου Πεντάλλων Θεματουκών, των Αγίων Ενδόξων και Ρωματίων, των Σεθοδόρων Τρονιών των Μεγάλων Κλήν του Αγρήνου του Δαμέ, των Σιωμιέρων Θαδίας Ελευθέρης των Ινδυσών, του Κατοντήριου Λίου Μεγαλμάτους, Ιωρίου και Ιωμένου Σάβου των Καρίν, Αμφιλοϊσίου του Επάρχου Αμπιλίστης και Αψολούτα Ινδύων Αγίων, των Αγίων Ενδόξων Θεματουκών Θεματικών Αγίων, των Αγίων Πατέρων Θεατικού, των Κυρίου Καζίου των Αγρήνων Φρούτου, Εκτρέχει παρακολουθήσει, αν δεν σου παρακολουθεί, τον έγινε,

Αυθαρσία συνήφω το στέφανο, ω ιεράρχη σοφό και αγίο πάντο, συστήνο γενόμενο. Νεκτάριε και τεβε, φωτισμόν μη δοθεί.

της καρδίας, της του εχθρομανίας απολύτρωσε, δίδωμε βοήθειαν της εν θλίψε συνώσιν.

0: Παναγίας Αχάντου Τρευλογημένης εν δόξω της πίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Σίγαρ, οι βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το σεπτόν λειψάνο σου, την εκ του τάφου κομιδίν γεραίροντες, νεκτάριε θαυματουργέ, ευσεβοφρόνος βόμεση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
1: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Όσος μη αγρού πλήρους νεκτάριε, ιος μη των Αγίων λειψάνου σου, ως έφη πάλε Ισαάκ, επευλογών τον Ιακώβ, σίγαρ όλος καθαγιαστής και εν αρέτος ζωή αγιότητος, όφθης σκεύος εκλεκτών και τον πάλε Αγίων ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός των σώσ σεπτών λειψάνων, κυβωτός αγιάσματος, πάση πρόκειται, τι του Παναγίου Πνεύματος επιφυτίσει, καθαγιάζουσα τους προστρέχοντας και θεραπεύουσα νόσους ανιάτους και νέμουσα κενισμών μετανοίας, πεπαλαιωμένες ψυχές τη αμαρτία, όντι σεπτία να κομιδί εορτάζοντες τα σα θαυμάσια ευσίμως κηρύττωμε και ευσεβοφρόνος βόμεση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
1: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Την τρίτη του αυτού μηνός την ανακομιδήν εορτάζομεν των τιμίων λειψάνων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού γενωμένη εν έτη Σωτηρίου 1953 εκ γης τα σά λείψαν αφανέντα πάτε πάση φαίνουση την κεκριμένη χάρη. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου Συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Ζήνων εν Λέβη Τιμολύβδου Κοχλάζοντος Βληθείς τελειούται. Τι αυτή μέρα η Αγία Βασίλισσα Θηριομαχήσασα και Μηδέν Βλαθήσα τελειούται. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Αριστείων Επίσκοπος Αλεξανδρίας Πυρή τελειούται. Ο Άγιος Χαρίτων εν Ασβέστου Βόθρο Βληθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων Λιμό τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος ο εν τη Νέα Εφέσου Μαρτυρίσας εν έτη 1794 αχώνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Φίβης της Διακόνου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώ.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αγίω.